Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά είναι ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ισότιμο και ομόουσιο. Γι' αυτό αναφέρεται μαζί με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, με διαφορετική θέση σε κάθε περίπτωση, γεγονός που δείχνει αυτή την ισότητα των προσώπων.

Πατέρας, Υιός, Πνεύμα. Πορευθέντες σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, στο εδάφιο αυτό του Ματθαίου, βλέπει την ισότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Λέει: «Αυτή είναι η πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, διότι ο Κύριος τη θεμελίωσε και τη ρίζωσε όταν είπε στους μαθητές: «Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εάν όμως το Πνεύμα ήταν κτίσμα, δεν θα το σύνδεε με τον Πατέρα, για να μην είναι η Τριάδα ανώμια με τον εαυτό της. Εάν κάτι ξένο και από άλλη ουσία προστίθοντας αυτήν. Διότι σε τι ήταν ο Θεός ελλιπής για να προσλάβει για συμπλήρωση υπόσταση από άλλη ουσία με σκοπό να δοξάζεται μαζί με αυτήν? Μη γέννητο, δεν έχει έτσι το πράγμα. «Είμαι πλήρης», είπε ο ίδιος, και γι' αυτό ο Κύριος σύνδεσε αυτό το Πνεύμα με το όνομα του Πατέρα, για να αποδείξει ότι η Αγία Τριάδα δεν συνίσταται από διαφορετικές υποστάσεις, δηλαδή από κτίστη και κτίσμα, αλλά είναι μία η θεότητά της.

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας σημειώνει τα εξής για την αναφορά του ονόματος του Αγίου Πνεύματος σε τρίτη θέση. Το Πνεύμα το Άγιο παραλάβαμε ότι αριθμείται τρίτο μετά από τον Πατέρα και τον Υιό, όπως μας παρέδωσε τη σειρά ο ίδιος ο Κύριος όταν μας παρέδωσε το σωτήριο βάπτισμα με τα εξής λόγια: «Πορευθέντες βαπτίζετε στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όμως πουθενά δεν είδαμε ότι το παραπετάμε σε κάποια ουσία τρίτης κατηγορίας σε σύγκριση προς τον Πατέρα και τον Υιό. Με τη σειρά αυτή δοξολογούμε και στην Εκκλησία μας τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. «Δόξα Πατρί βοήσομεν, Υιό και Πνεύματι, εις γαρ υπάρχει φύση Θεός, όνε δυνάμεις πάσε των ουρανών, εν φόβο δοξάζουσι, το Άγιος Άγιος κράζουσε». Ας βοήσουμε δηλαδή, ανήκει η δοξολογία στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα, διότι είναι ένας Θεός στη φύση, τον οποίο με σεβασμό δοξάζουν όλες οι αγγελικές δυνάμεις των ουρανών, κράζοντας το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Είναι από το τροπάριο της τρίτης οδής του όρθρου της Κυριακής του Παραλίτου από το Πεντηκοστάριο.

Πατέρας, Πνεύμα, Υιός. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμό Πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμόν Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος, δηλαδή, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που κατοικούν προσωρινά μεταξύ της Διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και Βυθινίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και αγιαστεί από το Πνεύμα για να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό και ραντιστούν με το αίμα Του. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και με τη σειρά αυτή αναφέρονται στους ύμνους της Εκκλησίας μας όπως «Ε Χρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι αγαλιάσεως, θεουργικό ελαίο ο Υιός, και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε». Δηλαδή, ο Υιός χρίστηκε από τον Πατέρα με το έλαιο που θεοποιεί, δηλαδή με το Πνεύμα αγαλιάσεως, και έγινε άνθρωπος και δίδαξε ότι υπάρχουν τρεις υποστάσεις στη θεότητα. Είναι το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνος του μεσονυκτικού της Κυριακής του Τετάρτου ήχου.

Υιός Πατέρας Πνεύμα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Από την Β' προς Κορινθίους Επιστολή. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους σας. Με τη σειρά αυτή συναντούμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και στους ύμνους της Εκκλησίας, όπως «Ο υπερούσιος και μόνος Κύριος Χριστός και γέννημα του Προανάρχου Πατρός και Πνεύμα το Θεότατον ελέησον τους δούλους σου, πάντες γαριμάρτωμεν, αλλά σου ουκαπέστημεν, όθεν δυσοπούμεν σε τρισυπόστατε Κύριε, ως έχων εξουσίαν το πλάσμα σου σώσον εκ πάσης περιστάσεως. Ο υπερφυσικός και μόνος Κύριος, ο Χριστός που είναι Υιός του προαιώνιου Πατέρα και το Θείο Πνεύμα ελέησε τους δούλους σου, διότι όλοι αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από εσένα. Γι' αυτό σε θερμοπαρακαλούμε, Κύριε, με τις τρεις υποστάσεις, εσύ που έχεις την εξουσία, σώσε το δημιούργημά σου από κάθε κακή περίσταση. Είναι τροπάριο της παρακλητικής της τρίτης οδής του κανόνα του όρθρου της Κυριακής του Τρίτου Ήχου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην όμορφη ζωή. Έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε σήμερα την κυρία Κατερίνα Νίκα Μάνου. Είναι συγγραφέας και νηπιαγωγός. Μαζί θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό

0: θα έλεγα ότι αυτός ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά, καθώς κοντά στον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την κατανόηση, τη στήριξη, καθώς αποτελούν μια πλατιά αγκαλιά ο παππούς και η γιαγιά. Πέρα δηλαδή από το οικογενειακό τους, το στενά οικογενειακό τους περιβάλλον, το σπίτι του παππού και της γιαγιάς είναι ακριβώς αυτή η ευρύτερη οικογένεια. Είναι οικογένεια, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι ακόμη λίγο πιο ευρύ για τα παιδιά, που ακριβώς μέσα από αυτή τη δυνατότητα της σύνδεσής τους και της επαφής τους με τον παππού και τη γιαγιά απολαμβάνουν μια πλατύτερη αγκαλιά από αυτή των γονιών, του μπαμπά τους και της μαμάς τους, και χαίρονται πραγματικά αυτή τη διαδικασία της επαφής, καθώς νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν, τους στηρίζουν, τους χαίρονται, τους αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα βιώματα για τα παιδιά.
1: Η σχέση με τα εγγόνια δηλαδή που έχουμε οι παππούδες.
0: Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Δηλαδή απολαμβάνουν τα παιδιά, αλλά απολαμβάνουν διπλά οι ίδιοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Το έχετε ακούσει το ρητό του παιδιού μου, το παιδί.
1: Δύο φορές
0: παιδί. Οπότε και οι ίδιοι αισθάνονται ότι συνεχίζεται η ζωή. Καθώς βλέπουν δηλαδή τα δικά τους τα παιδιά να φέρουν στον κόσμο άλλα παιδιά και να διευρύνεται έτσι η οικογένεια και να μεγαλώνει, αισθάνονται ακριβώς αυτή τη δύναμη της ζωής που συνεχίζει να υπάρχει. Και αισθάνονται επίσης ότι αποτελούν το συνδετικό κρίκο οι ίδιοι με τα παιδιά τους, με τα αδέλφια των παιδιών, όλοι μαζί δηλαδή, και σημείο αναφοράς και ενότητας ο παππούς και η γιαγιά. Σκεφτείτε την εικόνα δηλαδή που επισκέφτονται όλα τα παιδιά, τον παππού και τη γιαγιά, και μαζί που ανταμώνουν όλα τα ξαδέρφια.
1: Τι ωραία εικόνα.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα, και ειδικά μα τη σκεφτούμε έτσι γύρω από το τραπέζι, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία. Αλλά πέρα από αυτά που είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του παππού και της γιαγιάς. Όπως λένε οι έρευνες και οι μελέτες, βοηθάει η παρουσία τους πάρα πολύ στο να ξεπεράσουν τα παιδιά κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Αισθάνονται μια ελευθερία με την αγάπη αυτή που τους δίνεται έτσι, κοντά στον παππού και στη γιαγιά. Και επίσης λειτουργεί ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς αντισταθμιστικά κάποιες φορές στο να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Θα αναφέρω μόνο γονεϊκή οικογένεια και τόσα άλλα που μπορούν να υπάρχουν. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι η γιαγιά και ο παππούς είναι εκεί. Είναι εκεί για το παιδί. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάνε την οικογένεια. Είναι καθοριστικός, θα λέγαμε, ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς, και με πολύ αγάπη και φροντίδα προς τα εγγόνια αλλά και σε όλη την οικογένεια μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές μορφές δυσκολιών που μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν. Και βέβαια με πολύ διακριτικό τρόπο, να το πούμε και αυτό.
0: Με πολύ διακριτικό τρόπο, ναι. Να πω επίσης ότι βοηθάνε σαν φορείς εμπειριών. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα πράγματα
1: πολύ
0: έχει βιώσει
1: αυτό που είπατε
0: ο παππούς και η γιαγιά, και όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Καθώς σκεφτείτε την εικόνα να κάθονται τα παιδιά έτσι κοντά στον παππού και στη γιαγιά και να αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους.
1: Έτσι.
0: Και τα παιδιά όλα αυτά να είναι μαθήματα ζωής για τα ίδια τα παιδιά, που να τα εξελίσσουν κατόπιν στη δική τους ζωή.
1: Φορές από τη δική μας την προσωπικές εμπειρίες έχουμε ένα πρόβλημα, τρέχαμε αμικρά στη γιαγιά και στον παππού να τους ζητήσουμε τη γνώμη τους και να μας βοηθήσουν και να μας καθοδηγήσουν, γιατί είχαν αυτή την εμπειρία και τη σοφία.
0: Ακριβώς, η σοφία, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, και φυσικά είναι φορείς πολιτισμικών αξιών, και τα παιδιά επίσης αισθάνονται αυτή τη διατήρηση της ταυτότητας, της οικογενειακής ταυτότητας και της παράδοσης που συνεχίζεται μέσα ακριβώς από αυτή την επαφή. Άρα όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα περιβάλλον που είναι ζωτική σημασία, όπως είπαμε και στην αρχή.

0: για τα παιδιά, και πραγματικά είναι ιδιαίτερα ευλογημένα τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν παππού και γιαγιά και μπορούν να πάρουν από εκεί όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα.
1: Κυρία Κατερίνα, πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να έχουμε, να διατηρηθούμε άλλο σωστές σχέσεις και να διατηρηθεί μια ισορροπία ώστε να υπάρξει υγιή σχέση ανάμεσα στους παππούδες και στις γιαγιάδες και αυτό να έχει και θετικό αντίκτυπο στο παιδί, στο κάθε παιδί. Άρα λοιπόν να υπάρχει μια υγιής σχέση ανάμεσα λοιπόν στον παππού, στη γιαγιά και στην οικογένεια, ώστε να...
0: Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος και τους χρειάζονται οι γονείς.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι έτσι η σύγχρονη κοινωνία διαμορφωμένη με τις ανάγκες της και τα συνεχή τρεξίματα που έχουν οι γονείς και είναι απαραίτητο να ξέρουν ότι υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά.
1: Και πολλές ώρες λείπουν από το σπίτι οι γονείς και πολλές φορές αυτόν τον ρόλο της φροντίδας των παιδιών το αναλαμβάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να πάρουν κάποιον να τους βοηθήσει στο σπίτι, οι γονείς δεν έχουν. Αλλά και ίσως οι ίδιοι θέλουν να θέσουν έτσι, αυτό το ρόλο της διαπαιδαγώγησης στους παππούδες.
0: Ναι,
1: γιατί τους έχουν εμπιστοσύνη.
0: Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστεύω ότι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην οικοδόμηση και στη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα των παιδιών. Ναι, οι λεπτές ισορροπίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μια μεριά, οι γονείς δεν θα πρέπει να κρίνουν κάθε στιγμή τη συμπεριφορά και τον τρόπο διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες απέναντι στα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν πρέπει να επεμβαίνουν έτσι στη ζωή των γονέων, να γνωρίζουν ότι έχουν το δικό τους σπιτικό, να γνωρίζουν ακριβώς ότι να έχουν συνέστηση του ρόλου τους, ότι δεν είναι οι ίδιοι γονείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο παππούς και η γιαγιά πρέπει να ξέρει ότι ο ρόλος του γονέα δεν αντικαθίσταται από τον ίδιο.
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές επεμβαίνουν σε λάθος στιγμές.
0: Όχι.
1: Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Είναι κάτι άσχημο αυτό. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν και να χειραγωγούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους έχουν φτιάξει πλέον το δικό τους σπιτικό. Και για το οποίο φυσικά και θα πρέπει να χαίρονται οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά. Και φυσικά χαίρονται πάρα πολύ και με τα εγγόνια. Οπότε για να διατηρηθούν αυτές οι λεπτές ισορροπίες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Έτσι που ο ένας να κατανοεί με αγάπη τον άλλον. Ότι ο παππούς και η γιαγιά χαίρεται πάρα πολύ την παρουσία των εγγονών και δίνει τον εαυτό του για να χαίρεται το παιδί κοντά τους, το εγγόνι κοντά τους και από την άλλη τη μεριά και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ανάγκες των γονιών που συμπληρώνουν και διευρύνουν οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και να σέβονται τα όρια που βάζουν οι γονείς, τον τρόπο επίσης που διαπαιδαγωγούν οι ίδιοι τα παιδιά τους, μπορούν να καθίσουν και να συζητήσουν για τα όρια και για τους κανόνες.
1: Έτσι.
0: Ο παππούς και η γιαγιά να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσουν και αυτοί αυτούς τους κανόνες όσο μπορούν. Από την άλλη τη μεριά, οι γονείς να μην είναι τόσο πολύ αυστηροί που να τους κρίνουν για λάθη. Γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όταν όμως βλέπει κανείς το κίνητρο, την καρδιά, γιατί κάποια στιγμή και λάθος να έχει γίνει, γιατί το έκανε αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η διάθεση να γίνονται βήματα ούτως ώστε όλο αυτό το κλίμα, γιατί σκεφτείτε ότι οι συγκρούσεις δεν θα επιφέρουν κανένα καλό αποτέλεσμα στα παιδιά. Η αγάπη όμως και η κατανόηση θα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Οπότε και οι δύο οι πλευρές βγαίνουν πάρα πολύ ωφελημένες από αυτή τη διαδικασία της αλληλοκατανόησης. Και σεβόμενοι φυσικά το ρόλο. Το ρόλο που έχει ο καθένας, τις διαχωριστικές γραμμές.
1: Αλληλοκατανόηση λοιπόν, το μυστικό.
0: Αλληλοκατανόηση και μία έτσι ισορροπία ανάμεσα στην απόσταση και στην επαφή Αυτό θα έλεγα αυτό.
1: Θέλει, αυτό θα θέλει έλεγα. Μια λεπτότητα, έτσι, ναι. Πώς θα συμπεριφερθούμε.
0: Οπωσδήποτε η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Αλλά όπως σας είπα πριν, ότι πάνω στον ενθουσιασμό τους και οι παππούδες μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος. Και οι γονείς με την κούραση, καθώς γυρίζουν από το σπίτι, μετά μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσουν έτσι, που δεν θα είναι ό,τι το καλύτερο απέναντι. Να δείχνουν και εκείνοι αυτή τη διάθεση της συγχωρητικότητας και της κατανόησης, γιατί η σύγχρονη εποχή επιβάλλει πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί μπορεί και να μην έχουμε όλη τη διάκριση αυτή που λέτε, το χάρισμα αυτό, είναι η κούραση, είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό καλύτερα και να συζητάμε μεταξύ μας πώς μπορούμε, τα όρια που θα θέσουμε και όλα συγχωρούνται με την κατανόηση και την αγάπη και το φιλότιμο.
0: Εσείς οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν θα πρέπει να το παρακάνουν σε όλα αυτά που δίνουν, έτσι, δηλαδή κάνοντας όλα τα χατήρια.
1: Όχι, πρέπει να...
0: Αυτό δεν έχει να δώσει κάτι στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά νιώθουν περισσότερη ασφάλεια όταν μαθαίνουν όρια στη ζωή τους και ξέρουν ότι εδώ πρέπει να σταματήσουν. Και έπειτα μπορεί η επαφή να γίνει μια δημιουργική ενασχόληση και όχι απλά.
1: Έτσι και οι παππούδες επίσης και οι γιαγιάδες πρέπει να ενημερώνονται για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά. Να μαθαίνουν έτσι τρόπους διαπαιδαγώγησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να μην τους κάνουν όλα τα χατήρια.
0: Δεν πρέπει να τους κάνουν όλα τα χατήρια, γι' αυτό βοηθάει η συζήτηση που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και η ανοιχτή καρδιά, το ότι όσο ζω θα πρέπει να μαθαίνω. Όσο και η εμπειρία και να μου έχει διδάξει πράγματα, γιατί ήδη ο παππούς και η γιαγιά μέσα στην πορεία της ζωής τους έχουν ζήσει τα περισσότερα χρόνια τους. Παρόλα αυτά όμως, ποτέ κανείς δεν τα ξέρει όλα και πρέπει να έχει αυτή τη διάθεση της μαθητείας. Οι γονείς να έχουν τη διάθεση της μαθητείας, μαθαίνοντας από τον παππού και τη γιαγιά πολλά πράγματα από τις πολύ σημαντικές και αξιόλογες εμπειρίες τους στη ζωή. Αλλά και ο παππούς και η γιαγιά να έχουν και αυτοί αυτή τη διάθεση, ακριβώς να αφουγκράζονται έτσι τις ανάγκες της οικογένειας και μέσα από τη συνεννόηση να βρίσκουμε την καλύτερη έτσι προσέγγιση.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά βέβαια.
0: Ναι, έτσι, δεν είναι το σημαντικότερο όπως
1: είπατε. Διακριτικότητα, συνεννόηση, επικοινωνία, οι γονείς με τους παππούδες να έχουν αυτή την επικοινωνία για το καλύτερο να γίνει για τα παιδιά.
0: Ό,τι είναι καλό για τα παιδιά στην οικογένεια και στην ευρύτερη οικογένεια γυρίζει διπλό σε εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη πάντοτε γυρίζει διπλή. Και όταν βλέπουν ο παππούς και η γιαγιά τα παιδιά να προχωρούν, να νιώθουν χαρά, ασφάλεια, να προοδεύουν στη ζωή τους με τη γενικότερη έννοια, χαίρονται πάρα πολύ, χαίρονται διπλά.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, είναι το πιο σημαντικό έργο που έχουν να κάνουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Γιαγιά στο τετράγωνο. Ποια μηνύματα λοιπόν περνάει αυτό το βιβλίο που γράψατε?
0: Θα σας πω ότι επειδή εγώ προσωπικά βίωσα πολύ αυτή την αγάπη που ένιωθαν τα παιδιά κοντά στον παππού και τη γιαγιά, τα παιδιά τα δικά μου. Και θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπο της τρίτης ηλικίας και βάζοντας αυτόν τον εμφαντικό, θα έλεγα, τίτλο «Γιαγιά στο τετράγωνο», καθώς ο ήρωας, ο μικρός ήρωας του βιβλίου, περιγράφει την γιαγιά του με ευγνωμοσύνη, αγάπη, χιούμορ και έχει τρεις σημαντικούς λόγους να την ονομάζει «Γιαγιά στο τετράγωνο». Την περιγράφει βιώνοντας αυτή την αξία που έχει ως πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Ψάχνει τις ρητίδες της και η γιαγιά του λέει το ότι Έλενα, εσύ θα ερευνήσεις, εσύ θα ταξιδέψεις, έλα μαζί μου και να γνωρίσουμε τι σημαίνουν αυτές οι ρητίδες. Οπότε σκεφτείτε το ταξίδι, γι' αυτό και τη βλέπετε να είναι έτσι. Φυσικά είναι σαν να κάνει ένα ταξίδι με το παιδί στον χρόνο που έχει κυλήσει και που κουβαλάει πάνω της, και ταξιδεύει το παιδί σε πολλά όμορφα ταξίδια και σε ταξίδια που υπήρχαν δυσκολίες, αλλά όπως λέει η γιαγιά, ο καλός ο καπετάνιος δεν την άφησε στιγμή. Το παιδί την παρομοιάζει με καράβι που βγαίνει πάντα στα νυχτά. Γιατί σε όλες τις δυσκολίες ύψωνε το βλέμμα της ψηλά και λέει πως η Παναγιά την έβλεπε και χαμογελούσε. Δηλαδή παρουσιάζεται μια γιαγιά με αίσθηση και βίωση πίστης, ελπίδας στη ζωή της, που την κρατούσε δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Γι' αυτό και λέει το ότι το παιδί, καθώς το παιδί μιλάει, ότι όταν έφυγε ο παππούς μου σε ταξίδι μακρινό, βρέχανε τα δυο της μάτια, μα είχαν τόσο ουρανό. Ναι, βρέχουνε τα μάτια της γιαγιάς, γιατί η γιαγιά δεν είναι ένα είδωλο, είναι ένας άνθρωπος καθημερινός. Είναι ο άνθρωπος που είναι τόσο πολύ κοντά μας και είναι αληθινός. Αφήνει τα συναισθήματά της να πλημμυρίσουνε. Αλλά αυτά όμως τα μάτια κρύβουν ουρανό, είναι φωτεινά, γιατί κρύβουν ελπίδα. Οπότε αυτό το πράγμα, λέει το παιδί, ότι μου ζέστενε και μένα τη δική μου την καρδιά, καθώς όλη αυτή η ζεστασιά της γιαγιάς έβγαινε και το παιδί την αισθανότανε. Επίσης, περιγράφοντας το παιδί τη γιαγιά του, θέλει να καταστήσει μετόχους όλους όσους διαβάζουν αυτή την ιστορία. Γιατί το παιδί ρωτάει και λέει, ξέρετε τι της αρέσει, ποιος μπορεί να το μαντέψει. Άρα εδώ παρουσιάζουμε τη γιαγιά ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, όχι απλά επειδή δίνει, αλλά για αυτό που είναι η ίδια. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Δηλαδή η γιαγιά έχει ενδιαφέροντα. Της αρέσει να διαβάζει, της αρέσει να φτιάχνει τον κήπο, της αρέσει και θέλει να μάθει μουσική και προσπαθεί μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Και λέει στο παιδί, θα μου μάθεις πώς να κρατάω το βιολί, το δοξάρι. Και το παιδί προσπαθεί να μάθει στη γιαγιά. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό που συμβαίνουν μέσα. Και το παιδί ανακαλύπτει ουσιαστικά αυτά τα μυστικά της γιαγιάς, που είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον ίδιο. Για το ίδιο είναι συγκεκριμένα αγόρι, θα μπορούσε να είναι κορίτσι.
1: Είτε κορίτσι, ναι.
0: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι το παιδί λέει με τι μοιάζει η γιαγιά του. Και ρωτάει, θέλετε να σας πω με τι μοιάζει η γιαγιά μου, θα σας πω τα μυστικά μου. Και την παρομοιάζει με ακορντεόν. Και ακορντεόν θυμίζει η γιαγιά μου η καλή, τη ζουλάς ή την δεντώνεις, αυτή βγάζει μουσική. Και με αυτό το πράγμα θέλει να πει το ότι και αν την ευριάσω, ξέρω ότι με αγαπάει. Αλλά από την άλλη τη μεριά, η γιαγιά κοιτάζει με αυστηρότητα το παιδί, γιατί ξέρει ότι κάπου πρέπει να σταματήσει και του βάζει τα όρια, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Επομένως, μέσα από το δικό του κόσμο αντιλαμβάνεται την παρουσία της γιαγιάς μέσα από τον κόσμο του παιχνιδιού, της μουσικής με την οποία ασχολείται, και τονίζει όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά για τον ίδιο και ταυτόχρονα τα βγάζει προς τα έξω για να κάνει μετόχους και τους άλλους σε αυτή τη χαρά που βιώνει το παιδί. Και φυσικά υπάρχει μέσα η συνάντηση, αυτό που είπαμε πριν, όλων των παιδιών στο σπίτι της γιαγιάς, σημείο αναφοράς. Υπάρχει ο προβληματισμός του παιδιού, το ότι πλέον τα μάτια της γιαγιάς δεν βλέπουν τόσο καθαρά, δεν βλέπουν πλέον όπως έβλεπαν σιγά σιγά. Και τι θα γίνει λοιπόν? Αλλά λέει τελευταία η γιαγιά μου, μας λέει ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά τη βλέπουμε ότι δεν βλέπει πολύ καλά, αλλά μας λέει βλέπω, μην ανησυχείτε, μάτια υπάρχουν πολλά.
1: Έτσι.
0: Που βλέπουν πιο καθαρά και μας δείχνει την καρδιά της που έχει τόσο ουρανό.
1: Τα μάτια της καρδιάς.
0: Ναι, τα αστέρια λέει το παιδί και ο ήλιος δεν έχουν λίγο από αυτό. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε, θα φύγει μακριά. Στου Χριστού μας την αγκάλι, η γιαγιά μας θα χωρά και η καρδιά της θα πλαταίνει κάθε μέρα διαρκώς και θα λάμει πιο πολύ μες του ουρανού το φως. Έτσι με ελπίδα, μια χαριτωμένη γιαγιά, μια γιαγιά υπαρκτή από αυτές που καθημερινά έχουμε βιώσει και που μπορεί να σημαίνει για τα παιδιά μας έτσι πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά, παίζει με τα παιδιά. Να σας αποκαλύψω έναν από τους τρεις λόγους που ονομάζεται «Γιαγιά στο τετράγωνο».
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε.
1: Βεβαίως να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος.
0: Είναι τρεις λόγοι. Mm-hmm. Ο ένας λόγος είναι το ότι, όπως σας είπα, ο παππούς έχει φύγει για τον ουρανό. Mm-hmm. Κατόπιν η οικογένεια δεν άφησε μόνη της τη γιαγιά στο χωριό όπου έμενε. Την πήρε μαζί της, mm-hmm. την πόλη. Γιατί είναι μόνη της. Άρα η γιαγιά είναι μέσα στο σπίτι. Και αυτό δίνει φυσικά την ευκαιρία στο παιδί για να πλουτιστεί με πάρα πάρα πολλές εμπειρίες. Λέει κάποια στιγμή το παιδί, στο τετράγωνο η γιαγιά μου, στο τετράγωνο της γειτονιάς, η γιαγιά μου είναι μία μοναδική. Όλες οι άλλες οι γιαγιάδες έχουν εξαφανιστεί. Πού είναι η γιαγιά η Ευτέρπη και η γιαγιά η Ευαγγελιό, τη μαμά μου ρωτώ, πώς το λέω εκεί, και μου λέει σ' άλλα σπίτια μακριά. Φύγανε σε άλλα σπίτια μακριά, με άλλους ηλικιωμένους, βρήκανε άλλη συντροφιά. Και λέει το παιδί, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φύγανε μακριά. Να μπορούσε να τους φέρω στα σπιτάκια τους ξανά. Πάντως θέλω τη γιαγιά μου μέσα στο σπίτι μας να ζει, την ανάσα της να νιώθω, που σκορπίζει προσευχή. Άρα πλέον, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο το πρόσωπο της γιαγιάς θα είναι δυσεύρητο. Οπότε το παιδί με θαυμασμό λέει «Γιαγιά στο τετράγωνο». Γιατί δεν βλέπει το πρόσωπο της γιαγιάς.
1: Οπό.
0: Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Να σας αποκαλύψω τους άλλους δύο.
1: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή σας ακούω.
0: Είναι το αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Το παιδί λέει στο τέλος «Μα θερώ, πώς ήρθε η ώρα να σας πω το μυστικό που το κράταγα για ώρα». Και το είχα εγώ κρυφό. Η γιαγιά μου είναι ακόμη της μαμάς μου γιαγιά. Δεν είναι μόνο δική μου. Είναι δυο φορές γιαγιά. Το δισέγγονό της είμαι και πετώ τη χαρά που η γιαγιά μου είναι για μένα στο τετράγωνο γιαγιά. Και για όλα μου τα αδέλφια, η γιαγιά μου η καλή είναι δυο φορές γιαγιάκα με δοξάρι και βιολί. Και υπάρχει και ένας τρίτος ακόμη λόγος. Αν πάρουμε αυτή την... στα μαθηματικά που βλέπουμε τη βάση και τον εκθέτη.
1: Έτσι, συμβολή στον εκθέτη.
0: Ναι. Και όλο αυτό το ονομάζουμε δύναμη. Αυτή η γιαγιά έχει μια κρυμμένη δύναμη μέσα της, που με τον τρόπο που επιλέγει να ζει και να συμπεριφέρεται στα εγγόνια της και στην ευρύτερη οικογένεια, αποτελεί αυτή την κρυμμένη δύναμη που έχει να δώσει πάρα πολλά, που δεν κραυγάζει, δεν φωνάζει, δεν επιβεβαιώνει την παρουσία της με λόγια, αλλά με το βίωμά της και με τη ζωή της γίνεται τόσο σημαντική για τα εγγόνια της, τα δυσέγγονά της, για την οικογένειά της, αλλά και για όλους όσους την προσεγγίζουν. Καθώς όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, κάποια στιγμή λέει το παιδί ότι μοιάζει και με πολύχρωμο πουλί που τρέχει όπου υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσει στη στιγμή η γιαγιά. Άρα η γιαγιά ανήκει σε μια ευρύτερη οικογένεια, γιατί δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό της ή την οικογένειά της με τη στενότερη έννοια, αλλά είναι ο άνθρωπος της προσφοράς. Και μάλιστα εκεί που φαίνεται το ότι ράβει και σχεδιάζει ρούχα πάνω στο χαρτί και μας φτιάχνει ωραία παλτουδάκια και γυλαίκα, αλλά φτιάχνει και ρούχα για άλλα παιδιά και χαίρεται τόσο πολύ να το κάνει αυτό.
1: Γιατί
0: είναι αυτή και... είναι η κρυμμένη δύναμη της γιαγιάς. Γι' αυτό και ονομάζεται λοιπόν για αυτούς τους τρεις λόγους γιαγιά στο τετράγωνο.
1: Πόσα χαρίσματα αυτή η γιαγιά έχει και πόσα πολλά προσφέρει και πόσα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς από το ρόλο της γιαγιάς. Ειδικά οι παλιές γιαγιάδες είχαν όλα αυτά που λέτε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και οι σημερινές γιαγιάδες έτσι είναι.
0: Έχουν να δώσουν πολλά. Έχουν να δώσουν πολλά. Ναι. Ας έχουμε κι εμείς έτσι ανοιχτή την αγκαλιά μας. Ας ανατροφοδοτούμε τη σχέση μας. Ας βρίσκουμε ευκαιρίες να τους επισκεπτόμαστε όταν δεν είναι πολύ κοντά μας, γιατί δεν θα τους έχουμε πάντα στη ζωή μας. Και μετά θα σκεφτόμαστε το ότι πόσα πολύτιμα πράγματα χάσαμε
1: να.
0: Από αυτή την επαφή. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η στιγμή
1: να τους τηλεφωνήσουμε, να τους επισκεφτούμε.
0: Σκεφτόμενοι αυτό το πράγμα, να. Έτσι, να κάνουμε κάτι. Ένα βήμα για να βρεθούμε κοντά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κυρία Κατερίνα, η τρίτη ηλικία Είναι όντως ευλογημένη η ηλικία?
0: Θα έλεγα ότι κάθε ηλικία έχει μοναδική αξία στον άνθρωπο. Είναι μια ευκαιρία για να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όντως η τρίτη ηλικία είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος, καθώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ανασκόπηση όλων αυτών που έχει ισχύει, που έχει ζήσει, και αυτή η ανασκόπηση να τον βοηθήσει να κάνει μια ενδοσκόπηση, καθώς όλα αρχίζουν να υποχωρούν.
1: Έτσι.
0: Από όλα αυτά στα οποία έχει στηριχτεί στη ζωή του, και να διακρίνει τα ουσιώδη, αυτά που μπορεί να πάρει μαζί του, αυτά που μπορούν να τον καταξιώσουν ως άνθρωπο, θα έλεγα ναι. Και μόνο γι' αυτό το λόγο αυτή η ηλικία, το να αξιωθεί κανείς να γίνει πλήρης χρόνων, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία στη ζωή του. Και είναι πολύτιμος ο χρόνος πλέον, αυτός ο χρόνος που απομένει. Έχουν τη δυνατότητα ο παππούς και η γιαγιά να δουν ότι αξίζει πάρα πάρα πολύ, γιατί δεν θα είναι πολλοί ακόμη, οπότε θα πρέπει να βιώνουν εξαγοραζόμενοι αυτόν τον καιρό, όπως το αναφέρει και ο Απόστολος, και να κάνουν όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που μπορούν να κουβαλούν μαζί τους και που δεν χάνονται.
1: Και έχοντας και την σοφία και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων.
0: Ακριβώς. Η ανασκόπηση βοηθάει στην ενδοσκόπηση, όπως ακριβώς είπαμε. Οπότε για το μεγάλο ταξίδι, αυτό το ταξίδι της ζωής που συνεχίζεται, που προβάλλει στην πληρότητά του και προκαλεί πλέον την τρίτη ηλικία να κάνει αυτή την έξοδο από τα φθαρτά στα αιώνια και στα αληθινά, δίνεται ακριβώς η ευκαιρία, το χρόνο που απομένει, να τον εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο για να φύγουν γεμάτοι για αυτό το μεγάλο και όμορφο ταξίδι.
1: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Κρύβοντας λοιπόν ουρανό και αγάπη μέσα τους για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, τη σοφία όλων αυτών του χρόνου που πέρασε από πάνω τους, κάνουν αυτή την ενδοσκόπηση, προετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι και διώνουν όλη αυτή τη χαρά μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να τους έχουμε μέσα στην οικογένεια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Διακριτικότητα χρειάζεται, και διάκριση και επικοινωνία και συζήτηση μεταξύ των γονέων και των παππούδων και γιαγιάδες, και ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα έχοντας και τους παππούδες μαζί και όλοι να είναι ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα το θέσατε πάρα πολύ ωραία, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τις τόσο όμορφες που θέσατε, και με αλληλοκατανόηση, όπως είπαμε πριν, και αγάπη. Το παιδί δεν έχει να πάρει τίποτα άλλο παρά αγάπη, ζωή και ελπίδα μέσα ακριβώς από το πρόσωπο, το φωτεινό πρόσωπο της γιαγιάς, που αγωνίζεται να βιώνει αυτήν την πραγματικότητα και που η ίδια δέχεται όλη τη ζεστασιά και την αγάπη από αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
1: Γιατί τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους αγαπάμε, σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, που πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου.
1: Έτσι να κλείσουμε, ευλογημένη περίοδο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Σοφία, ο Συνοδός, ο Αζαρίας, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ.
1: Είναι στο σπίτι του Ραγουήλ με τη γυναίκα του την Εύνα και την κόρη του τη Σάρα. Εκεί τους παιδέκτησαν λαμπρά, όταν μάλιστα απεδείχθη ότι ήσαν και όχι απλώς πατριώτε αλλά και συγγενείς. Αυτό το συγγενείς βέβαια είτε εξ αίματος είτε εκ της αυτής φυλής. Πάντως του επεφύλαξαν του το βία πολύ χαρά, πολύ υποδοχή, πολύ καλή υποδοχή, και έδειξαν την αγάπη τους καθ' υπερβολή, μάλιστα δια τον τοβί τον πατέρα του, που έκλαψαν όλοι τους όταν άκουσαν ότι είχε τυφλωθεί. Όταν κάθισαν να φάνε, τότε ένευσε ο Τοβίας εις τον Ραφαήλ τον Αζαρία και του λέγει: «Τι μου έλεγες στον δρόμο, τώρα πες το εις τον Αργουήλ». Τότε ο Αζαρίας μετέδωκε τον λόγο του Ραγουήλ. Του είπε: «Ξέρεις το και το, ότι θα ήθελα, αν νομίζεις, να κάνουμε ένα συνοικέσιο, εις τρόπον ώστε να δώσεις την κόρη σου εδώ εις τον Τοβία». Όταν το άκουσε αυτό ο Ραγουήλ, δεν έδειξε ούτε ενθουσιασμό ούτε και αποκλεισμό. Το άκουσε ήρεμα, που έδειχνε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος είχε δοκιμάσει μία πικρή εμπειρία από το παρελθόν της κόρης του, με όλα εκείνα τα περιστατικά, τα συμβάντα, τα δυσάρεστα που συνέβαιναν εις αυτήν. Και τότε στρέφεται προς τον Τοβία και του λέγει: «Φάγε, πήγε και ιδέως γίνου, σίγαρ καθήκη το πεδίο μου λαβήν, πλην υποδείξω σου την αλήθεια». «Καλά», του λέγει, «παιδί μου, εντάξει, φάγε πιες και θα τα πούμε. Φάγε πιες, τώρα καθίσε εμείς στο τραπέζι. Φάγε πιες και θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να σου πω όμως την πραγματικότητα. Να μην βρεθείς εξαπίνης μπροστά, δηλαδή, σε κάτι το οποίο θα είναι πολύ δυσάρεστο για σένα, ή τέλος πάντων σου συμβεί εσένα ένα δυσάρεστο, γιατί οπωσδήποτε διατηρώ απέναντί σου μία πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια σου λέγω ότι σίγαρ καθήκη, δηλαδή σε σένα αρμόζει, σε σένα ταιριάζει», λέγει, «το παιδί μου λαβήν, να πάρεις το παιδί μου, διότι είμαι από την αυτήν φυλή. Αλλά θα σου πω όμως και την αλήθεια. Εδώ θα ήθελα να μείνω λιγάκι. Είναι γνωστό ότι όταν κανείς ή έχει εμπορικές συναλλαγές ή συνοικέσιο μετέρχεται, οπωσδήποτε κρύβει την αλήθεια. Και κρύβοντας την αλήθεια, καταλαβαίνετε, μετά έχουμε παρακάτω εκπλήξεις. Διότι συνήθως το ψεύδος λίγο πιο κάτω θα φανεί. Όταν λες σε ένα εμπόρευμα ότι αυτό είναι πολύ καλό και τελικά το πουλήσεις, αλλά μετά ο άλλος το αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό, αυτό θα δημιουργήσει παρακάτω πολύ άσχημες σχέσεις. Έτσι και εδώ στην περίπτωση ενός συνοικεσίου. Όταν καλύψεις κάτι για να πετύχεις το σκοπό σου, αυτό ο άλλος σιγά σιγά θα το αντιληφθεί, ή γρήγορα ή αργά θα το καταλάβει. Και άμα το καταλάβει, θα έχει την αίσθηση ότι εξυπατήθη. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εξυπατήθη, είτε ο άνδρας το αισθάνεται αυτό, είτε η γυναίκα το αισθάνεται αυτό, τότε, παιδιά, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και τον συνοδεύει ένα φοβερό αίσθημα μέχρι τέλος της ζωής του. Θα έλεγα, ανεπιφύλακτα, ότι δημιουργείται μία δηλητηρίαση της ζωής. Όταν ξέρεις ότι σου δώσανε μια γυναίκα η οποία είναι άρρωστη ή έχει κάτι το οποίο παθαίνει και που εσύ όταν την παντρευόσουνα δεν το ήξερες αυτό, και ξέρεις ότι σου το έκρυψαν διότι το είχε εκ των προτέρων αυτό το πράγμα, Αυτό το πράγμα, σας ξαναλέγω, σπάζει τα αγαθά αισθήματα. Την αγάπη τη συντρίτη. Και αν μένω άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος, έχει φόβο Θεού, δεν θα ήθελε ποτέ να πάρει διαζύγιο, θα υπομείνει την όλη αυτή απάτη, αλλά θα είναι πικραμένος. Και η ευτυχία μέσα στο σπίτι οπωσδήποτε θα έχει συντριβή. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εδώ που λέει θαυμάσια ο Ραγουήλ, παιδί μου θα σου πω την αλήθεια. Πώς έχουν τα πράγματα? Θυμούμαι κάποτε μια κοπέλα η οποία είχε κάνει μια ειδική εγχείρηση που δεν θα έκανε παιδιά μέσα στον γάμο. Και ήρθε και μου λέγει ότι βεβαίως οι γονείς μου θέλουν να με παντρέψουν, ας πούμε ότι θέλω και εγώ να παντρευτώ, αλλά εγώ όμως είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να πω στον μέλλοντα σύζυγό μου ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά και θέλω αυτό να το ξέρει. Και μου λένε οι γονείς μου, όπως και οι συγγενείς μου και γύρω μας, ότι είμαι πάρα πολύ κουτί εάν το κάνω αυτό. Εσείς τι λέτε? Παιδί μου, τη λέω, σε επαινώ μόλι μου την καρδιά. Διότι να μην ήξερες ότι κάνεις ή δεν κάνεις παιδιά, αυτό είναι άλλο θέμα. Παντρεύονται άνθρωποι και δεν ξέρουν αν κάνουν ή δεν κάνουν παιδιά. Αλλά του ότι εσύ προέβεις σε μια εγχείρηση και γνωρίζεις πολύ καλά ότι παιδί δεν θα κάνεις, μπορεί να φτάσει ο σύζυγός σου να σε περιφρονήσει και να σε αφήσει ακόμη να ζητήσει διαζύγιο. Δεν είναι παρά αυτές τις μέρες, την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισα μια τέτοια περίπτωση μιας κοπέλας από κάτω, η οποία ήρθε να μου πει τον πόνο της ότι ο σύζυγός της την αφήνει επειδή δεν κάνει παιδιά. Και να φανταστείτε ότι την εγχείρηση την έκανε, μια εγχείρηση η γυναίκα αυτή την έκανε μετά το γάμο της, αλλά επειδή ήταν λίγο μετά το γάμο της, αυτός πίστευε ότι ήταν εν γνώση της ότι ναι μεν θα κάνει την εγχείρηση, αλλά κάνοντας την εγχείρηση δεν θα κάνει παιδιά. Τελικά την εγκατέλειψε και είναι στον δρόμο να πάρουν διαζύγιο. Είναι προτιμωτέρα αυτή η λύση? Δεν το νομίζω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια. Φυσικά δεν θα καθίσουμε να πούμε λεπτομέρειες και λατώματα κτλ. Αλλά κάτι που θα μπορούσε να ενοχλήσει, αυτό πρέπει να λέγεται. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε εκ των υστέρων να δημιουργήσει προβλήματα, αυτό πρέπει να λέγεται. Και δεν είναι μια προσωπική γνώμη, η οποία σας λέγω βγαίνει από μια εμπειρία, και την οποία εμπειρία την έχουμε λίγο πολύ όλοι μας, αλλά θεοπνεύστος είναι και καταχωρημένο μέσα στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και επενείται εδώ ο Ραγουήλ, ο οποίος είναι ειλικρινής και έτοιμος να πει την πραγματικότητα. Και τι λέγει? Ιδού η πικρή πραγματικότητα. Άκουσε παιδί μου, έδωσα το κορίτσι μου σε 7 άνδρες και όταν έγινε το γάμος, μόλις ευρίσκοντο μαζί, πέθανε αμέσως ο σύζυγος. 7 άνδρες, 7 φορές παιδάκι μου παντρεύτηκε η κόρη μου, 7 φορές, χωρίς να είναι τελικά παντρεμένη. Διότι μόλις τους παντρεύομαι, πέθανε ο σύζυγος. Λοιπόν, εγώ σου το λέω για να μην πεις ότι δεν σου το είπε. Πρώτα, δεν θα μου ζητούσες βεβαίως ευθύνη αν υποτεθεί ότι θα ήσουν εσύ ο όγδος που θα πέθαινες, διότι πώς θα μου ζητούσες ευθύνη στη στιγμή που θα πέθαινες. Αλλά επειδή σε αγαπώ, δεν θα ήθελα ποτέ αυτό το πράγμα να σου συνέβαινε. Να είστε δε σίγουροι, δεν το λέγει βέβαια ο λόγος του Θεού, αλλά στηριζόμενοι στην ειλικρίνεια του ανθρώπου αυτού, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να το είπε στους προηγούμενους γαμβρούς του, οι οποίοι οπωσδήποτε θα περιφρόνησαν το θέμα και θα είπαν ότι καλά, αν συνέβη στον προηγούμενο δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και σε μένα. Εδώ όμως ο Ραγουήλ το τονίζει ιδιαίτερος αυτό εις τον Τοβία. Αλλά τον είναι έχον ιδέως γίνου. Αλλά προς το παρόν του λέγει τώρα ησύχασε. Ας φάμε απόψε και βλέπουμε. Εγώ σου είπα την αλήθεια. Βλέπουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, είναι κάτι που θα το κουβεντιάσουμε. Διότι πρέπει εσύ να το σκεφτείς. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, σου είπα ότι σου αρμόζει σε σένα η κόρη μου. Αλλά το θέμα είναι εσύ τι απόφαση θα πάρεις. Γι' αυτό λοιπόν μη σκοτουριάζεσαι τώρα. Απόψε ας πάμε να μείνεις ήσυχος, να κοιμηθείς και βλέπουμε παρακάτω. Ου γεύομαι, ουδέν όδε, έως αν στήσετε και σταθείτε πρόσμοι. Δεν θα φάγω τίποτε, λέγει ο Τοβίας, εάν το θέμα δεν κλείσει πρώτα. Ίσως εκ πρώτης όψεως ένας που δεν θα εγνώριζε την προϊστορία του Τοβία. Τι προηγήθηκε με τον Άγγελον Ραφαήλ, αλλά και την ιστορία της Αγίας Γραφής. Οπωσδήποτε θα έλεγε ότι ο Τοβίας ήταν πολύ βιαστικός. Και αυτό θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα. Και δεν τίθεται θέμα ότι ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι. Ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι, έτσι γρήγορα δηλαδή, όταν μάλιστα μας λέγεται και μία φοβερή πραγματικότης, εάν δεν πάρουμε μετρημένη απόφαση. Αλλά εδώ το πράγμα είναι διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα έχει μαζί του τα αντίβαρα της υποθέσεως ο Τοβία. Τι του είπε ο Ραφαήλ? Κράτησε αυτά τα υλικά, το σηκώτη, την καρδιά και τη χολή του ψαριού, θα μας χρειαστούν. Ύστερα το πρόσωπο του Αζαρία, ο συνοδού, ενέπνεε μία βαθιά εμπιστοσύνη. Και εφόσον ήταν άγγελος, δεν ήταν άνθρωπος, οπωσδήποτε δημιουργούσε ένα κάτι, μία αλλίωση ούτως υπή μέσα στην ψυχή και μέσα στη σκέψη και μέσα στα αισθήματα του Τοβία. Κάτι ανάλογο όταν ο Κύριος ενεφανίστη προς Εμαούς με τους δύο εκείνους μαθητάς, οι οποίοι αν και δεν τον εγνώρισαν, εκ των υστέρων ομολόγησαν τι συνέβαινε μέσα στην ψυχή τους, καθοδόν ενώ τους συνομίλη. Δεν γεγόνταν η καρδιά μας, λέγει, ουχή καρδιά ημών ηλικιωμένη. Δεν εφλέγεται η καρδιά μας όταν μας ενέλυε τους προφήτας. Έτσι υπάρχει μια εσωτερική μαρτυρία, θα έλεγα μια εσωτερική βεβαιότητα. Είναι ειδική περίπτωση. Αυτό δεν πρέπει να διακινδυνευτεί, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, στην ζωή μας, τη δική μας τη ζωή. Ποτέ ο Θεός δεν φυλάξει. Αλλά και κάτι ακόμα. Είναι μια μαρτυρία που έρχεται από το Θεό. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμήθηκε ο Τοβίας την περίπτωση του Αβραάμ όταν έστειλε τον Ελεάζαρο, ο οποίος θα έκανε το συνοικέσιο ούτως υπήρ, θα είναι και νύφη των νυμφαγωγών και θα επήγαινε στη Μεσοποταμία εκεί στην περιοχή, στην πατρίδα του Αβραάμ να βρει νύφη και έβαλε ένα σημάδι. Προσέξτε εδώ το θέμα, σημάδια είναι επικίνδυνα. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα, δεν δυνάμεθα αυτά να τα γενικεύομαι. Προσέξατε πολύ, το τονίζω. Μην πείτε θα βάλω ένα σημάδι και θα δω την απάντηση. Μην το πείτε αυτό, είναι επικίνδυνο πράγμα. Στην Αγία Γραφή είναι ιδιάζοντα τα σημάδια, έχουν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Είπε ο Ελεάζαρος, έρχονται κοπέλες τώρα να πάρουν νερό, ήταν μια πηγή έξω από τον συνοικισμό τους, εκεί που πόντιζαν τα πρόβατα, και θα ζητήσω στην πρώτη κοπέλα που θα έρθει ή όποια έρθει τέλος πάντων, θα ζητήσω να μου δώσει νερό και να μου δώσει να πιούν και οι καμήλες μου, κάπου καμιά δεκαριά καμήλες. Εάν μου δώσει, είναι καλό σημάδι. Αυτό βάζω σημάδι. Αλλά το βάλε το σημάδι κατόπιν προσευχή. Μη μου πείτε πάλι και εδώ θα κάνω και εγώ προσευχή. Όχι, είναι επικίνδυνο, πάλι θα το ξαναλέγω. Έκανα προσευχή και τι είπε? Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ, δείξε μου με το σημάδι αυτό, αν η κοπέλα που θα μου δώσει νερό ταιριάζει για να γίνει σύζυγος του Υιού του Κυρίου μου Αβραάμ. Γιατί όμως είναι η διάζουσα η περίπτωση? Διότι ο Αβραάμ στέλλεται από τον Θεόν εις την γη της επαγγελίας. Διότι ο Αβραάμ έχει σχέσεις με τον Θεόν. Έχει σχέσεις προσωπικές με τον Θεόν. Και ο Αβραάμ κινείται πάντα καθ' υπόδειξη του Θεού και ορκίζει τον Ελεάζαρο ότι θα φέρει γυναίκα από τον τόπο του και όχι από κάπου αλλού, και κυρίως από την περίχωρο, τους Χαναναίους και τα λοιπά. Είναι δηλαδή θέλημα Θεού αυτό. Επάνω σε αυτό στηρίζεται ο Ελεάζαρος. Έχει πίεση ο Ελεάζαρος, όπως και το αφεντικό το κυριός του, του Αβραάμ. Και τότε εμφανίζεται η Ρεβέκα, η πρώτη κοπέλα εκεί στο πηγάδι, και λέγει στη Ρεβέκα, παιδί μου, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό να πιω? Μπράβο, ευχαρίστως, λέει η κοπέλα, και όχι μόνο σε σένα, αλλά να δώσω και στις καμπύλες σου. Τότε δε, για να αντλήσεις νερό από το πηγάδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, και να ποτίσεις μάλιστα 10 καμήλες, που η κάθε καμήλα πίνει πάρα πολύ νερό όπως τα ξέρετε, γιατί αντέχει στην δίψα, δηλαδή στο να μην πιει νερό 10 μέρες. Πίνει πάρα πολύ νερό, γι' αυτό και είναι το ζώο που διασχίζει ερήμους, επειδή συγκρατεί νερό μέσα της και δεν διψάει και αντέχει στη δίψα. Να αντλήσει λοιπόν πόσους κουβάδες νερό για να ποτίσει 10 καμήλες. Αυτό το εξετίμησε ο Ελεάζαρος και τι της είπε? Θα ήθελα να γνώριζα το σπίτι σου, λέει. Βεβαίως να έρθεις να σου κάνουμε και τραπέζι, να φας. Έδειξε δηλαδή αισθήματα φιλοξενίας, και όταν έφτασε εκεί όλα τα είδε θαυμάσια ο Ελεάζαρος, και όταν του έκαναν τραπέζι, ότι είναι απλώς ένας περαστικός, ένας ξένος, δεν είπε πιο πολλά πράγματα. Τότε λέγει, δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Τι λέγουν ο πατέρας της Ρεβέκας, ο Λάβαν και ο αδελφός της και λοιπά. Όχι, συγγνώμη, ο αδελφός της ο Λάβαν και ο πατέρας της, εάν δεν άκουσαν αυτή την υπόθεση, τι είναι, τι θέλει ο Ελεάζαρος. Και τότε όταν τους είπε ο Ελεάζαρος το και το, τι βγήκε? Ότι ήσαν συγγενείς με τον Αβραάμ. Εδόξασαν τον Θεό. Και εδώ μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι δεν επίεσαν την κοπέλα, δεν της είπανε σώνη και καλά θα πάρεις τον Ισαάκ, το γιο της Σάρας και του Αβραάμ. Δεν της είπαν αυτό το πράγμα, αλλά τι της είπαν? Ρεβέκα, θέλεις να πάρεις τον Ισαάκ? Λέγει, θέλω. Ξέρεις ότι είναι πολύ μακριά και θα φύγεις από εδώ. Θα ήθελες να φύγεις από εδώ και να πας εκεί? Λέγει εκείνη, θέλω. Δηλαδή ερωτήθηκε. Αυτή η ελευθέρα προσφορά του ανθρώπου, του ενδιαφερομένου. Δηλαδή να υπάρχει η προαίρεση. Όχι με το ζόρι, όπως και λέει η παροιμία, με το ζόρι παντριά. Γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Γίνεται πάρα πολύ συχνά. Ένα ζόρι φοβερό, θα έλεγα εξοργιστικό. Τόσο που θα πρέπει να δίνει κανείς εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν πίεση και βία για να παντρέψουν έναν δυο ανθρώπους. Αυτά ασφαλώς είχε υπόψη του. Ο Τοβίας, οπωσδήποτε σαν γνήσιος Εβραίος που γνώριζε πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, και λέγει τώρα εις τον Ραγουήλ ότι δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Και τότε του λέγει θαυμάσια ο Ραγουήλ, κομίζω αυτήν από του νυν κατά την κρίση σου. Δηλαδή, πάρτινε. Αφού έβγαλες κρίση, εδώ θα πει απόφαση. Αφού έβγαλες την απόφαση, παιδί μου, δική σου είναι. Σύνδε αδελφός ή αυτής, και αυτή σου εστίν. Είσαι αδελφός της, σου είναι το να είσαι, έχει αδελφό. Δηλαδή, συγγενή. Εδώ αδελφός θα πει συγγενής. Όπως τα ξέρετε, οι Εβραίοι προσεφωνούντο πάντοτε με τον τίτλο αδελφός. Θυμόστε τον Απόστολο Παύλο στην Κοινή Διαθήκη, στας πράξεις. Αδελφοί και πατέρες. Εάν μεν είναι πρεσβύτεροι, μεγαλύτερη την ηλικία, αποκαλούνται πατέρες. Εάν είναι όμως συνομήλικοι, αποκαλούνται αδελφοί. Αδελφοί και πατέρες. Έτσι λοιπόν, όταν λέει ότι είναι αδελφό σου, ότι είναι αδελφή σου, δεν εννοεί ότι είναι αδελφή σου, με την έννοια ότι είμαι τη αυτή φυλή. Μεθα Εβραίοι και σα είπα ειδικά τη αυτή φυλή. Λοιπόν, σου ανήκει, παιδί μου. Σου ανήκει και ένα μόνο έχω να σου πω. Ο δε ελεήμων Θεός, ευωδώσει ημίν τα κάλλιστα. Ήθε ο Θεός, να ευωδώσει και να δώσει τα καλύτερα. Διότι σου είπα τις προϋποθέσεις, σου είπα τον κίνδυνο, τον φοβερό κίνδυνο του θανάτου. Εσύ όμως έβγαλες την απόφαση αυτή, ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά στο χέρι του Θεού. Και εκάλεσε Σάραν την θυγατέρα αυτού, και λαβών της κυρός αυτής παρέδωκεν αυτήν το βία γυναίκα και είπεν: Ιδού κατά των νόμων Μωυσέως κομίζω αυτήν και άπαγε προς τον πατέρα σου. Και ευλόγησαν αυτούς. Τι ωραία σκηνή. Μέσα σε δυο απλές γραμμές σκιαγραφείται αδρότατα το μυστήριο του γάμου, το οποίο θα λέγαμε δίδει εικόνα του χριστιανικού γάμου. Θα το δούμε αυτό γιατί. Την εκάλεσε την Σάρα. Ίσως κατά το συνηθέσιο να μην ήταν παρούσα. Δηλαδή όταν λέμε να μην ήταν παρούσα, σε άλλο δωμάτιο να και πάει. Πιθανώς. Διότι αυτό την εκάλεσε σημαίνει ότι κάπου πιο πέρα ήταν. Οπωσδήποτε ερωτήθηκε. Οπωσδήποτε η Σάρα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, έχει όλη της την αγαθή προαίρεση. Θέλει να παντρευτεί μόνο που έχει τον φόβο αυτόν. Τίποτε άλλο. Ο πατέρας της όμως ήταν ειλικρινής. Έτσι μένει ήσυχη ότι ο υποψήφιος γαμβρός ειδοποιήθηκε. Και την πήρε από το χέρι και την έδωσε εις τον το βία και του είπε ότι είναι γυναίκα του. Όπως τα γνωρίζετε, ότι η ιερολόγηση μυστηριακή του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε όμως μία επίσημη στιγμή η οποία καθιστούσε τον γάμον αδιάλυτον. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει ο άνδρας ότι θα αφήσω τη γυναίκα μου ή η γυναίκα να αφήσει τον άνδρα. Αδιάλυτον τον γάμον. Μάλιστα, για να αναφέρω μία εικόνα η οποία αυτή κυρίως ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη και που τη χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θυμούμε καλά, δια των χριστιανικών γάμων, και που είναι σε ένα τυπικό παλαιού, ας πούμε, ένα παλαιό τυπικό του γάμου. Λέγει, πρόσεξε, διότι αυτή τη στιγμή μάλιστα έβαζαν την ύφη. Την ύφη την έβαζαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και τον γαμπρό μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Χωρίς ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Και τους έλεγε ο ιερεύς, πρόσεξε, ότι παίρνεις, έλεγε στον άνδρα προς τη γυναίκα και αντιστρόφως στην γυναίκα, στη γυναίκα για τον άνδρα. Έλεγε, παίρνεις τώρα αυτή τη γυναίκα. Ας μιλήσω μόνο για το ένα πρόσωπο. Παίρνεις αυτή τη γυναίκα. Την παίρνεις μπροστά στα μάτια του Θεού, μπροστά στα μάτια της Παναγίας, μπροστά στα μάτια των Αγίων και των Αγγέλων. Πρόσεξε, όλοι αυτοί παρίστανται εδώ. Σημειώσατε, διότι ο γάμος γίνεται κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό, επειδή μετά απεσπάστη, διατηρεί τα χνάρια του. Και ποια είναι τα χνάρια του? Είναι το μόνο μυστήριο, όπως και το βάπτισμα και εκείνο το ενσωματωμένο με τη Θεία Λειτουργία. Αρχίζει, θα το έχετε όλοι προσέξει αυτό, με το ευλογημένη βασιλεία. Βλέπετε, σηκώνουμε το Ευαγγέλιο ψηλά, λέμε ευλογημένη βασιλεία, που θυμίζει η Θεία Λειτουργία. Σημαίνει ότι απεσπάστη από τη Θεία Λειτουργία. Και ακόμη θέλετε κάτι άλλο, λέμε και το Πάτερ ημών, που το λέμε στη Θεία Λειτουργία. Για να μην πω κι άλλα σημεία, ας μείνω σε αυτά, τα οποία δείχνουν ότι από εκεί απεσπάστη το μυστήριο του γάμου. Συνεπώς, κατά την τέλεση της Λειτουργίας, κατά μείζωνα λόγο, είναι παρόντες οι άγγελοι, οι άγιοι όλοι, για το μυστήριο που θα τελεστεί. Και το ρίζεται και λέγει. Λέγεται εις τον γαμβρόν, πρόσεξε, ενώπιον όλων αυτών παίρνει τη γυναίκα αυτή. Πρόσεξε, Δεν θα την αφήσεις ποτέ. Δεν θα την κακοποιήσεις. Δεν θα προκαλέσεις ποτέ ζημία εις αυτήν. Ούτε θα πάρεις ποτέ διαζύγιο. Επικαλούνται μάρτυρες ο Θεός και οι Άγιοι Του και οι Άγγελοι. Έτσι και εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Ήτανε μάρτυς ο Θεός. Γι' αυτό, όταν κατόπιν ο Μωυσής έδωσε το διαζύγιο, το επέτρεψε. Το επέτρεψε διότι ήταν σκληροτράχυλοι, κακοί οι Εβραίοι. Μπορούσαν δηλαδή να θανατώσουν τη γυναίκα τους, εάν υποτεθεί ότι σε κάτι δεν θα συμφωνούσαν. Και λέγεται το διαζύγιο βιβλίων αποστασίου. Ερωτήθηκε ο Κύριος πώς ο Μωυσής έδωσε το βιβλίο αποστασίου, δηλαδή το δικαίωμα του διαζυγίου, και συλλέσω ότι είναι αδιάλυτο ο γάμος. Και είπε ότι αυτό ο Μωυσής το έκανε εξ ανάγκης, έλεγα τη σκληροκαρδία σας. Αλλά από την αρχή ο Θεός επίησε τον άνθρωπον άρσεν και θύλη. Και ους ο Θεός συνέζευξεν, λέγει η Γραφή, λέγει ο Κύριος τους αντιπάλους του, άνθρωπος μη χωριζέτω. Εκείνους που ο Θεός έχει συζεύξει εν επισήμω στιγμή δια των δεσμών του γάμου, άνθρωπος να μην υπάρξει που να σταθεί στη μέση να τους διαλύσει. Είτε μάνα είναι αυτή, είτε πατέρας είναι, είτε γείτονας, είτε φίλος ή τρίτο πρόσωπο καθιονδήποτε τρόπο. Καθιονδήποτε τρόπο. Είτε εν ονόματι της πονηρίας, είτε εν ονόματι δίθεν της καλοσύνης και του ενδιαφέροντος. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, το οποίο να επέμβει στη διάλυση ενός γάμου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει οπωσδήποτε εδώ πέρα μία μαρτυρία. Είναι η επίσημη στιγμή. Ο Θεός βλέπει. Γι' αυτό παρακάτω, όπως θα δούμε στην όλη συνέχεια, υπάρχουν κάποια σημεία, όχι βεβαίως μυστηριακής τελετής, αλλά οπωσδήποτε μιας τελετής. Ένα σημείο παρακάτω είναι τούτο. Επήρε την κόρη από το χέρι. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι κυριότατον. Επήρε την κόρη του από το χέρι ο πατέρας. Εις περίπτωση θανάτου ήταν η μητέρα. Εις περίπτωση θανάτου της μητέρας ήταν ένας κηδεμόν. Ήταν αδιανόητο, όπως και μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια, αδιανόητο μια κοπέλα να παντρευτεί μόνη της. Σήμερα οι κοπελές παντρεύονται μόνες τους. Πάλι έχουν κανέναν ανάγκη και ούτε κανένα ρωτούν. Αν τους αρέσει έτσι, όπως τους αρέσει, έτσι κινούνται. Αδιανόητο. Ο πατέρας λοιπόν θα πάρει το χέρι της κόρης, όπως και το παίρνει εδώ, και πηγαίνει και το αρμόζει στο χέρι του ανδρός. Έχετε προσέξει ότι αυτό το σημείο το έχουμε εις των μυστηριακών πλέον των χριστιανικών γάμων? Υπάρχει δε ειδική ευχή που κύριο σημείο της ευχής λέγει τούτο ο ιερεύς προς τον Θεό: Κύριε άρμοσον αυτούς. Άρμοσον, αρμόζω, που σημαίνει παίρνω τα δύο χέρια και τα βάζω μαζί, τα οποία μένουν ενωμένα μέσα στην απόλυση του γάμου. Θα το έχετε δει στους γάμους αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει άρμοσον το ένωσον, να ενώσεις. Και αν θα ρωτούσατε

Αυτό εάν δεν υποθεί δεν έγινε μυστήριο. Αυτό μόνο να υποθεί είναι τελειωμένο μυστήριο. Ποιο είναι το κύριο σημείο εις των γάμων? Εάν το αναζητήσουμε θα βρούμε ότι είναι αυτό. Η άρμωση των χειρών με την ανάλογον ευχή. Με τον Τοδία αποτελεί το κεντρικό σημείο του χριστιανικού, του μυστηριακού πλέον γάμου. Είναι υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Και πρέπει να σας πω για την βιβλική ιστορία με αυτό, ότι είναι η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τελετής γάμου, με το σημείο μάλιστα της αρμόσεως των χειρών. Είναι η μοναδική μαρτυρία. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται ο γάμος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή εδώ η μαρτυρία του βιβλίου του Τοβίτ μας είναι πολυτιμωτάτη. Και προφανώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να συντάξουν και να καθορίσουν και πλαισιώσουν το μυστήριο του γάμου, οπωσδήποτε πρέπει να δανείστησαν από τα σημεία αυτά τα οποία τώρα αναλύουμε. Κατόπιν τι είπε? Είπε εκείνο το οποίο θα έπρεπε. Συγγνώμη, με το θέμα της αρμόσεως των χειρών να σας πω και κάτι άλλο. Σας είπα ότι μέχρι το τέλος στον χριστιανικό πλέον γάμο τα χέρια μένουν ηνωμένα, μέχρι που να πούμε το διευχόν. Γι' αυτό και τα στεφάνια, τα οποία βεβαίως τα στεφάνια, από τα οποία και παράγεται η λέξη στεφανώνω, και ο γάμος λέγεται στεφάνωμα, πότε στεφανώθηκε λέμε. Δεν λέμε πότε υπανδρεύτης, πότε ενυφεύτης και τα λοιπά. Το υπανδρεύομαι, επί γυναικός. Το νυμφεύομαι επί ανδρός. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Ο άνδρας παίρνει γυναίκα, συνεπώς νυμφεύεται. Η γυναίκα παίρνει άνδρας, συνεπώς υπανδρεύεται. Αν και σήμερα η ονομασία είναι κοινή, είτε άνδρας το λέγει, είτε γυναίκα το λέγει. Το στεφάνωμα δεν είναι στοιχειώδη στη μύρη του γάμου. Και ίσως επειδή είναι εντυπωσιακόν, επεκράτησε κατά λαϊκό μόνο τρόπο, όχι κατά μυστηριακόν, επεκράτησε να λέγεται στεφάνωμα. Αλλά δεν αποτελεί όμως ουσιώδη σημείο του γάμου. Σε μια εκκλησία της επαρχίας μας, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πού, είχα συναντήσει παλαιά στέφανα, δηλαδή οι στέφανα που χρησιμοποιούνται πριν από 100 ή 200 χρόνια, και είχαν τη μορφή του της κορώνας, της μήτρας, της κορώνας. Δηλαδή, όπως είναι αυτό που φορούν οι βασιλείς, ειδικότερα αυτό που φοράει η βασίλισσα, που είναι ένα πλαίσιο γύρω-γύρω με γαρδιτούρα και τα λοιπά, βάζει πάνω στο κεφάλι της. Εξού λέγεται και στέψεις, στέψεις των βασιλέων. Τέτοιο χρησιμοποιούσαν μεταλλικά. Βέβαια, όχι από χρυσάφι και ασύνη, αλλά πάντως όμως ήταν σχετικός καλλιτεχνικά, σχετικός. Τέτοια χρησιμοποιούνται εις των γάμων. Και τι ήτο αυτό? Ήτο και είναι ένα απομινάρι της στεφανώσεως ενός αθλητού, όπως γίνεται στο στάδιο. Δηλαδή ότι το σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό, και είναι υπέροχο, ότι εφτάσατε εις το τέρμα του σταδίου. Αφού ξεκινήσατε από την αφετηρία που σας εδόθηκε το ξεκίνημα, όπως η δρομής, εφάσατε εις το τέρμα. Ξεκινήσατε δηλαδή από το σημείο της υπάρξεως της ζωής σας, σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι, και φτάνετε τώρα εις το τέρμα του σταδίου. Τι είναι ο σταδίου? Του αγώνος υπέρ της σοφροσύνης, υπέρ της αγνότητος, υπέρ της εγκρατείας. Και τώρα η Εκκλησία σας τιμά, διότι και οι δυο σας, και ο άνδρας και η γυναίκα, μείνατε αγνοί. Και έρχεται η Εκκλησία να σας στεφανώσει. Είναι δηλαδή η εικόνα παρμένη από τους αθλητάς και το στάδιο. Να σας επενέσει εν επισήμω στιγμή. Αυτά δεν που σας λέγω τώρα, και έχω κοπέλες βεβαίως μπροστά μου, που η καθημεία δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα την ορίσει,

Ευελπιστώ για πολλά πράγματα ότι αυτά μένουν με στην καρδιά σας. Να σας πω και ένα περιστατικό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα με πήρε μία κοπέλα τηλέφωνο. Μάλιστα επιμόνως, γιατί ξαναπήρε τηλέφωνο, δεν με βρήκε την πρώτη φορά. Τι ήθελε να μου πει? Μου λέει, είμαι η Τάδε. Ήμουνα μαθήτρια του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου στον Άγιο Αχίλιο επί σειρά ετών. Είμαι τόσο ετών, ετελείωσα το γυμνάσιο, δεν πήγα πιο πάνω, έμεινα στο σπίτι μου. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, θα τελειώσει κανείς γυμνάσιο και να μην νοικοκυρά στο σπίτι. Αρβωνιάστηκα και σας καλώ στο γάμο μου, διότι μάλιστα θα γίνει το Φεβράριο. Με πήρε, όχι, δύο εβδομάδες, γιατί ήταν τέλος Ιανουαρίου. Και είναι ο γάμος της προς το τέλος Φεβρουαρίου. Δηλαδή ένα μήνα περίπου με πήρε πιο μπροστά. Και σας πήρα για να καθορίσω τα προσκλητήρια, την ώρα κτλ. Πώς θα σας βόλευε εσάς. Διότι όταν ερχόμουν μαθήτρια στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο, τόσο πολύ είχα βοηθηθεί, ώστε είπα, ο πατήρ Αθανάσιος θα με παντρέψει όταν θα έρθει η ώρα του γάμου. Και αυτή την υπόσχεσή της την ετήρησε εκείνη τη στιγμή. Τώρα, ήρθε να με πάρει τηλέφωνο να μου το πει αυτό. Της είπα βέβαια ότι μου είναι αδύνατον να βρεθεί στο γάμο της, κράτησα το όνομά της και τη διεύθυνσή της, απλώς θα τη στείλω ένα δωράκι για ευχές. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου δίνει κουράγιο να σας πω τούτο, ότι και εσείς που τα ακούτε αυτά, αναλόγως θα ενεργήσετε. Ότι δηλαδή αυτά δεν θα πάνε χαμένα, αλλά μέσα στην καρδιά σας θα μείνουν και θα σας βοηθήσουν, το πιστεύω. Εξάλλου και ο σκοπός που λέγονται είναι ακριβώς να βοηθηθείτε. Αλλά στη συνέχεια λέγει ο Ραγουίλης τον Τοβία: «Ιδού κατά το νόμον Μωυσέως, κομίζω αυτή και άπαγε προς τον πατέρα σου». Κοιτάξτε, κατά το νόμον Μωυσέως. Ενεργούμε δηλαδή σύμφωνα με το νόμο του Μωυσή, που σημαίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ότι εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή μετερχόμεθα, ό,τι διαδικασία θα χρειαστεί ή χρειάζεται ή έγινε ή θα γίνει, όλα αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο του Μωυσέως. Τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι οι προηγούμενοι άνδρες δεν είχαν μέσα τους αγνά ελαττήρια. Πήγαιναν πιθανώς για την πρίκα. Σας το είχα εξάλλου πει αυτό. Και εφόσον πήγαιναν σαν πρικοθύρε, το δαιμόνιον αυτό έπνιγε, εφώνευε τους γαμπρούς, τους υποψηφίους αυτούς. Και άπαγε προς τον πατέρα σου. Και πήγαινε στον πατέρα σου. Δεν γίνεται σόγαμπρος ο Τοβίας, θα το πω έτσι, διότι εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Πολλοί γονείς που έχουν μόνο μία κόρη θέλουν να κρατήσουν τον γαμπρόν μέσα στο σπίτι. Και τι γίνεται εδώ? Εάν μεν οι γονείς απλώς είναι συνδεδεμένοι συναισθηματικά με την κοπέλα και θα ήθελαν να μην φύγει μακριά τους, είναι όμως καλοί άνθρωποι, έχουν περιουσία την οποία θα μπορούσε να αναλάβει ο γαμπρός, και μάλιστα αν δεν έχει επάγγελμα να αναλάβει αυτός τη διαχείριση αυτής της περιουσίας, ή το κατάστημα, ή το εργοστάσιο, ή τα χωράφια, ό,τι είναι, το πράγμα δεν είναι και σπουδαίο. Θα έλεγα, είναι και όμορφο. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Όταν οι γονείς της κοπέλας, της μοναχοκόρης, θα ήθελαν γαμπρών εσωτερικών, σόγαμπρων, διατηρούν πολλάκις έναν αυταρχισμό. Και όταν ο γαμπρός μπει μέσα στο σπίτι, αλίμονο, δεν κυβερνάει ο γαμπρός στο σπίτι. Συνεχίζει να το κυβερνάει η μαμά και ο μπαμπάς. Αυτό είναι το δυστύχημα, και ο γαμπρός αισθάνεται φοβερά άσχημα. Ουδέποτε αισθάνεται πρωτοβουλία μέσα του, πνίγεται αυτή η πρωτοβουλία, και αν μεν έχει ζωτικότητα και ανδρισμόν, τότε οπωσδήποτε θα συμβεί επεισόδιο παρακάτω. Και θα γίνει ρήξη και θα πάρει τη γυναίκα του να σκοθούν να φύγουν και να τσακωθούν με τους γονείς. Έτσι συνήθως γίνεται, παιδιά.
ή αν δεν έχει πολύ βουλητικότητα θα μείνει εκεί και δεν σας το κρύπτω, το έχω δει σε πολλούς τέτοιους άνδρες, θα μαραζώνει και μόνο την ανδρική του προσωπικότητα δεν θα αναπτύσσει. Αρκεί να σας πω, το έχω δει πολλές φορές αυτό και έχω μείνει κατάπληκτος. Και όσες φορές το βλέπω δεν μπόρεσα να το συνηθίσω και πάντα με αφήνει κατάπληκτον ότι ο μισθός του γαμπρού πηγαίνει στα χέρια του πεθερού και ο πεθερός ή η πεθερά είναι εκείνοι οι οποίοι ρυθμίζουν την αγορά, τα ψώνια, τι θα πάρουμε, τι θα ξοδέψουμε κτλ. Δεν έχουν στα χέρια τους ούτε η κόρη, η νύχη να πούμε, ούτε η κόρη ούτε ο γαμπρός έχουν στα χέρια τους την διαχείριση. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Όταν οι γονείς παντρέψουν τα παιδιά τους, αυτοί πρέπει να πάνε στην άκρη. Η διαχείριση ανήκει εις την κοπέλα και εις τον άνδρα. Αυτοί τώρα ξεκινούν το καινούργιο του σπιτικό, αυτοί έχουν τώρα την ιστορία τους να γράψουν, οι άλλοι τελείωσε η ιστορία τους, θα καθίσουν στη γωνιά τους. Και αν πραγματικά θέλουν εν ειρήνη να τελειώσουν τις ημέρες τους, μπορούν να λέγουν μια συμβουλή στα παιδιά τους, ποτέ παρέμβαση. Ποτέ. Γιατί οι παρεμβάσεις του πεθερού και της πεθεράς ή του μπαμπά ή της μαμάς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι τρομακτικά φοβερές και πολλάκις οδηγούν και εις αυτό το διαζύγιο. Αυτά όλα να προσεχθούν, παιδιά, είναι πτυχές περιπτώσεων που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Μην πούμε, δεν φαριέσαι, ναι μεν μπορεί να έχει επεισόδια υπόθεση, αλλά δεν πειράζει να βολέψουμε. Όχι, αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζουν από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ο Ραγουή, πάρε παιδί μου την κόρη, μοναχοκόρη και πλουσία, αλλά είναι όμως ευσεβής άνθρωπος, είναι δίκαιος ο άνθρωπος που στάθηκε ειλικρινής να πει, θα έλεγα, το κουσούρι της κόρης του. Δεν μπορούσε να μη φανεί ο ειλικρινής άνθρωπος και στα παρακάτω. Και τι λέγει, δεν του το ζήτησε αυτό ο Τοβίας, μόνο το Ραγκούλ το είπε, παιδί μου πάρε την κόρη μου, γυναίκα σου, και πήγαινε στο σπίτι σου. Γιατί είναι ο δίκαιος και ευσεβής Εβραίος. Ξέρει αυτό που είπε εμπνεύματι Αγίο ο Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ υπήρξε ο πρώτος προφήτης επί της γης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Και ούσο Θεός συνέζευξη, άνθρωπος μη χωριζέται. Τι θα πει αυτό καταλήψει? Θα πει εγκαταλήψει. Αλλά θα πείτε, δεν έρχεται σε αντίθεση με εκείνο το άλλο τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Και λέγει άνθρωπος. Βέβαια άνθρωπος αναφέρεται στον άνδρα σε σχέση με τη γυναίκα, λένε και στη γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα κτλ. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έρχεται σε αντίθεση με την εντολή τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Σε όση αντίθεση έρχεται εκείνο που είπε ο Χριστός, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και εστιμού άξιος. Αλλά τόσο και αυτό το θέμα. Το καταλήψει δεν πρόκειται περί ηθικής εγκαταλήψεως. Προσέξτε εδώ και αν κρατάτε σημειώσεις γράψετε το. Πρόκειται περί ψυχολογικής εγκαταλήψεως. Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά μας παντρεύτηκαν, δεν θα μείνουν μαζί μας, ή αν μείνουν μαζί μας δεν θα εξαρτώνται από εμάς. Ο άνδρας θα εξαρτάται από τη γυναίκα του, η γυναίκα θα εξαρτάται από τον άνδρα της. Οι δύο αυτοί θα είναι ενωμένοι. Πλέον έχουν αποσπαστεί όπως το έμβριο αποσπάται από τη μάνα του. Και ναι, μέχρι τότε ετρέφετο μες στα σπλάχνα της μάνας του, τώρα όμως αποσπασθένα από τα σπλάχνα της μάνας δεν τρέφεται πια. Είναι ξεχωριστή ύπαρξη. Έτσι και εδώ το ανδρόγυνο δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται ψυχολογικά. Σας είπα, μπορεί να συγκατοικούν, δεν έχει σημασία, έτερον εκάτερον, αλλά δεν θα εξαρτώνται ψυχολογικά.
Από τους γονείς. Με άλλα λόγια, εκείνο που σας είπα προηγουμένως, δεν θα επεμβαίνουν οι γονείς στη ζωή του ζεύγου. Αν θα κάνουν παιδιά και πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα πρέπει να κινηθούν έτσι ή να κινηθούν αλλιώς, αυτά ανήκουν στο ζεύγος. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει. Συνεπώς, το καταλήψει άνθρωπος σημαίνει ψυχολογικά θα εγκαταλείψει. Η αγάπη της γυναίκας, του ανδρός προς την γυναίκα και της γυναικός προς τον άνδρα, είναι μια αγάπη πολύ διαφορετική από εκείνη την αγάπη που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς. Η μία δεν καταργεί την άλλη. Όπως αν αγαπώ τον Θεό δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον πατέρα μου. Και αν αγαπώ τον πατέρα μου δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον φίλο μου ή τον συμμαθητή μου ή τον συνανθρωπό μου. Είναι επίπεδα, ποικίλα της αγάπης, ποικίλης αγάπης, που όλα ξεκινούν από ένα κέντρο, θα λέγαμε ένα. Αυτά τα ποικίλα επίπεδα. Επίπεδο εδώ, επίπεδο, όλα είναι ομόκεντρα αυτά τα επίπεδα, αλλά είναι διαφορετικά επίπεδα. Και δεν σημαίνει ότι το ένα επίπεδο δύναται να αντικαθιστά το άλλο. Ότι η αγάπη της γυναικός αντικαθιστά την αγάπη των γονιών. Όχι. Έτερον, εκάτερον. Και τι σημαίνει τώρα εδώ. Αυτό το φοβερό που γίνεται. Πολλοί άνδρες παντρεύονται, αλλά έχουν μια φοβερή προσκόλληση προς τους γονείς των. Τη μητέρα και τον πατέρα. Το αποτέλεσμα, η γυναίκα να αισθάνεται ξένη. Και όταν λέγει κάτι, να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ο άνδρας να λέει «Α, αυτό λέγει η μάνα μου» ή «Αυτό λέγει ο πατέρας μου». Θα μπορούσε να του πει η γυναίκα του «Εάντε να ζήσεις με τη μάνα σου και τον πατέρα σου». Είναι ανάποδο, παιδιά. Και αντιστρόφως, η μπορεί να έχει προσκόλληση στη μάνα και τον πατέρα και τότε να εξαρτάται όχι πια από τον σύζυγό της, αλλά να εξαρτάται από τους γονείς της. Ολέθρια πράγματα αυτά. Ολέθρια, καταστρεπτικότατα πράγματα αυτά. Θεός να φυλάξει. Δεν θα πρέπει ποτέ έτσι να κινηθούν. Οι γονείς πρέπει να έχουν την πρόνοια να ελευθερώνουν τα παιδιά τους ψυχολογικά. Και να λέγουν, παιδάκι μου, με τον άνδρα σου ή με τη γυναίκα σου. Τέλος. Έλα από μένα να πάρεις μια συμβουλή, αλλά όχι ποτέ να έχεις ψυχολογική εξάρτηση. Όχι ποτέ. Για να μην σας πω και άλλα φοβερότερα πράγματα τέτοιου είδους εξαρτήσεως του ανδρός ή της γυναικός από τους γονείς. Τα οποία βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυτό, στην κοινωνία αυτή και εκπλησόμεθα. Και λέμε πώς ζουν οι άνθρωποι και πώς οι ίδιοι καταστρέφουν την ευτυχία τους. Έτσι, εδώ πέρα στέλνει ο Ραγουήλ την κόρη του μαζί με τον άνδρα της και σημειώνει ακόμη ένα σπουδαίο στοιχείο και ευλόγησεν αυτούς. Αυτό το οποίο ιερολογείται ως ευλογία μέσα των γάμων, και επειδή σας είπα η ιερολογία γάμου δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ ο πατέρας ευλογεί, διότι το θέμα της ευλογίας αναφέρεται πλέον εις τους πρεσβύτας, οι οποίοι δίνονται να ευλογούν. Σημειώσατε ότι αυτό και σε εμάς υπάρχει, τους χριστιανούς, ο μεγαλύτερος δίνεται να ευλογεί τον μικρότερον. Πάντοτε, και είναι θα λέγαμε θέσεις αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, ότι το έλατον πάντοτε ευλογείται υπό του Κρήτονος. Μάλιστα αυτό το χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, για να πει ότι όταν ευλογήθηκε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, οπωσδήποτε ο Αβραάμ ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ. Αυτός ο γενάρχης των Εβραίων ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ, διότι κατά προφητικών λόγων ο Μελχισεδέκ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Συ η ιερεύς εις τον αιώνα, λέει ο δεύτερος ψαλμός, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ερμηνεύοντας εις την προς Εβραίους ο Απόστολος, λέγει ότι άνεθ αντιλογίας το έλατον ευλογείται υπό του Κρήτονος. Έτσι δεν μπορεί να ευλογήσει ένα μικρό παιδί τους γονείς του, αλλά δίνονται όμως να ευλογήσουν οι γονείς τα παιδί τους. Παιδί μου, να έχεις την ευχή μου, είναι η ευχή. Να έχεις την ευχή μου, να έχεις την ευλογία μου. Δεν μπορούν να καταραστεί το παιδί τους γονείς του, είναι ανάποδο. Αλλά αφήστε ότι απαγορεύεται κατά
Άρα, ένα φυλάξει ο Θεός. Το λέγω μόνο τώρα σαν θέση. Αλλά οι γονείς όμως δίνονται να καταραστούν το παιδί τους, που σημαίνει ότι πιάνει αυτό το πράγμα. Όχι δίνονται με την έννοια ότι μπορούν να καταργιώνται, να φυλάξει ο Θεός. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάρα των γονέων έχει έρισμα στα παιδιά. Ενώ όταν το παιδί καταράται τον πατέρα του αυτό δεν, και τη μάνα του, και μάλιστα και αδίκως, αυτό δεν έχει καμία βάση. Δεν μπορεί. Έτσι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά τους. Και θα έλεγα ότι όταν ξεκινήσει κανείς για γάμο ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι κατά Θεόν αυτό το κάτι, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Διότι την ευλογία, αν την πάρεις από τους γονείς σου, οι γονείς σου την πήραν από τους γονείς των, και ούτω καθεξής, όπως οι Εβραίοι φτάνανε στον Αβραάμ, ο οποίος παίρνει την ευλογία από τον Θεό. Πίσω από την ευλογία των γονιών σου είναι η ευλογία του Θεού. Και εφόσον και καθόσον οι γονείς σου ενεργούν κατά Θεόν. Αυτό να μην το ξεχνούμε, ότι πίσω από την ευλογία των γονιών είναι η ευλογία του Θεού. Και εκάλεσεν έδραν την γυναίκα αυτού. Δεν ατελείωσε ακόμη ο γάμος. Εκάλεσε και τη γυναίκα του, την Έθνα. Είναι παρούσα και εκείνη. Είναι μάρτης. Και εκείνη συγκατατίθεται. Δεν έχουμε εδώ πέρα διαφορά διχογνωμίας. Δεν έχουμε διαφορά γνώμης. Δεν έχουμε διχογνωμία μέσα στο ζεύγος. Να πει ο πατέρας, εγώ θα τη δώσω την κόρη μου, και να λέει η μάνα, όχι, καλείται και η σύζυγος. Η Έθνα δίνει και αυτή τη μαρτυρία τη. Και αφού υπάρχει συμφωνία σε όλους, σε ποιους όλους? Προσέξτε, στον πατέρα και τη μητέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να καλούμε συγγενείς, μπαρμπάδες, θιές, ξαδέλφους, κουμπάρους, κουμπάρες και όλο το συγγενολόγιο. Προς Θεού ποτέ μη καλείτε συγγενολόγοι στο σπίτι σας, προκειμένου να πάρετε αποφάσεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, και το χειρότερο, το συγγενολόγιο επεμβαίνει στη ζωή της οικογενείας. Πότε? Ικανοί οι γονείς. Τέλος. Οι γονείς και τα παιδιά τους. Μεταξύ τους. Ό,τι κάνετε μέσα στο σπίτι σας. Ποτέ δεν θα καλέσετε εις βοήθεια άλλους συγγενείς. Εκτός αν δεν υπάρχει πατέρας και η μητέρα θα ζητήσει την βοήθεια κάποιου. Αν δεν ζητήσει, δεν θα μπει κανείς. Υπάρχουν γυναίκες, θαυμάσια, τα βγάζουν επέρ. Γιατί λοιπόν να μπουν συγγενείς, να τα μπερδέψουν περισσότερο? Διότι είναι επόμενο, όσο περισσότεροι υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, στο συγγενολόγιο, να υπάρχουν και διαφορετικότερες γνώμες. Αλλά τι θα γίνει εκεί πέρα? Ψηφοφορία θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Εδώ έχουμε μόνο δύο βασικά σημεία. Τον πατέρα και τη μητέρα. Τέλος. Συμφωνούν λοιπόν εδώ οι σύζυγοι. Και τότε, λαβών βιβλίων, αφού έγινε όλη αυτή η συμφωνία, έγινε όλη αυτή η διαδικασία η κατά Θεόν, λαβών βιβλίων έγραψε συγγραφήν και εσφραγίστατο. Πήρε το βιβλίο. Είναι εκείνο που λέγει στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, το βιβλίο του αποστασίου. Είναι το βιβλίο του διαζυγίου. Όπως υπήρχε βιβλίο διαζυγίου, δηλαδή πιστοποιητικών θα λέγαμε, χαρτί, έτσι υπήρχε βιβλίο γάμου. Και τι έκανε? Έγραψε μέσα το συμβόλαιο του γάμου. Προσέξτε, όχι της πρίκας, αλλά αυτό το γεγονός του γάμου. Το θέμα της πρίκας είναι παρακάτω. Είναι άλλο θέμα, είναι παρακάτω. Εδώ μπαίνει το θέμα μόνο του γάμου. Και εσφραγίστατο. Εμπήκε σφραγίδα. Δηλαδή η επικύρωση του γάμου. Ότι τώρα είναι γυναίκα σου. Το θέμα της πρίκας θα κλείσει και αυτό κατά τη διάρκεια του τραπεζιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ τίθεται από τον πατέρα αυθαιρέτως, αυτοπροαιρέτως, την ίδια ώρα βεβαίως, στον Τοδία, ο οποίος δεν είναι κανένας πρικοθύρας, ό,τι του δίδουν το παίρνει, και μάλιστα και αν δεν του δίναν τίποτα δεν θα είχε πολύ σημασία να τον ενδιαφέρει τον Τοδία να πάρει την Σάρα, διότι ενώ ακόμη του διηγείται στο δρόμο ο σύντροφός του, ο Αζαρίας, εκείνος την ηγάπησε.
την αγάπησε πριν ακόμη την δει. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Καλή η πρίκα, αλλά δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον τι, η φρόνηση στην κοπέλα. Άλλα στοιχεία που, είναι, που να βάζουν τη σφραγίδα του στην προσωπικότητα ή να αποτελούν την προσωπικότητα της κοπέλας. Και τότε ήρξαν το εσχύ. Άρχισαν να τρώνε. Για την πρίκα θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά. Ήρξαν το εσχύ. Τι είχε πει, δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν το θέμα δεν κλείσει. Αφού λοιπόν έκλεισε, αφού ετελέστη ο γάμος, τότε εκάθισαν να φάμε. Αλλά ενώ τρώνε, ίσως να τρώνε μια εβδομάδα ή θα δούμε, τρώνε 14 μέρες. Θα γελάσετε. Ναι, παιδιά, ο γάμος στους Εβραίους ήταν μια εβδομάδα. Αν θέλετε, διατηρείτε το έθιμο αυτό και σε εμάς τους Έλληνες. Σε κάποια χωριά ακόμα υπάρχει μια εβδομάδα, έχουν γάμο. Διασκεδάζουν και τα λοιπά. Ή 3 μέρες. Επειδή όμως πέθαναν οι γαμπροί, ο Ραγουίλα από τη χαρά του διπλασιάζει τις ημέρες και τις κάνει 14. Συνεπώς, ας τους αφήσουμε αυτούς να τρώγουν και εμείς θα κουβεντιάσουμε τα παρακάτω.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

στα Ιεροσόλυμα, είναι αδελφοί μου, σήμερα ο Κύριος, και έξω από τα Ιεροσόλυμα επισκέπτεται το βασίλειο του πόνου. Είναι η γνωστή κολυμπήθρα που είχε 5 στοάς και εκεί κατέκει το πλήθος πολλών ανθρώπων βασανισμένων, πονεμένων, τυφλών, χολών, παραλύτων και πλήθος ασθενούντων ανθρώπων, οι οποίοι περίμεναν πότε θα κατέλθει άγγελος Κυρίου για να ταράξει τα ύδατα, και αυτός ο πονεμένος και πάσχων άνθρωπος που εισήρχε το πρώτος μετά από την ταραχή του ύδατος έγινε το καλά. Όμως σήμερα ο Κυριός μας βρίσκεται μπροστά σε έναν παράλυτο και τον ερωτά τον παράλυτο: «Θέλεις υγιής γενέσθε?» Και εκείνος απαντά: «Άνθρωπον ουκ έχω». Τι να τον κάνει για να τον βοηθήσει να εισέλθει στην κολυμβήθρα και να γίνει καλά. Είναι ο άνθρωπος αυτός που ψάχνει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός που πόνεσε και υπέφερε 38 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ασκήθηκε στην υπομονή και αρίστευσε. Είναι ο άνθρωπος που ξόδευσε τα χρήματά του και την περιουσία του σε φάρμακα και γιατρούς, αλλά δεν βρήκε γιατριά. Πόνεσε, υπέφερε, αλλά απογοητεύτηκε, γιατί δεν είχε έναν άνθρωπο κοντά του. Και τώρα, να, ένας άνθρωπος που τον ερωτά. Μα μήπως είναι ηρωνία το ερώτημά του: «Θέλεις υγιής γενέσθε?» Μα Κύριε, ποιος άρρωστος δεν θέλει τη γιατριά του? Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Ποιος κουφός δεν θέλει την ακοή του? Ποιος μουγκός δεν θέλει τη λαλιά του? Ποιος λεπρός δεν θέλει την καθαρότητα? Ποιος παράλυτος δεν θέλει τις δυνάμεις για να διατάξει τα άκρα και να σηκωθεί? Όμως ο Κύριος μας τον ερωτά: «Θέλεις υγιής γενέσθε?» Δεν είναι ηρωνία, αλλά είναι μια συγκλονιστική αλήθεια. Για να κάνει το καλό στον άνθρωπο ο Θεός, για να του παράσχει τις ευλογίες του, χρειάζεται τη θέλησή του. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να το θελήσει. Του Θεού θέλοντος τη σωτηρία παντός ανθρώπου, του ανθρώπου δε αρνουμένου σωτηρία δεν επιτυγχάνεται. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αλλά όμως δεν σώζεται ο άνθρωπος εάν ο ίδιος θε θελήσει. Χρειάζεται η χάρη του Θεού αλλά και η θέληση του ανθρώπου να ενωθούν για να γίνει το θαύμα. Και εκείνος δεν απαντάει στην πρόκληση, αλλά λέγει: «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω. Δεν έχω έναν άνθρωπο κοντά μου να με βοηθήσει για να γίνω καλά». Πόσες φορές και εμείς αδελφοί μου δεν λέμε κάτι το παρόμοιο? Ψάχνουμε γύρω μας να βρούμε κάποιον να του εμπιστευθούμε τον πόνο μας, τη θλίψη μας, το βάσανό μας, τη στενοχώρια μας, να μας βοηθήσει να εξέλθουμε από το αδιέξοδο που έχουμε οδηγηθεί και δεν βρίσκομαι. Λέμε: «Να το πω στο φίλο μου, να το πω στον αδελφό μου, να το πω στον άντρα μου, να το πω στη γυναίκα μου, να το πω στον αδελφό μου, δεν θα με καταλάβει». Και όμως
Το κρατούμε αυτό για τον εαυτό μας, γιατί μόνοι μας θα σηκώσουμε το σταυρό μας. Μόνοι μας θα παλέψουμε με τη θλίψη, με τον πειρασμό, με τη δυσκολία. Και μόνοι μας με τη χάρη του Θεού θα επιτύχουμε να εξέλθουμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Και τότε ο Κυριός μας λέγει στον παράλυτο: «Άρων των γραβατών σου και περιπάτη». Τι είναι για τον Κύριό μας να πει ένα λόγο, και δεν είναι η πρώτη φορά που λέγει ένα λόγο και γίνεται το θαύμα. Ένα λόγο και θεραπεύονται οι ασθενείς. Ένα λόγο και οι νεκροί ανίστανται. Ένα λόγο και η ταραγμένη θάλασσα γαλινεύει. Ένα λόγο και τα πάντα υπακούν εις αυτόν. Το θαύμα έγινε και οι εχθροί του Χριστού μας βρήκαν την αφορμή να τον κατηγορήσουν, όπως πάντοτε, αδελφοί μου. Όσοι ασχολείστε με το αγαθό, όσοι ασχολείστε με το καλό, όσοι θέλετε μέσα στην κοινωνία αυτή να προσφέρετε τις καλύτερες των υπηρεσιών σας, μην στενοχωρήστε όταν υπάρξουν και άνθρωποι που θα σας κατηγορήσουν. Υπήρξαν πάντοτε και στο παρελθόν, υπάρχουν και σήμερα. Και βρέθηκαν οι Ιουδαίοι να κατηγορήσουν τον Χριστό, γιατί τάχα ότι κατέλυε την αργία του Σαββάτου και ότι τον εαυτόν του επί Υιόν του Θεού καλούσε Πατέρα τον ουράνιο Πατέρα. Άρα Θεό, δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε παρά να τον εξοντώσουμε και να τον εξαφανίσουμε. Και όταν ο παράλυτος έγινε καλά και έφυγε από την κολυμβήθρα της Βηθεσδά, τότε ξαναβρέθηκε με τον Κύριό μας και του είπε: «Είδε υγιής γέγονας Μικέτη αμάρτανε, είδε έγινες καλά, πάυσε πλέον να αμαρτάνεις». Αυτό λέγει και ο Κύριος τον κάθε ένα από εμάς, που πολλές φορές πέφτουμε, σκοντάφτουμε, λυγίζουμε, υποχωρούμε, αλλά δεν πρέπει, αδέλφια μου, να μένουμε στην πτώση μας, αλλά να κουνάμε και τα χέρια μας και τα πόδια μας και όλες μας τις ψυχικές δυνάμεις να καταβάλουμε, ώστε να ξεπεράσουμε το πάθος, τη δυναμία, την πτώση μας και όρθιοι να προχωρήσουμε και να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Η φωνή του παραλύτου, αδελφοί μου, ακούγεται και στις ημέρες μας, γιατί και ο καθένας από μας ψάχνει έναν άνθρωπο. Όλοι μας ζητούμε έναν άνθρωπο, αλλά ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος ήρθε κοντά μας για να θεοποιήσει εμάς τους πεσμένους ανθρώπους. Άνθρωπον ζητώ, και άνθρωποι πρέπει να γίνουμε όλοι μας, αδελφοί μου. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, το λέει το όνομά του, είναι αυτός, αν έχουμε ένα φιλόλογο καθηγητή εδώ μέσα και μας εξηγήσει γραμματικός τη λέξη άνθρωπος, θα μας πει άνθρωπος ερμηνεύεται αυτός που βλέπει προς τα πάνω. Αν ο θρόσκο βλέπω προς τα πάνω, τι σημαίνει το όνομά μας? Ότι δεν σερνόμαστε με τα τέσσερα όπως τα άλογα ζώα. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα κτίνος, αλλά είναι ο άνθρωπος ορθοβάμων. Βλέπει προς τα άνω, περιπατεί όρθιος και διαφέρει πολύ από τα άλογα ζώα. Και το παράστημά του και το περπάτημά του και η παρουσία του είναι ότι στέκεται όρθιος μέσα σε ένα κόσμο που σέρνεται στο χώμα και στη λάσπη. Ώστε το όνομά μας, αδελφοί μου, μας προσκαλεί και μας λέγει να βλέπουμε προς τα άνω, όχι προς το χώμα, όχι προς τη λάσπη, όχι προς τα πρόσκαιρα, όχι στα εφήμερα, όχι στα υλικά, αλλά στα πνευματικά, στα επουράνια, στα αιώνια, στα υπερπέραν.
ο άνθρωπος, αδελφοί μου, λένε άλλοι, πως είναι η τελευταία έκδοση του γορίλα και του χιμπατζή. Δηλαδή, εμείς όλοι είμαστε, έχουμε παππού τον Πίθηκο, το γορίλα. Και ότι σε κάποια φάση αποφασίσουμε να γίνουμε άνθρωποι. Αλλά δεν μας λένε αν υπάρχει κανένα δείγμα που να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι μεταβήκαμε από τον Πίθηκα στον Πίθηκα άνθρωπο και εμείς σήμερα να είμαστε άνθρωποι. Και όλα τα παραμύθια που μας είπανε απεδείχθηκαν ψευδέστατα χωρίς κανένα επιχείρημα και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε άνθρωποι, αλλά ο παππούς και ο γορίλας των μένουν ακόμα στη ζούγκλα και αναρριχώνται από δέντρο σε δέντρο και μένουν εκεί χωρίς να εξελίσσονται, αδελφοί μου. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, είπε ένας ιατροφιλόσοφος, ο Καρέλ, είναι ένα καλάμι υπό ανέμου σαλευόμενο. Καλάμι. Και οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο ουράνιων που τη ρίζα του έχει κάτω στη γη και τα κλονάρια του και η κορυφή του φτάνει επάνω στον ουρανό. Τι είναι ο άνθρωπος? Ως χαρίον ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος έλεγε ο Μένανδρος. Είναι όμορφο πράγμα, είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος. Ό,τι ωραιότερο υπάρχει πάνω στον πλανήτη και στον κόσμο μας αυτό. Τι είναι ο άνθρωπος, μας λέει η Αγία Γραφή, η πηγή της πίστεώς μας, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο των δημιουργημάτων που επίησε ο Θεός τον κόσμο αυτόν και τοποθέτησε βασιλέα και άρχοντα και κυρίαρχο του πλανήτη μας αυτού. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο να είναι εξουσιαστής και βασιλιάς τον κόσμο αυτό, αλλά συγχρόνως και κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Και μας λέγει η Γραφή, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωσιν. Το κατ' εικόνα το έχουμε, είναι η κυριαρχία στην πλάση αυτή όλη, στο σύμπαν ολόκληρο. Και πέτυχε ο άνθρωπος σήμερα να είναι κυρίαρχος, να εξουσιάζει τη γη και να διασπά και τη στρατόσφαιρα και να ανεβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Αλλά ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού που πλάστηκε λίγο κατώτερα από τους αγγέλους, αλλά ψηλότερα από όλα τα άλλα τα δημιουργήματα. Έπλασας ημάς βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Ναι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος πλάστηκε από τα χέρια του Θεού, αλλά δεν είναι τέλειος. Όφιλε ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να γίνει ακλινής προς το κακό και στερεωμένος στο αγαθό. Αλλά όμως μέσα στον άνθρωπο συνέβη ένας σεισμός φοβερός, με την παρακοή διατάραξε τις σχέσεις του με τον Θεό και ο άνθρωπος από το ζενίθ έπεσε στον αδύρ, από τα ύψη του ουρανού στα κατακθόνια της αβύσσου. Και ο άνθρωπος εν τιμιών ούσιν και παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ενώ ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει ένας άγγελος και πάνω από τους αγγέλους, όμως έπεσε πολύ χαμηλά σε μία ζωώδη και κτηνώδη κατάσταση. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι το πλάσμα εκείνο που αποτελείται από σώμα, αλλά αποτελείται και από θάνατο ψυχή. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Και ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στην τελειότητα, στη θέωση, στη σωτηρία, στην κληρονομία της βασιλείας των ουρανών. Και σήμερα, αδελφοί μου, πρέπει να το πούμε πως ο άνθρωπος αποκτηνώθηκε. Και ενώ τα ζώα σέβονται τους νόμους της φύσεως,
Ο άνθρωπος έπεσε χαμηλότερα και από τα ζώα. Δεν σέβεται ούτε τους νόμους του Θεού, ούτε τους νόμους της φύσεως, ούτε τους ανθρώπινους νόμους. Και βλέπετε, η κοινωνία μας κατήντησε μια ζούγκλα αγρίων θηρίων αλληλοσπαρασωμένων. Ο λύκος το λύκο δεν τρώει και ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Πόσα εγκλήματα στις ημέρες μας, αδελφοί μου, από τρόπια και ειδεχθεί, ποιος τα κάνει? Ο άνθρωπος που ζει μακριά από το Θεό, ο άνθρωπος που δεν σέβεται τις αξίες της ζωής, ο άνθρωπος που δεν έχει τη λογική και δεν έχει το δίκαιο και δεν έχει την αλήθεια και δεν έχει το φόβο του Θεού, είναι αδίστακτος. Όπου δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό και οι ληστείες και οι δολοφονίες και τα ειδεχθεί και από τρόπια εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα, από λαούς, από έθνη, από οργανωμένες κοινωνίες, το έγκλημα βρίσκεται σε έξαρση. Και αυτοί που θέλουν να πατάξουν δήθεν το έγκλημα, αυτοί διαπράττουν μεγαλύτερα εγκλήματα, έχοντας ως βάση τα δικά τους εγκλήματα, των ανθρώπων δηλαδή εκείνων που τάχατες κάνουν ληστείες και δολοφονίες. Και φτάσαμε, αδελφοί μου, στο σημείο αυτό το σημερινό που όλοι μας λέμε η ζωή έγινε ανυπόφορος, δεν νιώθουμε ασφάλεια, δεν νιώθουμε σιγουριά, κοιμούμαστε και δεν ξέρουμε ποιος θα μας ξυπνήσει για να μας αφαιρέψει τη ζωή. Περπατούμε στον δρόμο και δεν ξέρουμε ποιος θα μας σταματήσει, θα μας πυροβολήσει για να μας ληστέψει. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε βγείτε εσείς οι νεκροί από τα μνήματα για να μπούμε εμείς οι ζωντανοί, να ξεκουραστούμε. Κουραστήκαμε, αδέρφια μου, μας κούρασε η αμαρτία, η απανθρωπιά, τα εγκλήματα, η αμαρτία, η κόλαση μέσα στην οποία ζούμε. Αδελφοί μου, η σημερινή ημέρα του παραλίτου είναι για τον καθένα μας μία σημαντική ημέρα. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και ελαττώματα και πάθη και αμαρτίες και όλοι μας πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο που να μας πει «Έγειρε άρων των γραβατών σου και περιπάτη». Στο μνημούρι των παθών μας βρισκόμαστε όλοι μας και εδώ χρειαζόμαστε τον εκρεγέρτη Χριστό που να μας δυναμώσει τη θέλησή μας, να μας ενισχύσει τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και να πάρουμε κι εμείς την απόφαση να σηκωθούμε, να περπατήσουμε στη στράτα της αρετής, της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αγάπης, αυτής της αλήθειας που κήρυξε ο Χριστός μας και έφερε εις τον κόσμο αυτόν. Η παραλυσία που δέρνει όλους μας σήμερα βρίσκεται στο τέλος. Αρκεί εμείς να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, για να ακούσουμε κι εμείς αυτά τα λόγια που άκουσε ο παράλυτος. Έγειρον άρων των γραβατών σου και περιπάτη. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νυγεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεοδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδειολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου.

0: Ομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων των συντολάσσων. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστόλητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόλητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιοσύνη.

0: Δικαιώματά σου δίδαξόν με, δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σέντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλυναν. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης Σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής από σκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχής, ομαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενέθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: Εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ηρήμης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων. Και ούτε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούτε έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνή, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιήσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τιμεσιτεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεωτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώ

Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες την πισή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίης συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ονόμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ότι θέλει σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, αναμαρτίες παντίες και ετόπις πράξεις ειδινώς παραλληλημένην, έγκαιρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλλη των ήγηρες πάλι νεκράζουσες σωσμένος, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίου του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Νικηφόρος, ο Ηγουμένος Μονής της Μυδικίου εν ειρήνη τελειούτε. Ο Όσιος Νικηφόρος, ο Ησυχάσας εν της Ερήμη Κοτέρης του Άθου, ο Συγγράψας της Σοφήν Μέθοδων περί νοεράς προσευχής εν ειρήνη τελειούτε. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, ως και κοίμηται κατά το 1957 επί των βασιλέων Βασιλείου του Βολγαροκτώνου και του αδελφού αυτού Κωνσταντίνου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση της ανακομιδής των Λειψάνων, του Αγίου και Φίλου του Χριστού Λαζάρου και της Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, γενωμένης επελέοντος του Σοφού κατά το 890. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν τη ευγενεστάτη μονή, τι παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσα, ευλογούμεσα, προσκυνούμεσα, δοξολογούμεσα, ευχαριστούμεσα ιδία την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε, ποράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον του έλεός σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου.

Μένε πλήσθημεν το πρωί του έλεος σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφρανθήμεν. Εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι τις ασθενείες ημών. Ένα και το ονόματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφες ημείν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.

Έντες ημέρες εκείνες ανήρθησινεν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εγκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόντε λεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Είδεν εν οράματι φανερός, ως η ώραν ενάτη της ημέρας, άγγελον του Θεού εισήλθοντα προς αυτόν και υπόντα αυτό, Κορνήλιε, ο δε ατενήσας αυτό και έμφοβος γενόμενος είπε, τι έστι Κύριε, είπε δε αυτό, επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυν ενώπιον του Θεού, και νυν πέμψον εις ιόπιν άνδρας, και μετάπεμψε σήμωνο των επικαλούμενων Πέτρων, ούτως ξενίσεται παρά την ησίμωνη βυρσή, ο εστιν οικία παρά θάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών του Κορνήλιο, φωνή σας δύο των οικετών αυτού, και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό, και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τι δε επαύριον ότι πορούν τον εκείνον και τι πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε περί ώρα ανέκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε παρασκευαζόντων δε εκείνον, επέπεσεν επ' αυτόν έκστασης και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβαίνον επ' αυτόν σκεύωστη ως οθόνη μεγάλη. Τέσσαρ συναρχές δεδεμένων και καθιέμενων επί της γης, ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα έρπετα και τα πετεινά του ουρανού, και έγινε το φωνή προς αυτόν, Αναστάς Πέτρε θυσόν και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μηδαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον πάνκινον ή ακάθαρτον. Και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς αυτόν,

0: Αμήν, στερεώσε Κυρίως ο Θεός των Αγίων και αμόμητοποιήσει των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την ιδιαίτερα του Χερουβήμ και του Αξιστερά Συγκρήτου, Σεραφείμ την αδιαφθόρωσα λόγων εκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αϊ και εις τους αιώνας του νερών. Αμήν, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Πατερά Αγίε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Μόντες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

0: Φίλοι μας, Χριστός Ανέστη, 4 Μαΐου και είμαστε και πάλι κοντά σας, συντροφιά με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Μαΐου 1904. Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης της διόρυγας του Παναμά.
0: Μαΐου 1905. Η οδός Αθηνάς στην Αθήνα της παλιάς ωραίας εποχής ηλεκτροφωτίζεται.
1: Μαΐου 1914. Υπογράφεται η Συμφωνία της Κέρκυρας μετά την ανακήρυξη της Βορείου Ηπείρου ως αυτόνομης περιοχής με προσωρινό πρόεδρο τον Γεώργιο Χριστάκη Ζωγράφο. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις με αυτή τη συμφωνία αναγνώρισαν την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, δεν μπορούσαν όμως να εγγυηθούν για την εφαρμογή της.
0: Μαΐου 1941. Σε λόγο του ο Χίτλερ σαν σήμερα αναφέρεται και στα εξής. Η ιστορική δικαιοσύνη επιβάλλει την υποχρέωση να διαπιστωθεί ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
1: Μαΐου 1980. Πεθαίνει ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος Γιόζιπ Μπρος Τίτο σε ηλικία 87 ετών στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ήταν ο πρώτος κομμουνιστής αρχηγός κράτους που αντιτάχθηκε στις αντιλήψεις του Στάλιν και υπερασπίστηκε το δικαίωμα κάθε χώρας να διαλέγει το δικό της δρόμο για το σοσιαλισμό.
0: Μαΐου 1989. Στη διάσκεψη του Ελσίνκι της Φιλανδίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την προστασία της ατμόσφαιρας αποφασίζεται από τα 79 κράτη-μέλη η δραστική μείωση της εκπομπής φθοροχλωροϊδρογων ανθράκων ως υπευθύνων για την καταστροφή του όζοντος πάνω από τον Νότιο Πόλο.
1: Μαΐου 1994. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Παλαιστινιακό λαό. Υπογράφεται η Συμφωνία του Καΐρου μεταξύ Ισραήλ δια του Πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν και του ηρωικού Παλαιστινιακού ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ, με την οποία επιτυγχάνεται η αυτονομία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και την Ιεριχώ.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 4 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Αποταρσού, του Οσίου Ιλαρίου του Θαυματουργού, των Αγίων Αφροδυσίου Λεοντίου Αντωνίνου Μελδά, Ουαλεριανού και Μακροβίου, συντουπλήθους των συναυτής εν Σκηθουπόλη Μαρτυρισάντων, την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, Φίλου του Χριστού, της Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, του Οσίου Νικηφόρου Ηγουμένου της Μονής του Μυδικίου, του Οσίου Νικηφόρου Ησυχάσαντος εν Διερήμο του Άθο και του Οσίου Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας στατικός ανθρώπινος οργανισμός, αλλά ένας θεανθρώπινος οργανισμός με άπειρες μεταμορφωτικές δυνατότητες. Οι δυνατότητες αυτές παρέχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους την ευκαιρία να περιπατήσουν εν κενότητη ζωής και στον καθένα μας να φανερώσουμε στον εαυτό μας την καινή κτήση. Βεβαίως οι δυνάμεις αυτές δεν επενεργούν τυφλά στον άνθρωπο και δεν εξασφαλίζουν την απαρχήν της άλλης βιωτής κατά τρόπο μαγικό. Προϋποθέτουν μια ενσυνείδητη και ελεύθερη κίνηση του ανθρώπου να επιδιώξει να συνδεθεί με την πηγή αυτών των δυνάμεων που είναι ο Χριστός. Η πεσμένη ανθρώπινη φύσης πρέπει να εμβολιαστεί πνευματικώς ώστε από αγριέλεος να μετατραπεί σε καλλιέλεον. Και το πνευματικό τούτο μπόλιασμα μέσα στον χώρο του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία πραγματοποιείται μέσα από την μυστηριακή ζωή, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά είναι η αγωγή μέσα από τους οποίους φτάνει σε μας η χάρις η αγιαστική του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα μυστήρια είναι αποκλειστική κληρονομιά και προνόμιο της Εκκλησίας του Κυρίου. Από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, το βάπτισμα και την Θεία Ευχαριστία μας τα παρέδωσε άμεσα ο Χριστός, ενώ τα υπόλοιπα εμέσως, γιατί μας τα παρέδωσαν οι Απόστολοι, οι οποίοι όμως τα συγκρότησαν με οδηγό την διδασκαλία του Κυρίου. Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα λέγαμε πως τα μυστήρια είναι εκείνες οι τελετές με τις οποίες μεταδίδεται στους πιστούς η αόρατος χάρις του Θεού. Πρώτο μεταξύ των μυστηρίων είναι το βάπτισμα, γιατί αυτό μας εισάγει στην Εκκλησία του Χριστού, αφού μας καθαρίζει προηγουμένως από τους θρύπους της αμαρτίας και μας αναγεννά πνευματικώς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Το μυστήριο του βαπτίσματος μας παρέχει και το δικαίωμα να μετέχουμε και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οι πρώτοι χριστιανοί, άνθρωποι ειδωλολάτρες προηγουμένως, βουτυγμένοι στο σκοτάδι της αγνίας, έμεναν έκθαμβοι μπροστά στην αλήθεια και το φως της πίστεως του Χριστού και λαχταρούσαν να απολαύσουν και αυτή την ομορφιά της χριστιανικής ζωής και να ζήσουν την λαμπρότητά της. Γι' αυτό και με χαρά περίμεναν, κουρασμένοι και διψασμένοι αυτή τη ζωής, να πλησιάσουν τα σπηγάς των υδάτων, ευτρεπιζόμενοι προς το βάπτισμα. Και φορούσαν με απόλυτη συνείδηση της σημασίας του τον φωτοειδή χιτώνα και μέσα σε υψηλή ατμόσφαιρα χαράς και γαλιάσεως έψαλαν τον χαρμόσυνο ύμνο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ξεντινόταν το

Η Αγία Μάρτης Πελαγία καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, ήταν όμως εγκατεστημένη στην Ρώμη μαζί με την μητέρα της όταν ήταν αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός. Εκείνη την εποχή η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας εξακολουθούσε να είναι η Ακρόπολης της Ιδωλολατρίας, όμως και η χριστιανική πίστης κατακτούσε έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων, διασύοντας έτσι τα θεμέλια της πολυθεΐας. Η Πελαγία ήταν ιδωλολάτρηση εκγονέων, διδάχθηκε όμως τις χριστιανικές αλήθειες από χριστιανές γυναίκες που είχαν ζήλο ιεραποστολικό. Η μητέρα της, αν και συνετή δέσποινα, μεγαλωμένη όμως με τις ιδέες της ιδωλολατρίας, ενοχλείται ιδιαιτέρως από τις ευαγγελικές εντολές της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας. Πολύ περισσότερο όταν άκουσε πως οι χριστιανοί εφήρμοζαν τις εντολές αυτές και πως πολλές γυναίκες, οπαδοί της νέας θρησκείας, είχαν μοιράσει στους φτωχούς τα υπάρχοντά τους. Έτσι ήλεγχε τις επαφές και τις γνωριμίες της κόρης της, απαγορεύοντας την Πελαγία να συναναστρέφεται χριστιανούς. Όμως η νέα δεν σταμάτησε την σχέση της με τις χριστιανές που τόσο τα λόγια τους μαγνήτιζαν την καρδιά της. Γνώρισε μάλιστα και τον επίσκοπο των χριστιανών, το οποίο ο λόγος και το ήθος συνεπλήρωσαν και διεμόρφωσαν τον ακαθόριστο έως τότε πόθο να γίνει χριστιανή. Χαρά Αγία πλημμύριζε την ψυχή της στη σκέψη του βαπτίσματος. Και όταν κάποτε είδε στο όνειρό της τον επίσκοπο να της δείχνει την κολυμβήθρα, το θεώρησε ως από Θεού και το ερμήνευσε ως υπόσχεση πως βρίσκεται κοντά στην εκπλήρωση του πόθου της. Πράγματι, εκείνες τις ημέρες ολοκληρώθηκε η κατήχησή της και η νέα κλήθηκε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Θα φορούσε τον λευκοειδή χιτώνα του Χριστού, σύμβολο της καθαρότητος που χαρίζει το θείο μυστήριο, και με την λαμπάδα στο χέρι θα εχρίετο με τη σφραγίδα του Χριστού τον αραβόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, και η πνευματική αυτή εφροσύνη θα κορυφωνόταν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της μεταλήψεως του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος αποτελούσαν το συγκλονιστικότερο γεγονός στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Η Πελαγία έφυγε από το αρχοντικό της ντυμένη την πολυτελή της ενδυμασία, αλλά αρνήθηκε να την ξαναφορέσει μετά το βάπτισμα. Την παρέδωσε στην Εκκλησία να πουληθεί και να διατεθεί το αντίτιμό της υπέρ των φτωχών. Αυτή δε αρκέστηκε στον απλό λευκό χιτώνα του βαπτίσματος που τον ένιωθε ως ένδυμα βασιλικό, γιατί ήταν ο χιτώνας που της χάρισε η σύνταξή της με τον Χριστό και συμβόλησε την εσωτερική λαμπρότητα που της προσέφερε το θείο μυστήριο. Φεύγοντας το πρωί, είχε υπεί στη μητέρα της πως θα επισκεπτόταν την τροφό της. Έτσι, μετά το βάπτισμα, κατευθύνθηκε προς το σπίτι της. Αυτή, μόλις την είδε, τρόμαξε. Είπε, «Λαγία, χριστιανή! Αλλά από πότε και πώς? Και βαπτίστηκε μόνη της ή με την μητέρα της?» Αυτά τα ερωτήματα πέρασαν από την σκέψη της τροφού σε μια στιγμή. Η νεοφώτιστη χριστιανή ομολόγησε την αλήθεια και την παρεκάλεσε να την κρατήσει κοντά της αυτή που άλλοτε στάθηκε στην θέση της μητέρας της. Αλλά η τροφός έμεινε ψυχρή και άκαμπτη απέναντί της. Στην αρχή έκλαψε, ύστερα εξοργίστηκε και τέλος την απείλησε. Και μην μπορώντας να ελέγξει τον εαυτό της, την εξώθησε έξω από το σπίτι της. Και γιατί δεν ήθελε να έλθει αντιμέτωπη με την μητέρα της Πελαγίας, και γιατί η χριστιανή νέα, την οποία αυτή είχε μεγαλώσει, της προκαλούσε ένα είδος βδελιγμίας με αυτό τον μισητό λευκό χιτώνα. Τότε η Πελαγία απεφάσισε να επιστρέψει στη μητέρα της. Σκέφτηκε μάλιστα πως μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός

της βαπτίσεώς της, ίσως παραμέριζε την ειδωλολάτρησα και την δεχόταν με την πλατιά μητρική στοργή της, που τόσο καλά γνώριζε η νέα. Οι ελπίδες της αποδείχθηκαν φρούδες, γιατί όταν την είδε η μητέρα της ταράχτηκε βαθιά. Η δική της κόρη χριστιανή, ντυμένη με το χριστιανικό ένδυμα, την έπιασε από τους ώμους και την έσυσε δυνατά. «Βγάλε λοιπόν το ρούχο αυτό», είπε. «Πού είναι το φόρεμά σου?» Η νέα προσπάθησε να τη συγκινήσει με λόγια τρυφερά, βεβαιώνοντάς την πως τώρα που έλαβε την χάρη του Θεού, νιώθει μεγαλύτερη μέσα της την στοργή προς αυτήν. Μα η μητέρα της δήλωνε πως με προθυμία θα την δεχόταν, μόνο εφόσον ξαναγύριζε στην θρησκεία της και αποποιόταν τον Χριστό και τον χιτώνα που φορούσε. Η Πελαγία αντιλήφθηκε πως ποτέ δεν θα αρνιόταν τον Χριστό και το ένδυμα που της χάρισε. Η μητρική έξαψης κορυφώθηκε. Πάνω στην σκηνή αυτή μπήκε ένας από τους γιους του Διοκλητιανού, ο οποίος έτρεφε βαθύ και αληθινό αίσθημα για τη νέα. Η μητέρα έκλαψε με παράπονο μόλις τον είδε, του είπε όσα συνέβησαν και τον παρεκάλεσε να πείσει την Πελαγία με κάθε τρόπο να επανέλθει στην πάτριο θρησκεία. Ο νέος λυπήθηκε βαθιά. Οι θρησκευτικές του πεπιθήσεις συνεκρούστησαν με σφοδρότητα προς το αίσθημα του έρωτος που τον συνείχε. Η ανυποχώρητη στάση της Πελαγίας έκανε σαφές πως θα ματαιοπονούσε και κάθε προσπάθεια θα έπεφτε στο κενό. Όμως θέλησε να δοκιμάσει. Της μίλησε, εκφράζοντας την αγωνία του για το μέλλον και την βεβαίωνε για την ειλικρίνεια των αισθημάτων του. Όμως η νέα, παρά την συμπάθειά της προς το νέο που υπέφερε, έμεινε ακλόνητη στην αφοσίωσή της στον Χριστό. Πρότεινε μόνο στο νέο το μοναδικό που έβλεπε ως λύση στο πρόβλημά τους. «Θέλεις να ενωθείς μαζί μου, ενώσου προηγουμένως με τον Χριστό». Σκοτασμός κατέλαβε τον βασιλόπεδα. Να γίνει χριστιανός αυτός, ο γιος του αυτοκράτορος? Και τι θα ωφελούσε ένας τέτοιος γάμος? Γνώριζε καλά τον πατέρα του και ήταν βέβαιος για την έκβαση των πραγμάτων. Ή και οι δυο, ή τουλάχιστον η χριστιανή νύμφη, θα πλήρωνε την νίκη της με τον πιο φοβερό μαρτυρικό θάνατο. Έτσι, ως μόνη λύση έβλεπε το να προσπαθήσει και πάλι να μεταπίσει την Πελαγία. Αλλά και αυτή του η προσπάθεια έμεινε χωρίς αποτέλεσμα. Βγήκε σκυθροπός και απογοητευμένος. Φίλοι του προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν. Για τον ιό του αυτοκράτορος του έλεγαν: «Υπάρχουν πολλές νέες, ωραιότερες μάλιστα, και προθυμότερες προς τον γάμο». Όμως ο νέος ούτε καν πρόσεχε στα λόγια τους. Αυτός για αυτήν είχε κάνει τα ωραιότερα όνειρα, γιατί αυτήν και μόνο αυτήν αγαπούσε. Τον κυρίευσε λοιπόν απόγνωσης, η οποία του κατέτρωγε τα σπλάχνα και του κατηνάλωνε την ύπαρξη. Η ζωή δεν είχε πια ενδιαφέρον για αυτόν και ανεζήτησε την λύτρωση στον θάνατο. Αυτοκτόνησε. Ο αυτοκράτορας πατέρας του λυπήθηκε έως θανάτου και όταν πληροφορήθηκε την αιτία, όλη η λύπη του και ο πόνος του έγιναν οργή και μανία. Διέταξε και συνέλαβαν την Πελαγία και ύστερα έδωσε εντολή να την οδηγήσουν στον μαρτυρικό θάνατο, ρίχνοντάς την μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι ετελείωσε μαρτυρικό στον βίο της η Πελαγία και αξιώθηκε του αμαράντου Στεφάνου. Από το βάπτισμα στο μαρτύριο ντυμένη τον Χριστό για να συγκαταρρυθμηθεί λευκή και καθαρή στους χορούς των μαρτύρων στον ουρανό.

Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι υποχρεωτικό για τους πιστούς με την έννοια ότι αποτελεί απολύτως απαραίτητο προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Ο ίδιος ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του είπε στους μαθητάς Του σε κάποια εμφάνισή Του «Πορευθέντησι στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε». Γιατί άραγε μίλησε κατά τόσο απόλυτο τρόπο ο Χριστός? Για να μας βεβαιώσει πως δεν υπάρχει άλλη πύλη σωτηρίας, άλλος τρόπος απαλλαγής από τις αμαρτίες μας και να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Γιατί όλοι είμαστε ένοχοι κολάσεως, αλλά ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία πλήρωσε ο ίδιος για τις αμαρτίες μας. Με το βάπτισμα πεθαίνουμε και εμείς μέσα στην κολυμβήθρα ως προς τον παλαιό άνθρωπο και με την τριπλή κατάδυση που μας θυμίζει την τριήμερη ταφή του Κυρίου ανιστάμεθα και εμείς τη νέα εν Χριστώ ζωή, όπως ανέστη ο Κύριος θανάτω θάνατον πατή σας. Έτσι με το βάπτισμα ο πιστός μετέχει στον θάνατο του Χριστού και στην Ανάστασή Του. Γίνεται μέλος Χριστού, εγκεντρίζεται, μπολιάζεται δηλαδή στο σώμα Του. Έτσι μπορούμε να λέμε ότι εν ενή πνεύματι εις εν σώμα ευαπτίστημεν. Γι' αυτό και οι πιστοί δεν είμαστε ξένοι μεταξύ μας, αλλά αλλήλων μέλη. Αυτή την μεγάλη χάρη μας χορηγεί το βάπτισμα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν πλούτο εικόνων και εκφράσεων για να περιγράψουν τα ιδιώματα και τις δωρεές του μυστηρίου αυτού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ονομάζει «λαμπρότητα ψυχών», μετάθεση βίου, μετοχή στο φως, κατάλυση του σκοταδιού, άμαξα που μας μεταφέρει προς τον Θεό, συνεκδημία και πορεία μαζί με τον Χριστό, στήριγμα πίστεως, τελείωση του νου, κλειδί της βασιλείας των ουρανών, μεταβολή ζωής, απαλλαγή από την δουλεία της αμαρτίας, κατάλυση δεσμών. Το φώτισμα λέει, γιατί να αριθμώ περισσότερα, είναι το κάλλιστο και μεγαλοπρεπέστατο από τα δώρα του Θεού και από κάθε φωτισμό ο αγιότερος. Είναι η εικόνα της ουρανίου μακαριότητος. Όλων αυτών των δωρεών γινόμαστε μέτοχοι με το βάπτισμα. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί πανηγύριζαν την ημέρα του βαπτίσματος ως κατεξοχήν εόρτιο ημέρα της ζωής των, γιατί είχαν όντως αναγεννηθεί μέσα στο νερό του βαπτίσματος. Το ομολογούσε η αρχαία Εκκλησία με το στόμα του Τερτυλιανού. «Ιχθή δια ημείς, όσο ημέτερος ηχθήσει Ιησούς Χριστός, εν το είδα τι γινόμεθα».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 10, 1-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, ανήρθη ειν εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλωμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόντε ελεημοσύνας πολλά στο λαό, και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός, όσοι ώραν εν άτην της ημέρας, άγγελον του Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενήσες αυτό και έμφοβος γενόμενος είπε, τι έστι Κύριε, είπε δε αυτό, προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Και νυν πέμψον η σιώπην άνδρας και μεταπέμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ούτως ξενίζεται παρά το Σίμων η Βυρσή, ο έστιν οικία παραθάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών το Κορνηλίο, φωνήσας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, ότι πορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε περί ώραν έκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Παρασκευαζόντων δε εκείνων, επέπεσεν επ' αυτών έκστασης και θεωρεί των ουρανών ανεωγμένων και καταβαίνουν επ' αυτών σκεύος της ως οθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν αρχές δεδομένων και καθιέμενων επί της γης, ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και γένετο φωνή προς αυτόν, «Αναστάς, Πέτρε, θύσον και φάγε». Ο δε Πέτρος είπε, «Μηδαμός, Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον». Και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς αυτόν, «Α, ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη κίνου». Τούτο δε γένετο επί τρεις και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Με πιο απλά λόγια, στην Καισάριαν υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από την στρατιωτική μονάδα που ονομάζεται Ιταλική. Ήτο ευσεβής και φοβούμενος των Θεών μαζί με όλη την οικογένειά του. Έκανε πολλές ελεημοσύνες εις των λαών και προσευχότανε πάντοτε εις των Θεών. Μίαν ημέραν, περί την ενάτην ώραν, είδε καθαρά σε ένα όραμα άγγελον του Θεού να έρχεται προς αυτόν και να του λέγει, «Κορνήλιε». Αυτός προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν και φοβισμένος είπε, «Τι συμβαίνει, Κύριε?» Και ο άγγελος του είπε, «Προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβηκαν εις των ουρανών δια να σε θυμηθεί ο Θεός. Και τώρα στείλε εις την Ιώπην άνδρας και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα βρυσοδέψην, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις την θάλασσα. Όταν έφυγε ο άγγελος που του μιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβή από εκείνος που είχε εις την υπηρεσία του, και αφού τους αφηγήθηκε όλα, τους έστειλε εις την Ιώπην. Την επομένη ημέρα, ενώ εκείνοι περπατούσαν ακόμη και πλησίαζαν εις την πόλη, ανέβηκε ο Πέτρος εις το ανόγι κατά την έκτη ώρα δι' να προσευχηθεί. Επίνασε δε
και ήθελε να φάγει κάτι. Ενώ του ετοίμαζαν φαγητό, ήλθε εις έκσταση και βλέπει τον ουρανόν ανοιχτόν και να κατεβαίνει κάτι σαν μεγάλο συνδόνι, δεμένο στις τέσσερες γωνίες και κατέβαινε εις την γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Και μια φωνή του εφώναξε, «Σήκω Πέτρε και σφάξε και φάγε». Αλλά ο Πέτρος είπε, «Επουδενή λόγο, Κύριε, διότι ποτέ δεν έφαγα τίποτε μολυσμένο ή ακάθαρτον». Ήλθε πάλι εις αυτόν φωνή δια δευτέραν φοράν. Εκείνα που ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη τα θεωρείς ακάθαρτα. Αυτό έγινε τρεις φορές και το αντικείμενον ανυψώθηκε πάλιν εις τον ουρανόν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλιον 6, 56-69. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίος. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα εν εμιμένη, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλε με ο ζών πατήρ, καγώ ζω δια τον πατέρα. Και ο τρώγων με κακίνος ζήσετε δι' εμέ. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς. Ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρώγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εις Καπερναούμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Τις δυνατε αυτού ακούειν. Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου η μαθητέ αυτού είπεν αυτής. Τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον ιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ειν το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν η σάρξ ούκο φελιουδέν. Τα ρήματα αεγώ λαλό ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξημόντινες ή ου πιστεύσουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς την εσυσίν οι μη πιστεύοντες και τι έστη ο παραδόσων αυτών. Και έλεγε, δια τούτο ήρικα ημίν ότι ουδείς δύνατε ελθύν πρός με εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτου πολύ απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι με ταυτό περί επάτων. Είπε νουν ο Ιησούς στις δώδεκα, μη και ημείς θέλετε υπάγειν. Απεκρίθη ουν αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τίν απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Με πιο απλά λόγια, εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μέσα του. Καθώς με έστειλε ο ζωντανός πατέρας και ζω ένεκα του πατέρα, έτσι και εκείνος που με τρώγει θα ζήσει ένεκα εμού. Αυτός είναι ο άρτος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανόν. Όχι όπως το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και επέθαναν. Εκείνος που τρώγει αυτόν τον άρτον θα ζήσει αιωνίως. Αυτά είπε σε συναγωγήν όταν εδίδασκεν εις την Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητάς του όταν τον άκουσαν είπαν, είναι σκληρός ο λόγος αυτός. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Ο Ιησούς ήξερε εσωτερικώς ότι γονγίζουν γι' αυτό οι μαθητέ του και τους είπε, αυτό σας κλονίζει? Εάν δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί όπου ή το πρώτερον, τι θα λέγατε? Το πνεύμα είναι εκείνο που δίδει ζωήν, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια τα οποία εγώ σας μιλώ είναι πνεύμα και ζωή. Και όμως υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν, διότι ήξερε από την αρχή ο Ιησούς ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος είναι εκείνος που θα τον παραδώσει. Και έλεγε, δια τούτο σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν είναι δοσμένον εις αυτόν από τον πατέρα μου. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί από τους μαθητάς του έφυγαν και δεν πήγαιναν πλέον μαζί του. Είπε τότε ο Ιησούς στους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να φύγετε? Αποκρίθηκε τότε ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, σε ποιον να πάμε? Έχεις λόγια ζωής αιωνίου και εμείς έχουμε πιστέψει και γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζωντανού.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είχατε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευλογημένο κυρίως. Σήμερα είναι 4 Μαΐου. Η εκκλησία μας στο Συναξάρι της μνημονεύει την Αγία Πελαγία, η οποία κατοικούσε στη Ρώμη, αλλά η καταγωγή της ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Τότε ο αυτοκράτορ ήταν ο Διοκλητιανός και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη της ειδωλολατρίας. Αλλά και η παρουσία του χριστιανισμού ήταν αισθητή. Η Πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να τη βαπτίσει. Όταν ξύπνησε, πήρε άδεια από τη μητέρα της με πρόσχημα ότι θα πάει στην τροφό της. Αλλά αυτή πήγε στον τότε επίσκοπο Ρώμης Λίνο και βαπτίστηκε χριστιανή. Και η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αφού παρέδωσε την πολυτελή της ενδυμασία στον επίσκοπο για να την πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στους φτωχούς, ντύθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό της. Αυτή, μόλις την είδε, θύμωσε πάρα πολύ και την έδιωξε. Η Πελαγία αποφάσισε τότε να πάει στη μητέρα της, ελπίζοντας τη μητρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα, αναστατώθηκε. Με δάκρυα πολλά την οικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η Πελαγία λυπήθηκε, αλλά στάθηκε αμετακίνητη στο φρόνημά της. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού, που ήταν αραβωνιαστικός της Πελαγίας, από τη λύπη του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει την αιτία του χαμού του γιού του, ότι ήταν η Πελαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να τη θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι η καλλιπάρθενος Πελαγία αξιώθηκε να συναντήσει το λυτρωτή και νυμφίο της Χριστό. Στις Πελαγίες που γιορτάζουν σήμερα. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ιλαρίου, λοιπόν Άγιο πλήθος που μαρτύρησαν στη Σκυθούπολη. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, φίλου του Χριστού και της Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής. Τη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου, ηγουμένου της Μονής Μυδικίου. Ο οποίος Όσιος Νικηφόρος έζησε στα χρόνια των οικονομάχων, έγινε μοναχός και αναχώρησε στα όρη Επιπατριάρχου Ταρασίου. Καταγινόταν με νηστείες, προσευχές για την ειρήνη μέσα στην εκκλησία και σε όλη την οικουμένη. Μετά από πολλές παρακλήσεις έγινε ηγούμενος του μοναστηριού του Μυδικίου που βρίσκεται στα Μουδανιά. Το 814, επιλέοντος του Πέμπτου του Αρμενίου, εξορίστηκε από το μοναστήρι του γιατί ήταν προσκυνητής των Αγίων Εικόνων. Τελικά μετά από πολλές κακουχίες και ταλαιπωρίες, κλείστηκε μέσα σε μια σκοτεινή φυλακή όπου και απεβίωσε. Ακόμη σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Οσίου Νικηφόρου που ησύχαζε στους ερημικότερους τόπους του Άθου. Και τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου, επισκόπου Κορίνθου, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά στις ημέρες της Βασιλείας Βασιλείου και Κωνσταντίνου το έτος 937. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων που σήμερα μνημονεύει το συναξάρι μας, αλλά και την προστασία των αρχαγγέλων, των αγγέλων, που ιδιαίτερα σήμερα Δευτέρα μνημονεύει πάντα και όπως κάθε Δευτέρα η Εκκλησία μας. Μουσική
Εσείς αγαπητοί μας ακροατές,

Καλώς είστε. Και θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ακούσουμε τους αναστάσιμους χαιρετισμούς σας. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη που επικοινώνησε μαζί μας τις προηγούμενες ημέρες. Επίσης τον κύριο Δημήτρη

να πούμε ένα θερμό Χριστός Ανέστη στην κυρία Όλγα από τη Σύνδο και στην κυρία Ιωάννα από τη Σύνδο. Και σε όλους εσάς αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα.

Να πούμε πως έχει ξεκινήσει από χθες, το πρωί, η 32η έκθεση εκκλησιαστικών ειδών Ορθοδοξία στο περίπτερο 16 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί μπορείτε φυσικά να επισκεφτείτε μπαίνοντας ακριβώς στην είσοδο του περιπτέρου, στο stand 4, την τις γραφικές τέχνες Μέλισσα, το βιβλιοπωλείο μας δηλαδή, και τις γραφικές τέχνες. Σας περιμένουμε. Η έκθεση θα διαρκέσει ακόμη σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα είναι, και αύριο από τις 10 μέχρι τις 6 περίπου το απόγευμα. Εκεί σας περιμένουν οι αδελφές να δείτε τις καινούργιες μας εκδόσεις και τις παλές φυσικά, και πολλά πολλά άλλα πράγματα.

Χθες ήταν Κυριακή του Παραλίτου και όλοι ακούσαμε στους ιερούς ναούς το Ευαγγέλιο αυτό του παραλυτικού, ο οποίος ήταν 38 χρόνια παράλυτος και περίμενε στην ιαματική κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Μήπως και βρεθεί κανείς άνθρωπος να τον βάλει στο νερό όταν ερχόταν ο άγγελος και ετάρασε το νερό, το ίδωρ. Όποιος έμπαινε θεραπευόταν από όποια αρρώστια κι αν είχε, αλλά αυτός ο καημένος δεν είχε κανένα να το βάλει μέσα. Οι άλλοι είχαν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους και έτσι έμπαιναν και γίνονταν καλά. Αλλά ο παράλυτος έμπαινε αθεράπευτος. Και όταν πήγε ο Κύριος και τον συνάντησε, του είπε ο παράλυτος: «Άνθρωπο νουκ έχω, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα στην κολυμβήθρα». Αλλά ο άνθρωπος ήρθε και είναι ο αληθής άνθρωπος, ο θεάνθρωπος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και όταν ήλθε εκείνος, δεν χρειαζόταν να το βάλει βέβαια μέσα στο ιαματικό νερό της κολυμβήθρας. Γιατί ο ίδιος ήταν η πηγή των ιαμάτων. Ο δημιουργός και πλάστης. Και γι' αυτό και θεράπευσε τον παράλυτο. Σηκώθηκε και ακόμη πήρε και το κρεβάτι του και επέστρεψε στο σπίτι του. Αυτό ήταν ένα θαύμα από τα πολλά που έκανε ο Κύριός μας. Τα έκανε όχι για να δείξει ότι είναι Θεός, γιατί ο Κύριος ήταν ταπεινός, αλλά τα έκανε από αγάπη για τους ανθρώπους. Όταν έβλεπε τον πόνο των ανθρώπων, ευσπλαχνιζόταν και θεράπευε. Ανιστούσε τους νεκρούς και μάλιστα έλεγε: «Μην το πείτε πουθενά». Δεν ήθελε να διαφημιστεί. Έκανε το αντίθετο δηλαδή από αυτό που κάνουμε εμείς. Ο Κύριος ήθελε εγκρυπτό. Αυτό είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα το οποίο κρύβει ένα βαθύτατο συμβολισμό. Μας λέει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Γεώργιος Καψάνης. Αυτός ο παράλυτος που δεν είχε άνθρωπο συμβολίζει το ανθρώπινο γένος, το οποίο προ Χριστού δεν είχε άνθρωπο, δεν είχε κάποιον να το σώσει. Είχε δικαίους, είχε ευλαβείς ανθρώπους, είχε προφήτες και σοφούς, αλλά τον όντως άνθρωπο δεν τον είχε. Και αυτός μόνο θα μπορούσε να αναστήσει την παράλυτη ανθρωπότητα. Και επιτέλους ήρθε αυτός ο αναμενόμενος. Ο παράλυτος περίμενε 38 χρόνια. Τι είναι 38 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στα χιλιάδες χρόνια που περίμενε ο άνθρωπος πότε θα έλθει ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και ήλθε και ανέστησε το παράλυτο γένος των ανθρώπων με το σταυρό του, με την ταφή και την ανάστασή του. Τον πεσόντα Αδάμ, τον πεσόντα άνθρωπο αν συνανέστησε. Και σήμερα, όποιος θέλει να αναστηθεί από την παραλυσία των παθών του παλαιού ανθρώπου, μας λέει ο Άγιος Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, δεν έχει παρά να ενωθεί με τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, και τότε βρίσκει πάλι την υγεία του, τη σωτηρία του, το φως του, τη δύναμή του. Και μακάρι, αγαπητοί ακροατές, μακάρι κάποια στιγμή όλοι όσοι εξακολουθούν να αγνοούν τον Χριστό και να παραμένουν ακόμη παράλυτοι πνευματικά και ανυποψίαστοι του τι εστί Χριστός και περνάει η ζωή, μακάρι να πούν στο Χριστό: «Κύριε, και εγώ είμαι παράλυτος, δεν έχω άνθρωπο, εσένα έχω μόνο». Και μακάρι αυτό, αγαπητοί ακροατές, να το πούμε όλοι μας. Γιατί όσο και αν λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό, μάλλον ή τον γνωρίζουμε, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Χριστό, γιατί και εμείς άνθρωπο ζητούμε.
Και αυτός, ο Κύριος μας, αυτός ο Κύριος μας θα έρθει μόλις του το ζητήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τραγούδι για τη συνέχεια και σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Θανάση, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετά τα πρωτοφανή χιόνια με τα οποία ξεκίνησε ο Μάιος, ο καιρός αλλάζει. Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι σχεδόν καλοκαιρινό. Τα χιόνια δίνουν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Από αύριο λοιπόν, Τρίτη, η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί. Σήμερα άλλωστε είναι πολύ καλύτερες οι καιρικές συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Κίνα, ένα ρεκόρ 136 ετών. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι από τις 4 Μαΐου ξεκινούν τη στήριξη της επιχείρησης με την ονομασία Project Freedom, σχέδιο ελευθερία, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η αποστολή, η οποία έχει τεθεί υπό την καθοδήγηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα υποστηρίζει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέρχονται ελεύθερα από αυτόν τον κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο. Παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, λέει από την πλευρά του το Ιράν. Έως τις 8 Μαΐου, 6 το απόγευμα, μπορούν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν την αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα. Η βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι επιβολή ανώτατου ορίου στο συνολικό ποσό αποπληρωμής. Σύμφωνα με προτινόμενο πλαίσιο, ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να κληθεί να επιστρέψει ποσό μεγαλύτερο από το αρχικό κεφάλαιο κατά 30 έως και 50%. Η ρύθμιση αυτή, αν εφαρμοστεί αυστηρά, μπορεί να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου μικρά καταναλωτικά δάνεια διογκώνονται υπέρμετρα λόγω τόκων, προμηθειών και επιβαρύνσεων. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα για πολυήμερη επίσκεψη ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Γερόνιμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή στις 6 το απόγευμα. Ακολούθως στις 7, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης ξεχωρίζει η προγραμματισμένη ομιλία του Παναγιωτάτου στη Βουλή των Ελλήνων. Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη και χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια του Σώματος. Επίσης ξεχωρίζει η εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλάς στις 7 Μαΐου και θα μιλήσει ο Παναγιώτατος. 8 Μαΐου θα επισκεφθεί τα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο. Ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος τώρα, ιερούργησε χθες τον ενωριακό ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου. Με τον Παναγιώτατο συλλειτουργήσαν ο πατήρ Δημήτριος Τζιαφάς, ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Γρηγόριος Παπούλας, η εφημέρεια του ιερού ναού και οι διάκονοι. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Παναγιώτατος αναφερόμενος στην χθεσινή Ευαγγελική Περικοπή. Πρώτης απολύσεως είναι χάρη τους ιερείς του ναού, τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών και όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση της πανηγύριος. Αμέσως μετά, όπως ακούσατε και πριν, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μετέβη στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων της 32ης έκθεσης Ορθοδοξία, η οποία θα διαρκέσει έως και αύριο το απόγευμα.

Επί της συμπληρώσει 13 ετών από την Ισκύριον εκδημία του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Κυρού Ειρηναίου, τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κίσαμο αρχαιρατικό μνημόσυνο, το οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Κισάμου κ. Αμφιλόχιος.

Χθες Κυριακή του παραλίτου τελέστηκαν ο Όρθρος και η αρχαιρετική θεία λειτουργία στο ιερό Ναΐδριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πύργο Νεορδέας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κυρίου Ειρηναίου, παρουσία των τοπικών αρχών και μεγάλου αριθμού πιστών. Ο Ποιμενάρχης μίλησε καταλήλως προς το εκκλησίασμα, αντλώντας αφορμή από τη χθεσινή Ευαγγελική περικοπή, ενώ αμέσως μετά τέλεσε μνημόσυνο για τα 331 θύματα του ολοκαυτώματος των πύργων Εορδέας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, η ενορία των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής Καλαμαριάς έζησε το Σαββατοκύριακο ένα ιστορικό και ευλογημένο γεγονός, αυτό των εγγενείων του νέου ιερού ναού της. Λίγους μήνες μετά τα ιστορικά θυρανίξια, τα οποία τέλεσε ο Παναγιώτατος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, χθες το πρωί παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση τα αρχαιρατικά εγγένεια από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Τέσσερις και πέντε Μαΐου γιορτάζουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων στα Πεύκα Θεσσαλονίκης τον Άγιο Εφραίμ, που επέλεξε μέσα από το Ιερό του Λείψανο να βρίσκεται και με φυσική παρουσία δίπλα σε όλους μας. Σήμερα Δευτέρα το απόγευμα θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε την Λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων Λειψάνων, καθώς και τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό. Μείνετε ενήμεροι για τις απευθείας μεταδόσεις για τις επόμενες ημέρες. Αύριο Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκ της σειράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ενώ στην επανομή 10 και 11 Μαΐου πανηγυρίζει ο Άγιος Νεομάρτυρας Αργύριος. Απευθείας μεταδόσεις και από εκεί, όπως επίσης και από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής.

Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου, θα επισκεφθεί κατά το τετραήμερο από 4 έως και 7 Μαΐου ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, την Ιερά Μητρόπολη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στους κατηχητές και τις κατηχήτριες της Ιεράς Μητροπόλεως στο Προκόπιο Πολυδύναμο Κέντρο. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους. Χριστός Ανέστη.

Για σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου. Έχουμε μια προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει πως θα έχουμε σήμερα βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, αλλά και στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ. Γενικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στην Πελοπόννησο, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη, 5 Μαΐου, γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στα νότια-ανατολικά της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να έχουμε στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά βροχές. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ 13 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα και την Πάτρα, καθώς και το Ηράκλειο της Κρήτης. 14 βαθμούς έχει η Ρόδος, 13 έχει η Χίος, όπως και η Λάρισα, και 9 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη.

Στην Έδεσα το θερμόμετρο δείχνει 13 βαθμούς, 12 βαθμούς έχει η Βέρεια και ο Πολύγυρος, 14 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής, 13 βαθμούς έχουμε στις Σέρες. Και τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε 12 βαθμούς σε Αλεξανδρούπολη και Δράμα και 13 βαθμούς σε Καβάλα, Ξάνθη και Κομωτινή.

Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, έτσι όπως μας τα δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Η Κυριακή που μας πέρασε ονομαζόταν Κυριακή του Παραλίτου από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο αναφερόταν σε ένα θαύμα του Κυρίου μας προς τον Παράλυτο της Βηθεσδά. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για τα μηνύματα που παίρνουμε από το θαύμα αυτό του Κυρίου μας, αλλά και το πώς μπορούμε εμείς να μην είμαστε παράλυτοι στην ψυχή μας.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι την περικοπή αυτή την σώζει μόνο ο Άγιος Ιωάννης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει στους άλλους τρεις Ευαγγελιστές αυτή η περικοπή. Και βρίσκεται συγκεκριμένο στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στους πρώτους 15 στίχους αυτού του κεφαλαίου. Και μάλιστα, όπως παρατηρεί στο υπόμνημά του ο αείμνηστος καθηγητής Τρεβέλλας, υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα τα όσα συμβαίνουν εδώ στο 5ο κεφάλαιο με αυτά που συνέβηκαν στο 4ο κεφάλαιο. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι τοποθέτησε τα γεγονότα έτσι αυτά τα δύο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το ένα μετά το άλλο. Στο 4ο κεφάλαιο δηλαδή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το περιστατικό που έτσι κυριαρχεί είναι ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, το οποίο θα το δούμε εμείς εδώ πέρα λειτουργικά την επόμενη Κυριακή εορταολογικά. Λοιπόν, ο διάλογος λοιπόν του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα λοιπόν προηγείται στο Κατερινάν Ευαγγέλιο και είναι στο 4ο κεφάλαιο λοιπόν, και έπεται το θαύμα του Κυρίου έτσι στο παρελθικό, το οποίο το βλέπουμε τώρα στο μεν κεφάλαιο το προηγούμενο, στο 4ο κεφάλαιο. Βλέπουμε το Κύριο να περνάει από ένα χωριό των Σαμαριτών, οι οποίοι οι Σαμαρίτες δεν ήταν ουσιαστικά Εβραίοι. Οι Σαμαρίτες ήταν έθνος που το είχαν φέρει ένας αρχαίος λαός οι Ασσύριοι στην περιοχή εκείνη των Εβραίων, τη Σαμάρια λοιπόν. Γενικά λαοί από διάφορα έθνη και λοιπόν που τους είχαν μαζέψει εκεί πέρα γιατί ήθελαν να κάνουν έτσι μια παγκοσμιοποίηση εκείνης της εποχής, θα λέγαμε έτσι, να ανακατέψουν τους λαούς για να κάνουν το κράτος το Συριακό έτσι χωρίς να υπάρχει, να χάσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία τα διάφορα έθνη. Και είχαν φέρει λοιπόν λαούς εκεί πέρα στην περιοχή της Σαμάριας. Και αυτοί είχαν τις δικές δοξασίες, λάτρευαν και το Θεό των Εβραίων, αλλά είχαν και τις δικές δοξασίες. Γι' αυτό και οι Εβραίοι ποτέ τους ηχαίνονταν. Δεν τους θεωρούσαν έτσι ότι ανήκουν στο λαό του Θεού. Και η λατρεία τους έτσι είχε πολλά αιρετικά στοιχεία και τα λοιπά, πάρα πολλά προς το Θεό. Λοιπόν, γι' αυτό τους είχαν πραγματικά οι Εβραίοι. Και βλέπουμε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, αφού συνομίλησε μαζί της και της αποκάλυψε κάποια πράγματα από τη ζωή της, αυτή συγκινήθηκε, είχε ερωτήσεις μέσα τις θεολογικές, πήγε και είπε μετά σε όλο το χωριό τους, στους ανθρώπους τα όσα συνέβηκαν. Και οι άνθρωποι όλοι πίστεψαν στον Χριστό με τα λίγα που είπε, μολονότι αυτοί, θα λέγαμε μέχρι τότε, ας πούμε, δεν είχαν και καθαρή πίστη και δεν ανήκαν στο λαό του Θεού, έτσι τον εβραϊκό λαό του Θεού. Τώρα, στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παράλυτο που στα Ιεροσόλυμα, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, έναν Εβραίο να θεραπεύει και οι Εβραίοι βλέποντάς τον να μην πιστεύουν, αλλά να σκανδαλίζονται που έκανε το θαύμα την ημέρα του Σαββάτου και να έχουν λογισμό εναντίον του Χριστού και να αρχίζει μετά την παραβολή που διαβάστηκε την Κυριακή. Έτσι βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε τα παρακάτω, θα δούμε αρχίζει ο Χριστός να απολογείται και να τους διδάσκει ότι δεν είναι κάτι το άσχημο που θεράπευσε την ημέρα του Σαββάτου στους Εβραίους, οι οποίοι δείχναν έτσι ολιγοπιστία προς το πρόσωπό του. Και με αυτόν τον τρόπο πάλι μας προετοιμάζει ο Ιωάννης για το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, αφού πλέον όταν ήρθε ο Μεσσίας, οι άνθρωποι από τα άλλα τα έθνη πιο πολύ βρέθηκαν τελικά να είναι δεκτικοί στο λόγο του Κυρίου και στη πίστη προς τον αληθινό Θεό, προς τον Μεσσία Ιησού Χριστό, παρά ο λαός έτσι ο εβραϊκός. Να μια πρώτη παρατήρηση έτσι, που, έτσι σχετικά με το θαύμα αυτό και τη τοποθέτησή του μέσα στο Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη. Τώρα να έρθουμε σιγά σιγά προς το ίδιο το γεγονός. Αναφέρεται ότι η κολυβήθρα δίπλα στην οποία ο κύριος θεράπευσε το παραλυτικό λεγόταν προβατική. Προβατική. Γιατί λεγόταν έτσι, η ίδια η λέξη το φανερώνει, προβατική, επειδή εκεί συγκέντρωταν οι Ιουδαίοι τα πρόβατα που προορίζονταν για τις θυσίες. Και μάλιστα εκεί μετά έπαιρναν και τα εντόστια τους, λένε οι ερμηνευτές πατέρες. Κολυμβήθρα όταν λέμε, θα λέγαμε μια λιμνούλα, θα λέγαμε έτσι, μια μικρή δεξαμενή, μια λιμνούλα, έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την δεξαμενή, λοιπόν, την κολυμβήθρα λοιπόν, ο κύριος είχε οικονομήσει εκείνο το καιρό να γίνεται ένα θαυμαστό σημείο, ένα θαύμα να γίνεται κατά καιρούς. Ποιο ήταν αυτό το θαύμα που γινόταν, μας λέει το Ευαγγέλιο. Ένας άγγελος άραζε το είδωρ και τότε όταν ταραζόταν το είδωρ, όποιος άνθρωπος προλάβαινε και έπεφτε μέσα, γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια και ανέπασχε. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι άνθρωποι το είχαν διαπιστώσει αυτό το θαυμαστό πράγμα, έβλεπε κανείς τη λιμνούλα αυτή, όπως μας διασώζει το Ευαγγέλιο, πολλούς ασθενείς από διάφορες ασθένειες γύρω-γύρω να κάθονται και να περιμένουμε πότε θα ταραχθεί το είδωρ, για να πέσει όποιος πέσει πρώτος, έτσι να λάβει τη θεραπεία από το Θεό. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό το θαυμαστό έτσι γεγονός να συμβαίνει στην κολυμβήθρα αυτή, έτσι την προβατική ή την Βεθεσδά όπως τη λένε. Για ποιο λόγο? Διότι με το θαύμα αυτό ο Κύριος προετοίμαζε εμάς τους ανθρώπους για να δεχτούμε το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως. Ήταν μια μυδρή εικόνα του μυστηρίου της βαπτίσεως. Δηλαδή, στην κολυμβήθρα αυτή την προβατική, η νίαση δεν την πρόσφερε αυτό καθ' αυτό μόνο του το είδωρ, η φύση του νερού. Ήταν κάποιο νερό έτσι που είχε κάποιες δυνάμεις από μόνος του περισσότερες από τα άλλα τα είδωτα, αλλά ποιος έδινε έτσι την ιαματική χάρη στα είδωτα? Η ενέργεια του Αγγέλου του Θεού. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, κατά καιρούς ερχόταν άγγελος και τάραζε τα είδωτα. Δεν τάραζαν από μόνο τους, από φυσική ενέργεια λοιπόν. Πίσω από αυτό βρισκόταν άγγελος του Θεού, με τη χάρη του Θεού λοιπόν. Αγίαζε τα είδωτα και δινόταν αυτή η σωματική ασθένεια. Έτσι ακριβώς και στο βάπτισμα, όταν κάποιος μπαίνει βαπτίζεται μέσα στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος, δεν είναι ότι το νερό αυτό από μόνο το έχει κάποια δύναμη, λοιπόν δεν κάνει ένα απλό μπάνι θα λέγαμε, ή κάποιο από μόνο το έχει μυστικές δυνάμεις στο νερό, όχι βέβαια, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατεβαίνει στα ύδατα, αυτή είναι που μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον αλλάζει τον άνθρωπο. Και μάλιστα, το θαύμα αυτό όχι μόνο κοίμαζε έτσι εμάς τους ανθρώπους για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά και δείχνει την διαφορά την τεράστια ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Γιατί υπάρχει έτσι, βλέπει κανείς τεράστια διαφορά? Διότι βλέπετε εκεί πέρα στην δεξαμενή την προβατική, κατά καιρούς ερχόταν ο άγγελος. Ενώ στο βάπτισμα, όπως σημειώνει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι που τα ερμηνεύει πολύ ωραία, ο δεσπότης των αγγέλων και όχι ένας απλός άγγελος θεραπεύει συνεχώς όλους όσοι προσέρχονται σε αυτό. Εκεί πέρα βλέπετε ένας όποιος προλάβει λοιπόν θεραπευόταν, εδώ ο Χριστός θεραπεύει όλους όσοι προσέρχονται στο βάπτισμα, οποιαδήποτε στιγμή προσέρχουν στο βάπτισμα, και δεν τους θεραπεύει απλώς σωματικά, αλλά από την χειρότερη από όλες τις ασθένειες, πια τον θάνατο και τον άδη. Αφού έρχεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και τον κάνει μέτοχο της θεότητος στον άνθρωπο, και όταν παραμένει ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του βαπτίσματος, μένει ζωντανός εις τον αιώνα. Λαμβάνει ήδη από τώρα την αιώνια ζωή. Να λοιπόν, για ποιο λόγο επέτρεπε ο Θεός να συμβαίνει αυτό το θαύμα έτσι, στην προβατική κολυμβήθρα? Εδώ πέρα αξίζει να πούμε και να κάνουμε και την εξής παρατήρηση πριν έρθουμε σε αυτήν, καθ' αυτήν έτσι τη θεραπεία που έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ποια παρατήρηση δηλαδή? Εδώ πούμε πάλι από το θαύμα αυτό με τα ύδατα η μεγάλη αλήθεια την οποία διακηρύττει η Εκκλησία μας. Ποια αλήθεια δηλαδή? Ότι αγιάζεται και η ύλη. Και η ύλη δημιουργήθηκε από το Θεό και αυτή είναι δεκτική του αγιασμού. Δηλαδή και τα ύδατα μπορούν να αγιαστούν και οι εικόνες λαμβάνουν αγιασμό, εικόνες των Αγίων, λοιπόν, και τα λείψανα των Αγίων, τα κόκαλα, τα οστά τους, το σώμα τους, μπορεί να λάβει αγιασμό, να βάλουν αγιασμό, και τα αντικείμενα των Αγίων ανθρώπων, τα αντικείμενα, τα διάφορα αντικείμενα γενικά, μπορούν να λάβουν αγιασμό αν έρθουν σε επαφή με άγια πρόσωπα. Και το βλέπουμε αυτό, βλέπετε, και από την ίδια την Αγία Γραφή. Να, τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ύδατα της κολομπίτρες αυτές γιάζονται και να λαμβάνουν θεραπευτικές ιδιότητες επειδή έρχονται σε επαφή με τον Άγγελο. Να θυμηθούμε και κάποια άλλα τέτοια παρόμοια έτσι περιστατικά από την Αγία Γραφή. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα όταν στον Μωυσή εμφανίστηκε ο Θεός στο όρος Χορίβ. Του είπε ο Θεός του Μωυσή τότε εκεί στη Βάτο, που φλεγόταν και άλλα δεν κεγόταν. Του λέει, βγάλε τα σαντάλια σου, γιατί η γη στην οποία πατάς είναι άγια. Δεν είχε κάτι ξεχωριστό εκείνη η γη από μόνη της, αλλά επειδή εκεί εμφανίστηκε ο Θεός, αγίασε και ο τόπος. Το ίδιο είχε πει στον Ιησού του Ναβί αργότερα, θα πει αργότερα στον Ιησού του Ναβί, ένας άγγελος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όταν εμφανίστηκε κάποτε αυτός ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Ιησού του Ναβί και τον ίδιο Ιησούς του Ναβί λοιπόν, του λέει τι προστάζεις Κύριε να κάνω, του λέει πάλι και σε εκείνον, βγάλει τα σανδάλια σου, διότι η γη αυτή στην οποία πατάς τώρα είναι Αγία. Γιατί ήταν Αγία εκείνη η γη, διότι πάλι εμφανίστηκε ο Άγγελος του Κυρίου. Αλλού στην Αγία Γραφή βλέπουμε τα λείψανα του Ελισαίου του προφήτη που είχε ήδη πεθάνει να ανασταίνει νεκρό. Πήγαν να θάψουν κάποιον άνθρωπο μετά το θάνατο του Ελισαίου στον ίδιο τάγμα με τον Ελισαίο. Μόλις ακούμπησε νεκρός λέει τα λείψανα του Ελισαίου, αμέσως αναστήθηκε αυτός. Είχαν τη χάρη του Θεού τα λείψανα αυτά. Το νερό του Ιορδάνη ποταμού θεράπευσε τον αιμάν το Σύρο χάρη στο λόγο του προφήτου Ελισαίου. Είχε πάει ένας Σύριος αρχιστράτηγος που λεγόταν Νεεμάν και στον προφήτη Ελισαίο, όταν ζούσε ο Ελισαίος λοιπόν εκείνη την εποχή, και του ζήτησε να το θεραπεύσει και του είπε ο προφήτης Ελισαίος πάνε στο ποταμό Ιορδάνη και λούσε 7 φορές και θα γίνεις καλά από τη λέπρα σου. Λοιπόν, και εκείνος υπάκουσε τελικά στον Ελισαίο τον προφήτη, πήγε και λούστηκε στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε. Τι ήταν αυτό που το θεράπευσε, όχι αυτά καθ' αυτά μόνο του τα ύδατα, αλλά η χάρη του Θεού έτσι που ακολουθούσε το λόγο του προφήτου. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τα σημικίνθια και τα σουδάρια στις πράξεις των Αποστόλων να λέγεται ότι των Αποστόλων κάνανε θαύματα, δηλαδή τα μαντιλάκια τους και οι πετσέτες τα λέγαμε έτσι. Ναι, κάνανε θαύματα των Αγίων Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κυριός μας και τα ενδύματά του, του Κυρίου μας, επειδή βλέπετε ερχόντουσαν σε επαφή με το Άγιο Σώμα του και αυτά κάνουν θαύματα. Θυμηθείτε την αιμορούσα γυναίκα, η οποία ακούμπησε τα ρούχα του Κυρίου μας και θεραπεύτηκε αμέσως. Και να πω και κάτι ακόμα, έτσι το οποίο είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, και το σάλιο του Κυρίου μας ήταν θαυματουργό. Είναι το θαυματουργό, έτσι αυτό τώρα τελευταία πολύ ωραία παρατήρηση ο Δεσπότης έτσι το επισήμανε αυτό. Ένα άλλο θαύμα να θυμηθούμε εδώ πέρα, δηλαδή που είχε θεραπεύσει ο Κύριος έναν κοφάλαλο. Πώς τον είχε θεραπεύσει, το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κάπου εκεί στο 7ο κεφάλαιο υπάρχει. Λέει εκεί πέρα, αφού πρώτα του ακούμπησε τα αυτιά, έτσι του έδωσε την ακοή. Και μετά λέει έφτισε ο Χριστός τα χέρια του και με τα χέρια που είχαν το πτύσμα του ακούμπησε τη γλώσσα του κοφάλαλου. Λοιπόν, και λέει υψώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ο Κύριος είπε εφαθά, δηλαδή διανύχθητη, ας ανοίξει ανοιχτή η γλώσσα. Και άρχισε να μιλάει μια χαρά ο κοφάλαλος. Και γιατί, τι δείχνει αυτό το πράγμα, ότι ακόμη και το πτύσμα του Χριστού, το σάλιο του Χριστού, μετέχει στη Θεία Ενέργεια. Φανταστείτε τώρα γιατί λέει και αυτό, για τη Θεία Κοινωνία. Βλέπετε πώς θα λέγονται τώρα αυτές τις μέρες για τη Θεία Κοινωνία, έτσι και τρομοκρατούν τον κόσμο, μήπως με το σάλιο κτλ. Και το σάλιο μας αγιάζεται λοιπόν όταν έρχεται σε επαφή όχι μόνο με τον Χριστό αλλά και με την Αγία Λαβίδα που και αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα ένδυμα του Κυρίου μας. Έτσι. Λοιπόν, διότι ο ίδιος ο Κύριος που θαυματουργούσε, ο ίδιος είναι και στο Άγιο, στην Αγία Λαβίδα μέσα. Δεν έχει καμιά διαφορά το σώμα και αίμα Χριστού που παίρνουμε στην Αγία Λαβίδα έτσι, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που θαυματουργούσε έτσι που το βλέπουμε στα Ευαγγέλια. Αλλά ας έρθουμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός. Δέστε, τίποτα από όσα έκανε ο Κύριος μας και είπε προς το παράλυτο ήταν έτσι τυχαίο. όλες τις ενέργειές του έκρυβαν μέσα τους κάποιο βαθύ νόημα. Βλέπουμε πρώτα-πρώτα ότι ρώτησε ο κύριός μας έτσι το παράλυτο αν θέλει να γίνει υγιής. Γιατί το ρώτησε, μήπως δεν ήξερε? Όχι βέβαια. Το έκανε αυτό ο κύριός μας για να φανεί, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, η αρετή η μεγάλη που είχε αυτός ο παράλυτος και για να καταλάβουμε κι εμείς για ποιο λόγο δεν πήγε σε κάποιον από τους άλλους ασθενείς, αλλά σε αυτό το παράλυτο. Πραγματικά αυτός ήταν άνθρωπος μεγάλης υπομονής. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ασθενής και υπέμενε. Και ενώ είχε 38 χρόνια έτσι ασθενή αυτή και δεν έβρισκε καμία θεραπεία, παρόλα αυτά ούτε εκνευρισμό ούτε εγωγισμό βλέπουμε σε αυτόν. Αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος που είχε κακούς λογισμούς, έτσι που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό, θα ήταν και πάντα έτσι, θα είχε μέσα του θυμό. Θα έβγαζε κάποιο θυμό στα λόγια του. Δηλαδή όταν ο Χριστός το ρώτησε τον παραλυτικό αυτόν, θέλεις να γίνεις καλά? Λοιπόν, αν ήταν κάποιος άνθρωπος που θα είχε χάσει την πίστη του προς το Θεό έτσι και τα λοιπά, λοιπόν, τι θα έκανε? Θα μιλούσε άσχημα, άσχημο τρόπο. Και με θυμό θα έλεγε, με κορυδεύεις τώρα? Με ρωτάς θα θέλω να γίνω καλά? Τόσα χρόνια που υποφέρω δεν με βλέπεις? Τι νομίζεις? Ας πούμε, θα έλεγε διάφορα άσχημα. Ενώ αυτός, η πολυχρόνια ασθένειά του όχι μόνο δεν τον έκανε έτσι θυμώδη, αλλά και τον έκανε πολύ μαλακό, λένε οι πατέρες, στη ψυχή. Μαλάκωσε την ψυχή του. Έγινε πράος και ταπεινός στη συμπεριφορά και στα λόγια του. Γι' αυτό και με πολύ έτσι ταπείνωση, με πολύ απλότητα είπε στο Κύριό μας. Κύριε, του είπε, δεν έχω άνθρωπο ο οποίος όταν ταραχτούν τα ύδατα, έτσι να με βάλει μέσα στην κολυβήθρα. Αλλά μόλις ταράσσονται, προσπαθώ εγώ, αλλά άλλος προλαβαίνει. Αυτό είμαι παράλυτος εγώ, άλλος προλαβαίνει λοιπόν και πέφτει αυτός έτσι στα ύδατα. Και πάλι βλέπετε, ο Κύριος δεν του λέει θέλεις να σε θεραπεύσω καλά εγώ, αλλά λέει θέλεις να γίνεις καλά. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο παράλυτος δεν γνώριζε ακόμη ποιον είχε ενώπιον του, ότι είχε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε κάνει άπειρα θαύματα, ο οποίος είναι ο Θεάνθρωπος κτλ. Βλέπει όμως ο Κύριος μας λοιπόν την αρετή αυτού του ανθρώπου, φαίνεται από την απάντηση που δίνει στον Χριστό. Και αφού με τον διάλογο του θέρμανε την καρδιά του με την επιθυμία έτσι να γίνει καλά, τότε με ένα θεοπρεπή του λόγο αμέσως το θεραπεύει. Και δεν ζήτησε, βλέπετε, τη στήριξη του παραλύτου προς το πρόσωπό του, επειδή όπως είπαμε ήταν άγνωστος για αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς τι κάνει, αμέσως του λέει ένα λόγο. Λέει, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτε. Δεν έχει τίποτα. Δεν το λέει πιστεύεις σε μένα δηλαδή και τα λοιπά. Κατευθείαν το είπε το λόγο αυτό. Γιατί όπως είπαμε ήταν ακόμη άγνωστος σε αυτόν. Ο παραλυτικός λοιπόν, εδώ είναι το μυστήριο, βλέπετε, μόλις άκουσε το λόγο του Κυρίου, μολονότι δεν το γνώριζε τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστό, επειδή όμως ήταν άνθρωπος με καλή διάθεση, και φάνηκε αυτό από την πραότητά του έτσι, και την ταπείνωση με την οποία μιλούσε, αλλά θα το δούμε και από τα παρακάτω έτσι, πως φαίνεται έτσι ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος με καλή διάθεση και ευλάβεια προς το Θεό, λοιπόν, δέχτηκε την χάρη, ήταν δεκτικός τη χάρη του Θεού και αμέσως βλέπετε σηκώθηκε, έτσι πήρε το κρεβάτι του και έγινε καλά. Δηλαδή βλέπουμε και εδώ πέρα από τη μια μεριά τον παντοδύναμο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος βλέπετε είπε να γίνει το φως και έγινε το φως. Είπε ο Θεός να γίνει ουρανός και γη και έγινε ουρανός, έγινε γη και ό,τι είπε όλα στο πρόσταγμά του έτσι υποχωρούσαν και υπάρχουν όλα. Είπε στους πρώτους αποστόλους, τον Πέτρο και τον αδελφό του Ανδρέα, ακολουθήστε με, όταν αυτοί ψάρευαν και αμέσως τα εγκατέλειψαν όλα και τον ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, εδώ στο παραλυτικό, ο οποίος είχε αγαθή προαίρεση, καλή διάθεση, πολύ καλή καρδιά, η ενέργεια του Θεού, η χάρη του Θεού ενέργησε αμέσως. Αν κάποιος έχει όμως βέβαια σκληρή καρδιά, σε αυτόν δεν μπορεί η χάρη, ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός να έρθει ενώπιον αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού, διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είχε πάει στη Ναζαρέτ, που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του, τι λέει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ότι θαύμασε για την απιστία του, διότι έκανε απλώς λίγες θεραπείες σε κάποιους μόνο ασθενείς που είχαν κάποιες απλές ασθένειες. Άλλες θεραπείες δεν έκανε, διότι ήταν άνθρωποι τελείως ολιγόπιστοι και άπιστοι άνθρωποι. Και τι λέει, θαύμαζε εκεί για τη σκληροκαρδία τους. Εδώ λοιπόν Ο παράλυτος, βλέπουμε, ήταν άνθρωπος έτσι αγαθής προαιρέσεως και επειδή είχε λοιπόν διάθεση έτσι αληθινή για να γνωρίσει τον αληθινό, τον Χριστό ως Μεσσία λοιπόν, γι' αυτό και αμέσως υπάκουσε, ενήργησε ο λόγος έτσι η τεράστια δύναμη της χάριτος του λόγου του Κυρίου μας και σηκώθηκε και κατευθείαν έγινε καλά και σηκώθηκε και λοιπόν και περπατούσε με το κρεβάτι του έτσι στον ώμο του. Γιατί ο Κύριος τώρα, προσέξτε, ήταν και Σάββατο αυτό, έτσι, ήταν Σάββατο με λήφθη. Γιατί ο Κύριος του είπε, έδωσε προσταγή λοιπόν έτσι στον παραλυτικό την ημέρα του Σαββάτου αυτή να σηκωθεί και να πάρει πάνω το κρεβάτι του. Πρώτα-πρώτα το έκανε αυτό για να επιβεβαιώσει έμπρακτα το θαύμα που συντελέστηκε. Δηλαδή, βλέποντας ο κόσμος τον παράλυτο πλέον έτσι να σηκώνει το κρεβάτι του, όλοι γνώριζαν ότι τελικά πραγματοποιήθηκε το θαύμα του. Αλλά και αυτό στερεωνόταν στην πίστη ότι έγινε καλά. Δεν είχε αμφιβολήσει ότι έγινε καλά πλέον, βλέποντας τον εαυτό του να σηκώνει το κρεβάτι. Πρώτον, ο ίδιος λοιπόν έπαιρνε θάρρος ότι έγινε πραγματικά καλά. Δεύτερον, τον έβλεπαν και άλλοι ότι έγινε καλά και μαθαίνοντας, άμα ήθελαν να ρωτήσουν μετά ποιος έκανε καλά κτλ., μαθαίνουν ότι είναι ο Χριστός τον έκανε καλά, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν. Και μπορούν και αυτοί να πιστέψουν προς το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο ο Κύριος έτσι το πρόσταξε την ημέρα του Σαββάτου να πάρει το κρεβάτι στους ώμους του και να περπατήσει. Το έκανε αυτό γιατί, όπως και άλλες περιπτώσεις παρόμοιες υπάρχουν, ήθελε να δείξει ο Κύριος μας ποια είναι η αληθινή σημασία της εντολής που είχε δώσει για την αργία του Σαββάτου. Γνωρίζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε πει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να τηρούν το Σάββατο την εντολή της αργίας, να μην κάνουν κανένα έργο. Λοιπόν, ποιο ήταν το αληθινό νόημα αυτής της εντολής? Το αληθινό νόημα ήταν να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και ήθελε μια μέρα να ξεκουράζονται, να μην είμαστε συνέχεια στην εργασία και πλέον φτάσουμε στην εξάντληση. Να μην έχουμε πλέον εξία, λοιπόν, συνέχεια να εργαζόμαστε συνεχώς, να μεριμνούμε για τα της ζωής αυτής κτλ. Αλλά και προπάντων, μια μέρα να την αφιερώνουμε στο Κύριό μας. Επειδή βλέπετε καθημερινά έχουμε χίλιες δύο ασχολίες, μπορεί ο άνθρωπος καθημερινά να μην βρίσκει πολύ χρόνο έτσι να καθίσει, έτσι να προσευχηθεί, να τα πει με το Θεό του κτλ. Πολλές ώρες. Μια μέρα λοιπόν μας δίνει εντολή να μην εργαζόμαστε για να μπορέσουμε έτσι να προσευχηθούμε με την καρδιά μας έτσι αρκετή ώρα έτσι προς τον Θεό. Εμείς τώρα έτσι να πάμε και στην Εκκλησία κτλ. Τότε να πήγαινε στις συναγωγές έτσι και τα λοιπά, συγκεντρώνονταν οι πιστοί. Λοιπόν, την ημέρα του Σαββάτου επιτελούσαν θυσίες προς το Θεό και τα λοιπά. Η Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια τώρα δεν έχουμε το Σάββατο, τώρα έχουμε την Κυριακή. Διότι πλέον με την Ανάσταση του Χριστού, όπως έχουμε πει και άλλη φορά έτσι σε άλλη εκπομπή, με την Ανάσταση του Κυρίου πλέον ο Κύριος μας δείχνει ότι η Κυριακή πλέον επισκιάζει την ημέρα του Σαββάτου έτσι στην χάρη, έτσι και στη σπουδαιότητά της. Γιατί πολύ σπουδαιότερα πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της Κυριακής από ό,τι την ημέρα του Σαββάτου. Η Ανάσταση του ανθρώπου και όλης της κτήσεως. Λοιπόν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι δίθεν πλέον αυτοί άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής. Και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους, πρόσθεταν και άλλες διατάξεις, έτσι, λεπτομερείς, σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα, τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουν, γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση έτσι πορεύτηκαν οδόν, έτσι, πορεία έτσι της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μετρούσε τα βήματα και έκανε περισσότερο βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα, θα πούμε έτσι, από όσο του επιτρέπει. Όταν αυτό θεωρείται εργασία. Για να σηκώσει τόσο βάρο, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά, και ο Κύριος τα επισημαίνει, διάφορα τέτοια, και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα, που έλεγαν να πλένουν από τα ποτήρια τέτοια κτλ. Τα χέρια του σχολαστικά και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία να δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συντρίβει όλα αυτά τα ανθρώπινα, κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν ήρθαν από, δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική, και από τον εγωισμό των ανθρώπινων και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους ως ειδήθεν ενάρετοι και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έρχεται ο Χριστός, τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην, έχει την, να μην κυριεύεται από το πνεύμα της πλεονεξίας.
0: Πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε από το Ευαγγέλιο του Παραλυτικού, Πάτερ Παντελεήμων, και επειδή σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο, θα θέλαμε να έρθετε και στην αυριανή μας εκπομπή, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε το θέμα.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Ζητούμε την ευχή σας.
1: Ναι, και κυρίως την ευλογία.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

Ακούτε αγαπητοί ακροατές στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 18 πρώτα λεπτά. Σήμερα οι σταγόνες Σοφίας μας δίνουν δύο μηνύματα και τα δύο από τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου. Το πρώτο μήνυμα είναι ένας λόγος του Οσίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Μας λέει: «Πολλές φορές την ημέρα έρχεται ο Χριστός και σου χτυπάει, αλλά εσύ έχεις δουλειές». Και ο Όσιος Αμφιλόχιος δεν μιλάει για κάτι θεωρητικό, μιλάει για τη δική μας καθημερινότητα. Ο Χριστός δεν έρχεται μόνο σε μεγάλες στιγμές ή σε κάποια σπάνια εμπειρία. Έρχεται πολλές φορές μέσα στη μέρα, αθόρυβα. Σε ένα καλό λογισμό, σε μια παρότρινση να συγχωρήσουμε, σε μια ανάγκη του διπλανού μας, σε μια στιγμή που μπορούμε να κάνουμε λίγο προσευχή αντί να σκρολάρουμε στο κινητό. Κι όμως, εμείς έχουμε δουλειές. Όχι μόνο τις εξωτερικές, αλλά και τις εσωτερικές. Την αφηρημάδα μας, το κινητό μας, τη βιασύνη μας, τον εγωισμό μας. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, αφήνουμε το Χριστό να περιμένει απ' έξω. Ίσως τελικά το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν ανοίγουμε στο Χριστό όσες φορές μας χτυπάει την πόρτα. Και το πιο συγκλονιστικό, δεν φεύγει θυμωμένος, ξανάρχεται, ξαναχτυπά, μετά από λίγο, την επόμενη στιγμή. Το ερώτημα για όλους μας είναι απλό και πολύ πολύ προσωπικό. Όταν χτυπήσει την επόμενη φορά, θα τον ακούσω, θα το ανοίξω.

Να περάσουμε όμως να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε κρεατόπιτα. Για την κρεατόπιτά μας θα χρειαστούμε μισό κιλό φύλλα για πίτα ή δύο φύλλα σφολιάτας. Μπορείτε να φτιάξετε σφολιάτα και μόνοι σας. Έχουμε πει επανειλημμένα σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, διατηρείτε η σπιτική σφολιάτα, διατηρεί την πίτα μας τραγανή για περισσότερες μέρες. Θα χρειαστούμε εκτός από τα φύλλα ή τη σφολιάτα, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, για τη γέμισή μας μισό κιλό κρέας χοιρινό και μισό κιλό αρνάκι. Καλό είναι το ό,τι κρέας και να χρησιμοποιήσουμε να έχει πάνω λίγο λίπος. Ένα ξερό κρεμμύδι, δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, μία κουταλιά πελτέ ντομάτας, δύο κουταλιές σπιτική σάλτσα, αλάτι, πιπέρι, μία πρέζα ζάχαρη, λίγο φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο, 250 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο, 150 ml κρέμα γάλακτος, 2 αυγά, ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα τριμμένη, 2 κουταλιές βιτάμ και λίγο σπορέλαιο για να επαλείψουμε την επιφάνεια της πίτας. Πάμε να φτιάξουμε την κρεατόπιτά μας. Πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση της πίτας μας πρώτα. Πλένουμε και κόβουμε το κρέας μας σε πολύ μικρά κομματάκια. Ρίχνουμε το λάδι μας σε μία κατσαρόλα να κάψει και σοτάρουμε το κρέας μας καλά. Προς το τέλος ρίχνουμε τα κρεμμύδια, τον πελτέ ντομάτας, τη σπιτική σάλτσα, ένα ποτήρι νερό, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη και αφήνουμε το κρέας μας να σιγοβράσει έως ότου τραβήξει όλα του τα υγρά.

Αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Προσθέτουμε τα αυγά, την κρέμα γάλακτος, το δυόσμο ψιλοκομμένο και την κεφαλογραβιέρα και τα ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψί μας, στρώνουμε τα μισά φύλλα από κάτω λαδωμένα και αυτά ή το ένα φύλλο σφολιάτας. Ρίχνουμε τη γέμιση και την απλώνουμε καλά. Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα ή το δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Αλείφουμε την επιφάνεια της πίτας μας με σπορέλαιο, χαράσουμε την πίτα μας σε κομμάτια και τοποθετούμε από ένα δάκρυ βιτάμι βούτυρο σε κάθε κομμάτι.

ψήνουμε στον αέρα στους 200 βαθμούς στη μεσαία σκάλα μέχρι να ρουδίσει η πίτα μας. Έτσι έχουμε μια νοστιμότατη πίτα που μπορεί να γίνει και κανονικό γεύμα μας. Να υπενθυμίσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την κρεατόπιτά μας. Χρειαστήκαμε 0,5 κιλό φύλλα για πίτα ή 2 φύλλα σφολιάτας και για τη γέμιση θέλουμε 0,5 κιλό κρέας χοιρινό και 0,5 κιλό αρνάκι και καλό θα είναι το κρέας μας να έχει λίγο λίπος.

Δεν σκέφτεται λογικά και ορθά. Κάνε υπομονή και θα βραβευτείς με Στέφανο. Ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου μας αποκαλύπτει κάτι, αγαπητοί ακροατές, που όλοι το έχουμε ζήσει. Όταν ταραζόμαστε, είναι αλήθεια ότι χάνουμε το μέτρο. Ο νους θολώνει, η καρδιά σφίγγεται και τότε λέμε ή κάνουμε πράγματα που αργότερα την επόμενη στιγμή τα μετανιώνουμε. Η ταραχή δεν είναι καλό σύμβουλος, είναι σαν κύμα που μας παρασύρει στη θάλασσα και έρχεται να δώσει το αντίδοτο, υπομονή. Όχι παθητικότητα, αλλά εσωτερική στάση και δύναμη ψυχής. Κρατήσου λίγο, μην αντιδράσεις αμέσως, άφησε το χρόνο και κυρίως τη χάρη του Θεού να ερεμήσουν τα πράγματα. Εκεί φαίνεται ο αγώνας σου. Φύγε από το δωμάτιο, φύγε από το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι. Η υπόσχεση είναι συγκλονιστική. Θα βραβευτείς με Στεφάνη. Δηλαδή αυτή η μικρή νίκη μέσα στην καθημερινότητα, να μην φωνάξεις, να μην θυμώσεις, να μην βιαστείς να μιλήσεις, να μην υψώσεις τη φωνή σου όταν ο άλλος απέναντι την έχει υψωμένη, έχει αιώνια αξία και δεν είναι κάτι ασήμαντο. Είναι ένας πνευματικός τρίαμβος. Μακάρι, αγαπητοί ακροατές, την επόμενη φορά που θα πάμε να ταραχτούμε, να σκεφτούμε και να κάνουμε μία παύση. Εκεί, σε αυτό το κρατήσου λίγο, ίσως να κρύβεται και το Στεφάνι. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

φίλοι ακροατέ, πάλι κοντά σας. Χαιρόμαστε γιατί μας δέχεστε καλοπροαίρετα και μας ακούτε με τόση καλή διάθεση, πράγμα το οποίο μας υποχρεώνει να μην ερχόμαστε κοντά σας με άδεια χέρια και με κούφια λόγια. Πρόθεσής μας να σας μεταφέρουμε τα μηνύματα του ουρανού που φωτίζουν τη σκέψη, που ηρεμούν το πνεύμα και γαλινεύουν την καρδιά, που χαρίζουν στον άνθρωπο την αληθινή χαρά και ευτυχία. Στα χέρια μας κρατούμε το ποτήρι και θέλουμε να σας το προσφέρουμε γεμάτο με δροσερό νερό. Είναι το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Όποιος πιει από το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Όλοι μας φίλοι ακροατέ, νιώθουμε κουρασμένοι και απογοητευμένοι, θλιμμένοι και προδομένοι. Πολλοί μας υποσχέθηκαν χαρά και ευτυχία. Πολλοί μας είπαν πως θα μας δώσουν αυτό που μας λείπει, αλλά μας πήραν και αυτό που είχαμε. Πολλοί μας υποσχέθηκαν πως μέσα στα γλέντια και στις διασκεδάσεις, στα μεθύσια και τα ξεφαντώματα θα βρούμε το αληθινό νόημα της ζωής. Θα γίνουμε πλάσματα χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μας είπαν ακόμη πως τα μη και τα όχι τροχοπεδούν την ευτυχία της ζωής μας. Και εμείς τα σαρώσαμε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτε όρθιο. Και να τώρα πάνε οι φραγμοί, έφυγαν τα μη και τα όχι, και εμείς τρέχουμε με ηλιγκιώδη ταχύτητα να φτάσουμε στο τέρμα που είναι ο όλεθρος και η καταστροφή. Εδώ μπορούμε να πούμε με όλο το δίκιο μας τα λόγια του αλυσμόνητου χριστιανού ποιητού Βερίτη. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν της ψυχής τα φτερά. Ένας μονάχα μας μένει πια ελπίδα και χαρά, και αυτός είναι μόνον ο Χριστός, ο πατέρας μας και ο αδελφός. Γι' αυτό φίλοι ακροατέ, όταν διαπιστώσετε ότι σας μεταφέρομαι ανθρώπινα μηνύματα, δικά μας μηνύματα, έχετε όλο το δικαίωμα να τα απορρίψετε. Αν όμως αυτά τα μηνύματα δεν είναι δικά μας, δεν είναι ανθρώπινα, τότε, ναι τότε, θα πρέπει πολύ να το σκεφτείτε προκειμένου να τα απορρίψετε χωρίς το αίσθημα της ενοχής. Κανένας μας φίλοι ακροατέ, δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε τα μηνύματα του ουρανού και να περιφρονούμε το θέλημα του Θεού. Καιρός όμως να διαβάσουμε το αγιογραφικό μας κείμενο από την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του αδελφού Θεού. Και ήδη ευρισκόμαστε εις το 4ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άγενήν οι λέγοντες σήμερον και αύριον πορευσόμεθα εις τίνδε την πόλην και ποιήσομεν εκεί εν αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν. Με πιο απλά λόγια, λησμονείς ότι εξαρτώμαστε εξ ολοκλήρου από τον Θεόν, ο οποίος είναι και απόλυτος Κύριος της ζωής του καθενός μας. Ελάτε τώρα εσείς που λέγετε σήμερα ή αύριο θα πάμε εις αυτήν την πόλη και θα μείνουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, χωρίς σχέδια.
Το σχέδιο αποτελεί το πλάνο της ζωής του καθενός ανθρώπου. Σχέδια έχουν οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Σχέδια έχουν οι πλούσιοι αλλά και οι πτωχοί. Σχέδια έχουν οι μεγιστάνες του κόσμου αλλά και οι άσημοι και περιφρονημένοι της γης. Σχέδια έχουν οι μικροπολιτέ αλλά και οι μεγαλέμποροι. Σχέδια έχουν οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Σχέδια κάνουν οι μαθητέ αλλά και οι διδάσκαλοι. Σχέδια έχουν οι μηχανικοί αλλά και οι πολιτικοί άνδρες. Σχέδια έχει ο στρατός αλλά και ο ερευνητής επιστήμων. Κανένας άνθρωπος δίχως σχέδια και κανένα έργο χωρίς σχεδιασμούς. Πρώτα το σχέδιο και μετά το έργο. Πρώτα ο προγραμματισμός και μετά το μεγαλεπίβολο έργο. Χωρίς σχεδιασμούς όλα τα ανθρώπινα έργα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Το σχέδιο ανοίγει το δρόμο στον άνθρωπο που δίνει τη γραμμή, το βοηθεί στη μεθόδευση προς επιτυχία του σκοπού, το εξασφαλίζει τη νίκη. Χωρίς σχέδια είναι πορεία δίχως στόχο, προσπάθεια δίχως σκοπό, πορεία δίχως τέρμα. Αναγκαίος λοιπόν ο προγραμματισμός για την επιτυχία του οποιοδήποτε έργου. Αν αυτός δεν υπάρχει, τότε κινούμεθα στο χώρο του βλέπουμε και κάνουμε. Πορευόμαστε στο άγνωστο και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Αλλά κάθε σχέδιο πρέπει να έχει ορισμένα απαραίτητα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα να διαθέτει την έγκριση της λογικής και να μην είναι εξωπραγματικό και παράλογο. Να είναι σχέδιο που να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Να είναι φτιαγμένο στα μέτρα του καθενός, απαλλαγμένο από τα στοιχεία της φθοράς, της μεγαλομανίας και της επιδειξιομανίας και ποτέ να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Τα σχέδια παντός χριστιανού πρέπει να εναρμονίζονται κατά κύριο λόγο με το θέλημα του Θεού. Σχέδιο που κοντραρίζεται με τον νόμο και το θέλημα του Θεού είναι αμαρτωλό σχέδιο και επομένως ατέριαστο για τη ζωή του πιστού. Γι' αυτό ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά στον οποιοδήποτε σχεδιασμό πρωταρχικά να τοποθετούμε το θείο παράγοντα και μετά να ακολουθεί ο ανθρώπινος παράγον. Για να το κάνουμε πιο απλό αυτό που λέμε, όλοι μας γνωρίζουμε πως η κυβέρνηση όταν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα ετοιμάζει ο αρμόδιος υπουργός ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταθέτει στη Βουλή. Η πλειοψηφία της Βουλής το απορρίπτει ή το αποδέχεται. Το επικυρώνει η Βουλή και στη συνέχεια υπογράφεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε και έχει ισχύ νόμου. Θα μπορούσε αλήθεια φίλοι ακροατέ και το δικό μας σχέδιο για τη ζωή μας να είναι ύστερα από πολλή σκέψη να είναι καρπός και αποτέλεσμα προσευχής και να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του Βασιλέως Χριστού. Γι' αυτό ο αδελφόθεος Ιάκωβος μας συνιστά σε όλα μας τα σχέδια και σε όλες μας τις ενέργειες να τοποθετούμε το θείο παράγοντα κατά πρώτο λόγον και κατά δεύτερον τον οποιονδήποτε ανθρώπινον.
εάν θέλει ο Θεός, αν ευλογήσει ο Θεός, αν είναι θέλημα Θεού. Ναι, αν θέλει ο Θεός θα πάω εκεί. Αν θέλει ο Θεός θα κάνω αυτό. Αν είναι θέλημα Θεού θα ταξιδεύσω. Όλα τα σχέδια του χριστιανού και όλοι οι προγραμματισμοί του πρέπει να φέρουν την έγκριση και την υπογραφή του αρχηγού της πίστεώς μας, του βασιλέως των βασιλευόντων και του Κυρίου των κυριαβόντων του Ιησού Χριστού. Εκείνο που συνιστά, φίλοι ακροατέ, ουσιαστικά ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, είναι όλοι μας οι σχεδιασμοί να ξεκινούν από τον Θεόν και να καταλήγουν εις Αυτόν. Κανένα πρόγραμμα και κανένα σχεδιασμός κόντρα και αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ένα λανθασμένο σχέδιο, ένας εσφαλμένος προγραμματισμός μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα εσφαλμένο ή και ένα τραγικό αποτέλεσμα. Κάποτε, φίλοι ακροατέ, ένας παππούς συζητούσε με τον εγγονό του. Τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις? Και ο μικρός απαντά: θα τελειώσω το σχολείο και θα πάω στο γυμνάσιο. Και έπειτα, ερωτά ο παππούς, έπειτα θα φορώ το γυμνασιακό καπέλο και όλοι θα με καμαρώνουν? Και έπειτα, ερωτά ο παππούς τον εγγονό. Και ο μικρός απαντά: θα πάω στο πανεπιστήμιο, θα φοράω ένα άσπρο κουστούμι και θα γίνω δικηγόρος. Και όλοι θα λένε: κύριε δικηγόρε, και θα βγάζω χρήματα πολλά. Και έπειτα, συνεχίζει να ερωτά ο παππούς τον εγγονό, και έπειτα απαντά ο εγγονός: θα πάρω ένα ωραίο σπίτι, μια βίλα, θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια και θα αποκτήσω παιδιά. Και έπειτα θα γίνω παππούς και θα γεράσω και έπειτα θα έχω και εγγόνια. Και έπειτα, ερωτά ο παππούς, και ο εγγονός αρχίζει να το σκέπτεται. Και έπειτα ερωτά ο παππούς, αλλά ο εγγονός αδύνατο να προχωρήσει να δώσει την τελευταία του απάντηση. Δεν μπορούσε να απαντήσει ότι θα πεθάνει. Όλα τα σχέδια του μικρού από την αρχή δεν είχαν υπόψη τους το τέρμα. Τα σχέδιά μας να έχουν μια αρχή, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε την αρχή μας από το Θεό και θα πάμε τερματίζοντες των βίων μας και πάλι εις τον Θεόν. Είναι όμως τόσο εύκολο αυτό να το σκεπτόμεθα? Ασφαλώς όχι. Διότι για να εναρμονίσουμε τα σχέδιά μας και τα έργα μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε. Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε εφόσον μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Στο Ιερό Βιβλίο του Θεού είναι αποταμιευμένο το θέλημα του Θεού. Στις γενικές γραμμές να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και ανάλογα να ρυθμίσουμε τα σχέδιά μας και την πορεία της ζωής μας. Διαφορετικά θα ζούμε μέσα στην άγνοια, στην αμφιβολία και την αβεβαιότητα, εάν και κατά πόσον πολιτευόμαστε θεαρέστως. Στις ειδικές περιπτώσεις και στα μεμονωμένα περιστατικά έχουμε τη δυνατότητα με την προσευχή να επιτύχουμε το θεϊκό φωτισμό και την απάντηση στο πρόβλημά μας. Φίλοι ακροατέ, τα σχέδια όλων μας πρώτα στα χέρια του Θεού. Τα όνειρά μας, τα προγράμματά μας, οι επιδιώξεις μας, οι οποιασδήποτε ενέργειες και δραστηριότητες μας
να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και να φέρουν πάντα την έγκρισή Του. Έτσι θα έχουν την εγκυρότητα αλλά και τη βεβαιότητα ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο Του, που θα μας οδηγήσουν κόντρα και αντίθετα στο θέλημά Του. Είναι φοβερό να έρθουμε σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού, γιατί αυτή η σύγκρουση θα μας οδηγήσει στο βατερλό της ψυχής μας.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους την 3η 5 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Το Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-431-010. Ιστοσελίδα www.enoriamas.gr.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Κοντά σας η εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Συναντιόμαστε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα μας, το θέμα που φέτος διαπραγματευόμαστε, και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, παλαιότερα διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη το διαβάζουμε για τις γυναίκες οι οποίες ονομαζόταν διακόνησες. Τι ακριβώς ήτανε οι διακόνησες στην αρχαία Εκκλησία?
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπήρχε αυτή η τάξη των γυναικών που ονομαζόταν διακόνησες, οι γυναίκες οι οποίες είχαν μία ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία και ουσιαστικά βοηθούσαν τους ιερείς στο έργο που επιτελούν οι ιερείς. Να διευκρινίσουμε ότι οι διακόνησες δεν επιτελούσαν λειτουργικό έργο, δηλαδή δεν έκαναν θεία λειτουργία, ούτε ήταν ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνει σήμερα ένας διάκονος. Ξέρουμε ότι στη Θεία Λατρεία ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος θα τελέσει το μυστήριο και της Θείας Ευχαριστίας και τα άλλα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, του γάμου, της εξομολόγησης, και όλα αυτά γίνονται με την χάρη της ιεροσύνης την οποία τη λαμβάνει ο ιερέας από τον αρχιερέα του. Και επίσης ξέρουμε ότι τον ιερέα τον βοηθάει σε όλο αυτό το λειτουργικό του έργο ο διάκονος. Ο διάκονος ο οποίος δεν μπορεί ο ίδιος να τελέσει τα μυστήρια, δεν μπορεί ένας διάκονος να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, το χρίσμα και τα άλλα μυστήρια, αλλά είναι βοηθός του ιερέα. Έχει όμως ο διάκονος ιεροσύνη, δηλαδή συμμετέχει στη Θεία Λατρεία, λειτουργεί με τον ιερέα, μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα, εκφωνεί τα ειρηνικά, τα πληρωτικά και γενικότερα παίζει ενεργό ρόλο μέσα στη Θεία Λατρεία, χωρίς όμως, όπως είπαμε, μόνος του να μπορέσει να τελέσει το μυστήριο.
0: Εκείνη την εποχή, Πάτερ, ήταν δηλαδή οι διακόνησες σαν να είναι ένας νεοκόρος, ας πούμε?
1: Σίγουρα δεν έκαναν το έργο που κάνει ο διάκονος σήμερα έτσι πως το ξέρουμε, το διάκονο. Η διακόνηση στην εποχή εκείνη ήταν μια ιδιαίτερη τάξη, όπως είπαμε, οι οποίες βοηθούσαν ουσιαστικά, θα λέγαμε, τους διακόνους. Όπως σήμερα ο διάκονος βοηθάει τον ιερέα, οι διακόνησες έκαναν ένα παραπλήσιο έργο με τον διάκονο, αλλά όμως δεν συλλειτουργούσαν με τον ιερέα όπως συλλειτουργούν σήμερα οι διάκονοι. Η διακόνησα βοηθούσε κυρίως σε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις γυναίκες. Κυρίως βοηθούσαν στο μυστήριο του βαπτίσματος. Ήταν αυτές οι οποίες θα έχριαν με το επορκιστικό έλαιο το σώμα των γυναικών στη βάπτιση. Ήταν αυτές οι οποίες μετέφεραν πολλές φορές τη Θεία Κοινωνία στα σπίτια των γυναικών για να κοινωνήσουν οι γυναίκες. Ήταν αυτές οι οποίες θα κατηχούσαν τις γυναίκες. Γνωρίζουμε αυτό την πρακτική της κατηχήσεως. Πριν κάποιος βαπτιστεί, όταν είναι ενήλικας, θα πρέπει να κατηχηθεί. Και επειδή μια γυναίκα πολύ πιο εύκολα θα εμπιστευθεί και θα ανοιχθεί και θα ακούσει μια άλλη γυναίκα, γι' αυτό και στην εποχή εκείνη αυτό το έργο της κατηχήσεως των γυναικών το είχαν αναλάβει οι διακόνησες. Έτσι λοιπόν, γενικότερα οι διακόνησες βοηθούσαν στις ανάγκες των γυναικών και βέβαια και στα άλλα έργα αγάπης, τα έργα φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, διότι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα εκ φύσεως έχει αυτή την ευαισθησία να προσφέρει, να θυσιάζεται, να αγαπάει, να ασκεί φιλανθρωπία, και έτσι οι διακόνησες στην εποχή εκείνη είχαν και αυτό το έργο να επιτελέσουν, το έργο αυτό της Εκκλησίας με τη μορφή της φιλανθρωπίας. Ήταν λοιπόν οι διακόνησες μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως είπαμε, η οποία επιτελούσε έργο μεγάλο και υψηλό την εποχή εκείνη. Ίσως αργότερα, επειδή σταμάτησαν να γίνονται οι βαπτίσεις ενηλίκων και τα παιδιά όλα βαπτίζονται στην νηπιακή τους ηλικία. Ίσως από εκεί και έπειτα σταμάτησε να έχει και αυτό το πολύ βασικό έργο το οποίο είχε διακόνησα, και έτσι σταμάτησε και αυτός ο θεσμός των διακονησών. Αν και πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε παραδείγματα που κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν αυτό το θεσμό, αλλά προσπαθούν να τον επαναφέρουν με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που είτε σκανδαλίζουν τους πιστούς, είτε δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα της πρακτικής που εφαρμόζει σήμερα η Εκκλησία, και ίσως και δεν υπάρχει και ο λόγος να επανέλθει αυτός ο θεσμός. Αυτά όμως είναι θέματα της διοικούσης Εκκλησίας να τα επιληφθεί. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι προσφορά της γυναίκας σήμερα στην Εκκλησία έχει ένα διαφορετικό ρόλο, ο οποίος ομοιάζει με τον ρόλο που είχαν οι διακόνησες, αλλά δεν είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Από την εποχή των Αποστόλων, Πάτερ, έχουμε έτσι κάποια παραδείγματα, κάποια ονόματα γυναικών που γνωρίζουμε για τη διακονία τους?
1: Ναι, διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε για μία διακόνησα ονόματι Φίβη, η οποία ήταν άγαμη. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στους Ρωμαίους ότι «Σας συστήνω την Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διακόνισσα της εκκλησίας της και χρεές, για να τη δεχθείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε Αγίους, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη». Αυτή είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, και από αυτή την προτροπή βλέπουμε ότι ήδη είχε αρχίσει αυτός ο θεσμός των διακονισών. Στο πρόσωπο της Φίβης μπορούμε να βρούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν γίνει διακόνησες και ουσιαστικά βοηθούσαν αυτό το έργο και του Ευαγγελισμού και της κατήχησης, αλλά και βοηθούσαν στα διάφορα μυστήρια, έτσι όπως τα αναφέραμε πιο πριν, που σημαίνει ότι από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια, από την αρχαία Εκκλησία υπάρχει αυτός ο θεσμός των διακονισών, οι οποίες έπαιζαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο έργο της Εκκλησίας.
0: Για να μπορούσες τότε να είσαι διακόνισσας, που έπρεπε να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αρετές?
1: Οι διακόνισσες οι οποίες επιλέγονταν φυσικά και είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια και αγάπη για την Ιεραποστολή, αγάπη για το Θεό, ήταν ευσεβείς γυναίκες, έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκαν οι 7 πρώτοι διάκονοι που είχε πει ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να εκλέξουμε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα διακονούν τους πιστούς στις τράπεζες, και τα χαρακτηριστικά τα οποία τους ανέφερε ο Απόστολος Πέτρος είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε ευλαβής χριστιανός και ακόμα περισσότερα. Το ίδιο λοιπόν και για τις διακόνησες. Μάλιστα στις αποστολικές διαταγές που αναφέρεται αυτός ο θεσμός και αναφέρονται τα χαρίσματα με τα οποία πρέπει να είναι πρικισμένη η διακόνησα, εκεί λοιπόν διαβάζουμε για αυτά τα χαρίσματα ότι πρέπει να είναι πραΐαν, ήσυχον, επιεική, άκακον, αόργητον, μη πολύλαλον κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έπρεπε να κοσμούν τις γυναίκες τις διακόνησες, και όλα αυτά τα χαρίσματα βεβαίως έπρεπε να διακρίνουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι διάδοχοι των Αποστόλων, εάν τα είχε κάποια γυναίκα, ούτως ώστε να χρηστεί διακόνησα. Και βέβαια οι διακόνησες, εκτός από το έργο αυτό το οποίο είχαν να κάνουν το πρακτικό, ουσιαστικά ήταν και παραδείγματα για τις άλλες γυναίκες, παραδείγματα ευσεβίας, ευλαβίας, και όταν οι γυναίκες, είτε οι άπιστες είτε οι πιστές, έβλεπαν αυτό το παράδειγμα, τότε οι άπιστες γυναίκες οδηγούντας το βάπτισμα, αφού έβλεπαν όλα αυτά τα καλά χαρίσματα που τις κοσμούσαν, και οι πιστές γυναίκες αυτές δηλαδή που είχαν βαπτιστεί γινόταν ακόμα πιο πιστές, ακόμα πιο καλές, διότι έβλεπαν ότι τα πρότυπά τους ήταν αυτές οι διακόνησες, οι γυναίκες. Θα λέγαμε σήμερα κάτι σαν τις πρεσβυτέρες που πρέπει να είναι παράδειγμα για την ενορία, παράδειγμα για την τοπική εκκλησία. Κάπως έτσι ήταν και οι διακόνησες τότε.
0: Προφανώς, Πάτερ, ήταν τιμή, φαντάζομαι, δηλαδή, για να, όπως και στις μέρες μας, για να μπορεί κάποιος να μπει στο ιερό, να μπορεί να υπηρετήσει στο ναό. Δεν μπορεί όποιος και όποιος, ας πω, να μπει, και ιδιαίτερα σε ένα μοναστήρι. Θα διαλέξουν μια αδερφή, ας πω, που έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως αυτά που μας αναφέρατε.
1: Ναι, είναι τιμητική αυτή η θέση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον αγώνα και τα χαρίσματα που έχει μια γυναίκα. Δηλαδή δεν τιμάει απλώς η Εκκλησία μια γυναίκα και τη λέει ότι τώρα πήρες ένα βαθμό παραπάνω επειδή είσαι καλή, αλλά όμως επειδή είναι καλή μπορεί να διακονήσει σε αυτά τα διακονήματα και να διακονήσει με επιτυχία, διότι όταν καλεί ένα μέλος της Εκκλησίας, η Εκκλησία να λάβει κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το οποίο κάνει είναι όχι για να το τιμήσει και το μέλος αυτό να γεμίσει υπερηφάνεια ότι εγώ πήρα ένα βαθμό, αλλά για να διακονήσει, δηλαδή να γίνει υπηρέτης των υπολείπων μελών της Εκκλησίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι ουσιαστικά υπηρέτες του λαού, αυτό το οποίο σημαίνει υπουργός, που εμείς νομίζουμε σήμερα ότι υπουργός είναι αυτός που έχει μια θέση, ένα αξίωμα μεγάλο μέσα στην κοινωνία. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει η Εκκλησία την υπηρεσία και το διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει μια θέση ουσιαστικά υπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι υπηρέτης όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και οι διακόνησες υπηρετούσαν την Εκκλησία μέσα από αυτήν την διακονία. Είναι αυτά τα χαρίσματα που λέμε ότι ο Θεός σκορπάει στους ανθρώπους, και όταν αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα που δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος τα επαυξάνει με τη χάρη του Θεού, τότε μπορεί αυτά τα χαρίσματα να βοηθήσουν πάρα πολύ και τους υπολείπους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και οι διακόνησες, ενώ φαίνεται ότι είχαν μια τιμητική θέση, ουσιαστικά υπηρετούσαν τις γυναίκες πιστές, ήταν αυτές οι οποίες τις βοηθούσαν στο έργο της σωτηρίας.
0: Πάτερ, αυτή η διακονία του τότε, πώς μεταφράζεται στο σήμερα, υπάρχει κάποιο ανάλογο πνεύμα διακονίας?
1: Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι διακόνησες έτσι όπως τις διαβάζουμε στα βιβλία που υπήρχαν παλαιότερα. Σήμερα όμως η γυναίκα πάρα πολύ μπορεί να προσφέρει μέσα από την καρδιά της, μέσα από το έργο της, στο έργο της Εκκλησίας. Πολλές γυναίκες τις βλέπουμε να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια, και η προσφορά τους αυτήν είναι πολύπλευρη μέσα στο έργο της Εκκλησίας, μέσα σε μία ενορία. Πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες να ψάλουν, όχι στα ψαλτήρια των Κυριακών, που εκεί θα πάνε οι ψάλτες του ναού, αλλά σε καθημερινές ακολουθίες, σε μια καθημερινή θεία λειτουργία που θα έχει λίγο κόσμο, βλέπουμε γυναίκες να βγάζουν τη θεία λειτουργία ή να βγάζουν μια παράκληση. Επίσης τις γυναίκες τις βλέπουμε να φροντίζουν για την ευπρέπεια του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό για τη γυναίκα. Ας μην το θεωρούμε έτσι, ότι κάποια γυναίκα που θα σκουπίσει, που θα στολίσει την εικόνα, που θα καθαρίσει την εικόνα, ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Ίσα ίσα, και το πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο το καταλαβαίνουμε από την ευχή την οπισθάμβωνο, τότε που ο ιερέας λίγο πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία λέει εκείνη την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στην οποία αναφέρει «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου». Δηλαδή εκεί τελειώνοντας η λειτουργία ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτούς όλους που φρόντισαν για την ευπρέπεια του ναού, και για την ευπρέπεια του ναού φροντίζουν κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είτε θα καθαρίσουν το ναό είτε θα τον στολίσουν. Και έτσι λοιπόν εκεί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτές τις γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες διακονούν και σε άλλους τομείς της ενοριακής ζωής, τα έχουμε αναφέρει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές, και όλα αυτά τα κάνουν με πίστη, με αγάπη, με θυσία. Είναι δηλαδή σαν να ανήκουν σε αυτή την τάξη των διακονισών, χωρίς βέβαια να έχει επανέλθει αυτή η τάξη, αλλά όμως με τη στάση τους και με την προσφορά τους και με το θυσιαστικό τους πνεύμα, ουσιαστικά κάνουν κάτι τέτοιο ανάλογο με τις διακόνισες τις αρχαίες.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ, ότι μπορούμε έτσι λίγο πολύ όλες οι γυναίκες να είμαστε διακόνισες, όταν προσέχουμε, ας πω, την ευπρέπεια του Ναού, και ας μην είμαστε μέλη της Επιτροπής ή νεοκόροι.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για την ευπρέπεια του Ναού. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για τον οίκο του Θεού να είναι καθαρός, ευπρεπής, όμορφος, εξοραϊσμένος από το δικό του το μετερίζει, όπου και να είναι ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι νεοκόρος, μια γυναίκα να είναι νεοκόρος για να καθαρίσει τον ναό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια γυναίκα σύζυγος του Επιτρόπου για να φροντίσει τον ναό. Η κάθε γυναίκα, όταν καλεί ο ιερέας να έρθουν γυναίκες να στρώσουν τα χαλιά, να βγάλουν τα χαλιά, να πλύνουν τον ναό, να καθαρίσουν τον ναό, αμέσως πρέπει να προστρέξουν και να προσφέρουν αυτήν την

0: κόσμο του και έχει μπερδευτεί. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει με αγάπη και θυσιάζει τον εαυτό του, τότε αυτό είναι τιμή για τον ίδιο.
1: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι κάθε φορά αυτά που μαθαίνουμε πολύ όμορφα και πολύ ωφέλιμα, έτσι να τα δουλέψουμε μέσα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε η κάθε μια μας και ο καθένας μας φυσικά, αλλά και όσον αφορά τις γυναίκες τώρα που ασχολούμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε διακόνησες μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε για σήμερα, θα τα πούμε όμως στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

Βρισκόμαστε μέσα στην πανεφρόσινη περίοδο της Αναστάσεως. Καθημερινά διαβεβαιώνουμε, λέγοντας Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, ότι ζούμε την Ανάσταση, βλέπουμε την Ανάσταση, βιώνουμε την Ανάσταση. Και η Εκκλησία μας για 40 μέρες μας διατυμπανίζει αυτόν τον πεάνα της νίκης, ότι ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, αναστήθηκε εκ νεκρών για να δώσει ζωή σε όλους μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας καθημερινά μας μεταφέρει νοερός, μας ταξιδεύει σε εκείνες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι επί 40 ημέρες, βλέποντας τον αναστημένο Κύριό μας να τους μεταγγίζει χαρά, ειρήνη και ζωή. Μια από τις ωραιότερες περιγραφές, μια από τις ωραιότερες εμφανίσεις του αναστημένου Κυρίου μας είναι η εμφάνιση του Κυρίου μας στους δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα, οι οποίοι πορεύονταν προς Εμαούς. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί τους νοερός, όχι με την αίσθηση ότι ακούμε μια γνωστή διήγηση που την ακούσαμε, την ακούμε χρόνια τώρα από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά θα σας παρακαλούσαμε μια διάθεση να την ακούσουμε τη διήγηση αυτή σαν να την ακούμε για πρώτη φορά, και κατόπιν να προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο το μεγάλο, στα μυστήρια τα πολλά που αυτή η πορεία προς Εμαούς κρύβει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας την πορεία αυτή προς Εμαούς, λένε ότι μας αποκαλύπτει έναν από τους πολλούς και ανεξιχνίαστους τρόπους που ο Θεός συναντά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα όσο μπορούμε. Είμαστε μικροί και ανάξιοι να μιλάμε για τα μεγάλα αυτά και φοβερά γεγονότα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι εμείς μαζί με τους δύο αυτούς, τον Κλεόπα και τον άλλον άγνωστο, δεν ξέρουμε αν ήταν ο Λουκάς ή κάποιος άλλος εκ των Εβδομήκοντα μαθητών, για να θυμηθούμε, να ζωντανέψουν μέσα μας γεγονότα, να τα ξαναζήσουμε, διότι η μνήμη βοηθάει στην αναμόχλευση των γεγονότων, στην αναβίωση, και μας μεταγγίζει δύναμη και ζωή. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτοί οι δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα τη Μεγάλη Παρασκευή έζησαν ένα φοβερό σεισμό γύρω τους και μέσα τους. Πυκνό σκοτάδι κάλυψε την καρδιά τους. Σκοτίνιασε ο ορίζοντας του νου τους, βυθίστηκαν στην απόγνωση, γκρεμίστηκαν μέσα τους όνειρα και ελπίδες, γκρεμίστηκε μέσα τους μια πίστη η οποία τους είχε αλλάξει τη ζωή. Επί 3 χρόνια αυτοί είχαν αγαπήσει τον Χριστό μας, τον ακολουθούσαν βήμα-βήμα στις πορείες τις ιερές και άγιες στην Αγία Γη της Γαλιλαίας, δεν χόρτεναν να ακούνε τα υπέροχα λόγια του, εκστατικοί αντίκριζαν τα εκπληκτικά θαύματά του, τον αγάπησαν μοναδικά, εγκατέλειψαν τα πάντα και δουλειές και σπίτια και οικογένεια και χρήματα και περιουσίες, με την απόφαση να τον ακολουθήσουν για πάντα όπου τους καλέσει και όπου εκείνος πορευθεί. Όμως τη Μεγάλη Παρασκευή όλα μέσα τους σμπαράλιασαν, σακατεύτηκαν. Πώς να μπορέσουν να πιστέψουν οι δύο αυτοί, όπως και οι άλλοι μαθητές, ότι αυτός που
που επί 3 χρόνια σαγίνευε τα πλήθη, τώρα είναι στον τάφο νεκρός, χωρίς φωνή και χωρίς πνοή. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος έκανε εκπληκτικά θαύματα, έκανε παράλυτους να τρέχουν, αρρώστους να θεραπεύονται, τυφλούς να βλέπουν, δαιμονισμένους να ελευθερώνονται, νεκρούς να ανίστανται, τώρα ο ίδιος νεκρός στον τάφο χωρίς ζωή. 3 μέρες σκοτεινές, απέλπιδες, ζωφερές, αδιέξοδες, βυθισμένες στον πόνο, στην οδύνη, και μια μικρή χαραμάδα φωτός αχνώθηκε στην καρδιά τους. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί ξεκίνησαν από το χωριό τους, την Εμαούς, νωρίς το πρωί της μιάς των Σαββάτων, να πάνε στην πόλη του πόνου, της οδύνης, του θανάτου, της απελπισίας, στην πόλη που τους θύμιζε τα σκληρά και φρικτά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Με μια αγωνία στο πρόσωπο λοιπόν, πρωί της μιάς των Σαββάτων, πορεύονται με μια μικρή ελπίδα στην καρδιά τους. Να μάθουν, να ακούσουν, μήπως και πάρουν κάποια πληροφορία που θα τους έδινε ελπίδα, που θα ανέτρεπε τα δεδομένα, που θα δίνε διέξοδο στα αδιέξοδα. Όμως, όταν έφτασαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και πήραν κάποιες πληροφορίες, αντί να αναθαρίσουν, να αναστηθούν πνευματικά, να έρθει μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους το φως και η χαρά, αυτοί ακόμη περισσότερο βυθίστηκαν στην απελπισία, στην οδύνη, στον πόνο, και συγκλονισμένοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Είναι απόγευμα πλέον της Κυριακής της Αναστάσεως, της μιάς των Σαββάτων, απογοητευμένοι, ετοιμόρροποι, σακατεμένοι, τρικλίζοντας, με τρεμάμενο βήμα, συζητούν μεταξύ τους τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Σε αυτή την πορεία της απελπισίας και του πόνου, πορεύονται και κάποια στιγμή μαζί τους κι εμείς, ας ξεχάσουμε το σήμερα και ας τους ακολουθήσουμε στον ίδιο δρόμο και στην ίδια πορεία. Συζητούν, διαφωνούν μεταξύ τους. Μια πληροφορία αναφέρει ο άλλος, τον αντίλογο ο πρώτος, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσουν αυτό που, ή να διαψεύσουν αυτό που δεν μπορούν να αντικρίσουν μέσα τους και γύρω τους. Και κάποια στιγμή, διακριτικά, απαλά, αθόρυβα, ακούν το βηματισμό ενός αγνώστου πίσω τους, στο δρόμο τους, στην πορεία τους. Ένας άγνωστος. Τα μάτια τους δεν τον αναγνωρίζουν. Ένας άγνωστος οδηπόρος, ο οποίος δεν έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση για να τον δουν κατάματα μέτωπο προς μέτωπο, ούτε τους περιμένει σε κάποιο σταυροδρόμι να τους συναντήσει, αλλά έρχεται στον ίδιο βηματισμό, έχουν σημασία αυτά, στο ίδιο δρομολόγιο, στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια πορεία. Και διακριτικά γίνεται ένα πλησίασμα, ταχύνει το βήμα του άγνωστος οδηπόρος και συμπορεύεται μαζί τους. Και με έναν τρόπο πολύ διακριτικό, όμορφο, αρχοντικό θα λέγαμε, μπαίνει στη ζωή τους, στη συζήτησή τους. Σαν τι συζητάτε την ώρα αυτή μεταξύ σας και είστε έτσι σκυθροποί? Και ο Κλεόπας, με ένα ξάφνιασμα, με μια έκπληξη, «Μα καλά, εσύ δεν κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ
και δεν έμαθες αυτά τα φοβερά γεγονότα που συγκλώνησαν την Αγία Πόλη εδώ και τρεις μέρες, αυτές τις μέρες? Και ο άγνωστος, σαν να μην ξέρει, τους ρωτά ποια, και τους δίνει έτσι τη δυνατότητα να βγάλουν από μέσα τους όλο τον πόνο σε ένα ξέσπασμα μιας ηφαιστειακής εκρήξεως. Ξεχύνεται η λάβα του πόνου, της οδύνης, των δακρύων, της απελπισίας. Δεν έμαθες? Μιλούν στον άγνωστο. Σε ποιον μιλούν? Και τον ρωτούν, μα δεν έμαθες για αυτόν τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος ήταν μοναδικός προφήτης, διδάσκαλος, έκανε θαύματα εκπληκτικά και τον αναγνώριζε όλος ο λαός? Όμως οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών τον παρέδωσαν σε σταυρικό θάνατο. Εμείς τον είχαμε αγαπήσει, του είχαμε δώσει την καρδιά μας, πιστέψαμε σε αυτόν, είχαμε τη βεβαιότητα, είχαμε, ελπίζομεν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας ο οποίος θα λύτρωνε τον Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς τα όνειρά μας γκρεμίστηκαν, οι προσδοκίες μας πλέον διαψεύστηκαν. Τρίτη μέρα σήμερα, από τότε που γίναν όλα αυτά και δεν είδαμε τίποτε που να επιβεβαιώνει έστω κάποια ελπίδα μας, αλλά και κάποιες γυναίκες οι οποίες τις είδαμε σήμερα το πρωί και σηκώθηκαν μέσα στα χαράματα, μέσα στο σκοτάδι, και πήγαν στον τάφο του Ιησού του Ναζωραίου, μας είπαν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Ότι είδαν αγγέλους οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι αυτός ζει. Αλλά πήγαν και μερικοί δικοί μας μαθητές του Κυρίου μας στο μνημείο, διαπίστωσαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιέγραψαν οι γυναίκες αυτές, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. 11 χιλιόμετρα πορεία, 2 ώρες απόσταση περίπου, με ένα αργό βήμα, και τους αφήνει ο άγνωστος συνοδοιπόρος να μιλήσουν. Δεν μιλάει ο ίδιος, αλλά ξέρει να ακούει, να ακούει τον πόνο, να αφήνει το καρδιογράφημα του πόνου να αποκαλυφθεί, να μαλακώσουν οι καρδιές, για να μπορέσει να τους μιλήσει όταν αυτοί θα είχαν δεκτικό το νου και την καρδιά τους. Και ο Κύριος, με έναν τρόπο υπέροχο, μοναδικό, αρχίζει να τους μιλά. Ο ανόητη και βραδύστη καρδία, πώς πάγωσε έτσι η καρδιά σας? Τι πάθατε? Δεν τα είχαν πει όλα αυτά οι προφήτες? Δεν τα ξέρετε? Τα ξεχάσατε? Για θυμηθείτε. Αυτά δεν έλεγαν όλοι οι προφήτες ότι έτσι έπρεπε να συμβούν? Ότι ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει, να πεθάνει για να εισέλθει στη δόξα του? Και αρχίζοντας από τις προφητείες του Μωυσέως, προχώρησε ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος να τους ερμηνεύει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα? Πώς άρχισε ένα φως λίγο-λίγο να μπαίνει στην καρδιά τους και στο νου τους? Πώς μετάγγιζε αυτός ο άγνωστος χαρά και χάρη? Γλύκανε τη ζωή τους, άλλαξε τα συναισθήματά τους. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Τι χαρά μας έδωσε? Μα κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίζουν. Στο σταυροδρόμι εκεί, όταν ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος προσποιείται ότι θα πάει παραπέρα σε άλλο χωριό, οι δύο αυτοί μαθητές δεν αντέχουν ένα τέτοιο αποχωρισμό. Δεν θα έχει κανένα νόημα η ζωή μας και η πορεία μας χωρίς εκείνον, σκέφτηκαν, και αυθόρμητα σε μια έκρηξη αγάπης
και λαχτάρας και ελπίδος, μόση δύναμη τους έδινε η καρδιά τους και η αγάπη τους, άρχισαν να τον οικετεύουν, να τον παρακαλούν και να του λένε: μείνον με θυμών, μείνε μαζί μας Κύριε, βράδιασε, πού θα πας, έλα στο σπίτι μας, έλα στη ζωή μας, μας άλλαξες τη ζωή μας, έδωσες χαρά στις καρδιές μας. Και ο Κύριος έρχεται στα σπίτια τους, στο χωριό τους, στη ζωή τους και σε μια στιγμή ιερή, σε μια τελειτουργία που δεν περιγράφεται, την ώρα που άγνωστος είναι ο δειπόρος στο τραπέζι το φτωχικό του σπιτιού, ευλογεί τον άρτον και τον μοιράζει στους δύο αυτούς μαθητές. Πέφτουν τα λέπια από τα μάτια των δύο και κατανοούν ότι αυτόν που επί δύο ώρες τον είχαν μαζί τους, που τους μετάγγισε χαρά και ζωή και δύναμη και ελπίδα, δεν είναι ένας άγνωστος μελετητής των γραφών που έχει μεγαλύτερη πίστη από εκείνους, αλλά είναι ο αγαπημένος τους διδάσκαλος, αυτόν που είχαν λατρεύσει, αυτόν που είχαν αγαπήσει, σε αυτόν που είχαν δώσει την καρδιά τους και τη ζωή τους. Και εκείνη την ώρα, ξεσπώντας σε δάκρυα χαράς, τον βλέπουνε να γίνεται άφαντος και εκφράζουνε αυτή ακριβώς την καιωμένη καρδιά που επί δύο ώρες είχαν. Πώς δεν το καταλάβαμε, πώς δύο ώρες αυτή η καρδιά μας που κόχλαζε από αγάπη για εκείνον δεν μας άφησε να κατανοήσουμε ότι αυτός είναι ο διδάσκαλος ο οποίος μας μιλούσε και μας άνοιγε το νου στην πορεία μας προς Εμαός. Δεν άγγιξαν τον Άρτο. Από το πρωί νηστικοί, ίσως και άϊπνοι δύο βράδια, ποιος θα μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, δύο ώρες δρόμο το πρωί, δύο ώρες το απόγευμα και τώρα μέσα στη νύχτα τρέχουν αλαφιασμένοι αλλά χαρούμενοι σε μια αντίστροφη πορεία, όχι από τη ζωή προς τον θάνατο, αλλά από τον θάνατο προς τη ζωή. Να μεταλαμπαδεύσουν στους αδελφούς, στους μαθητές και σε όλο τον κόσμο ότι ανέστη ο Κύριος. Να ανακοινώσουν και να δείξουν και στους άλλους τη μεγάλη τους χαρά, την έκρηξη του ενθουσιασμού και της πίστεως και της ελπίδος, ότι ηγέρθη ο Κύριος, ανέστη, τον είδαμε. Εδώ τελειώνει η περιγραφή του Ευαγγελιστού Λουκά της μοναδικής αυτής πορείας από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ, από Ιερουσαλήμ προς Εμαούς και ξανά πίσω από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ. Την ώρα αυτή λοιπόν την ιερή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να δούμε την πορεία αυτή των δύο, να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε διαθέσεις, αισθήματα και αλήθειες που έχουν καθοριστική σημασία για τη ζωή μας. Η ζωή όλων μας είναι μια πορεία, όχι πορεία προς Εμαούς, αλλά πορεία από τη γη προς τον ουρανό. Δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι αυτής της γης. Δεν είμαστε μόνιμοι πολίτες, αλλά είμαστε ταξιδιώτες, οδύτες. Και τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο με πεζοπορία ή με κάποια μέσα μεταφοράς, αλλά τα ωραιότερα ταξίδια γίνονται μέσα στην απεραντοσύνη της καρδιάς μας. Και δεν μετριούνται με χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά με αποστάσεις ζωής και θανάτου, πίστεως και απελπισίας. Στην πορεία μας λοιπόν αυτή και εμείς αδελφοί, κάποιες φορές όταν αντιμετωπίζουμε
πειρασμούς μεγάλους, δυσκολίες, ευνίδια γεγονότα, πειρασμούς, προβλήματα στο σπίτι, στην οικογένεια, στα παιδιά, στα αδέρφια, στους συγγενείς. Απογοητευόμαστε, συγκλονιζόμαστε. Και σε αυτή την δύσκολη ώρα αισθανόμαστε μόνοι, κατάμονοι. Και από τα δικά μας χείλη κάποιες φορές ψελίζουμε το παράπονο. Πού είσαι, Κύριε? Γιατί με άφησες μόνο? Πώς θα τα βγάλω πέρα? Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, όμως, είναι ότι αυτή η πορεία μας, αυτή η οδός στην οποία πορευόμαστε, είναι οδός συμπορεύσεως, όπου αοράτος παρών μαζί μας, ως άγνωστος συνοδοιπόρος, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι το τέρμα της οδού, αλλά είναι, δεν είπε «είμαι το τέρμα της οδού», αλλά «είμαι η οδός». Δεν είναι η κατάπαυση, αλλά ο δρόμος, η πορεία. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν «η της οδού». Οδός είναι η χριστιανική μας πορεία, το χριστιανικό μας βίωμα, η εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία. Όλη η ζωή μας, θα λέγαμε, είναι ένα κυνηγητό του Θεού. Αναζητούμε το Θεό, να τον βρούμε. Ιδιαίτερως αυτό βιώνουμε στις δύσκολες ώρες, στα προβλήματα, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, όταν το σκοτάδι μας περιτυλίγει και αισθανόμαστε ολομόναχοι και χανόμαστε. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει να προσκοληθεί μαζί μας σε μια στιγμιαία θέα του προσώπου του, δηλαδή να το δούμε μια φορά, όπως οι μαθητές στην πορεία προς Εμαούς και τέλος, αλλά σε όλη μας τη ζωή να μας γοητεύει διαρκώς, να τον αναζητούμε όπως τα μικρά παιδάκια αναζητούν τη μάνα τους. Ουσιαστικά όμως δεν κυνηγούμε εμείς το Θεό, αλλά το αντίστροφο. Ο Θεός κυνηγά εμάς. Ουσιαστικά λοιπόν η οδός, δηλαδή η χριστιανική ζωή μας, είναι μια πάλι. Είναι μια πάλι σκληρή που γίνεται μέσα μας για να ζήσουμε το Θεό, να συναντήσουμε το Θεό μέσα ιδιαιτέρως από τραγικές και δύσκολες εμπειρίες. Το παρήγορο στην πορεία προς Εμαούς είναι ότι ο Κλεόπας δεν ήταν μόνος. Είχε συνοδοιπόρο. Όταν μένουμε μόνοι στην οδό αυτή, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θυμάστε, ο Θωμάς 10 μέρες παλινδρομούσε στην δυσπιστία και στην πίστη, και τον άφησε ο Κύριος μας μόνον, μέχρι να μάθει να μην είναι μόνος, αλλά να βρεθεί στην σύναξη των μαθητών, στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός έρχεται μόνον όταν δεν είμαστε μόνοι, τελείως μόνοι. Θέλει να είμαστε δύο ή τρεις συνηγμένοι. Η παρουσία του αδελφού δεν είναι απλώς αυτιά για να μας ακούσουν, να ξεσπάσουμε σε μια έκρηξη ανακοινωτικότητος, να βγάλουμε τα φαρμάκια της ψυχής μας, αλλά είναι καρδιά που θα πάρει μερίδιο στο σκοτάδι της καρδιάς μας, και με την παρουσία του θα απαλύνει τον πόνο μας και το ρίγος της μοναξιάς μας. Σε αυτή λοιπόν την πορεία και εμείς στις δύσκολες ώρες είμαστε σκυθροποί. Γιατί? Οι δύο μαθητές προς Εμαούς είχαν δικαιολογία. Δεν ήξεραν ποιον είχαν ανάμεσά τους. Εμείς ξέρουμε. Και έχουμε πίσω μας 2.000 χρόνια εκκλησίας, θριάμβου. Έχουμε αμέτρητα εκατομμύρια μαρτύρων και Αγίων. Έχουμε εμπειρίες, έχουμε βιώματα, έχουμε συγγράμματα Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε δικαιολογία. Γιατί λοιπόν εμείς κάποιες φορές σκυθροπάζουμε, αγωνιούμε, απελπισόμαστε? Τόσα χρόνια στην Εκκλησία, από μικρά παιδιά, τόσα ακούμε, τόσα βιώνουμε, και στη δύσκολη ώρα σκυθροπάζουμε
ως άθεοι, δεν μας αρέσει η λέξη, ως άθεοι εν το κόσμο, σαν να είμαστε ορφανά παιδιά, παραπεταμένα, εγκαταλελειμμένα ενός σκληρού Θεού που μας παράτησε στα σκουπίδια. Γιατί? Γιατί ενώ ξέρουμε πολλά, δυστυχώς κολλάει η καρδιά μας στο τώρα, στην ύλη, στο παρόν, στη λογική μας, στα δικά μας χαρίσματα, στις δικές μας ικανότητες, και δεν αφήνουμε το Θεό να παρεύει στη ζωή μας. Η πίστη μας δεν είναι επιπάσιν σε όλα δηλαδή τα οποία μας δίδεξε ο Χριστός. Και καμιά φορά επαναλαμβάνουμε και εμείς την φράση των δύο. Τι είπανε? Εμείς ελπίζομεν. Ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Τελειώσαν όλα. Χάθηκαν. Γιατί θέλουμε ένα Θεό μόνο στην Ανάσταση και όχι στο Γολγοθά. Θέλουμε ένα Θεό που να μας χαρίζει μόνο ευεργεσίες και να μην επιτρέπει κανένα πειρασμό στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εν εταίρα μορφή το Χριστό μας όταν στη ζωή μας έχουμε αρρώστιες, δοκιμασίες, αδικίες, περιφρονήσεις, περιθωριοποιήσεις, βάσανα. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο Θεό επάνω στο Σταυρό, το δικό του και το δικό μας. Θέλουμε μόνον ένα Χριστό στη δόξα του. Και πότε έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Πότε? Για σκεφτείτε λίγο. Την Κυριακή της Αναστάσεως, τι ώρα εμφανίστηκε στους 10 ή στους 2? Τι ώρα έγινε φανερός? Είχε υποσχεθεί ότι θα εμφανιστεί την τρίτη ημέρα. Το πραγματοποίησε. Σε ποια ώρα της τρίτης ημέρας? Όταν έδιε ο ήλιος στους 2 και στους άλλους ενώ είχε ήδη νυχτώσει. Πότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Στο αμήν, στα όρια μας, εκεί που εξαντλούνται οι αντοχές μας, εκεί που απογοητευόμαστε πλήρως από τα δικά μας χαρίσματα, τις δικές μας ικανότητες, τις γνώσεις. Τότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός να μας μεταγγίσει τη χαρά και την ελπίδα, για να μας βεβαιώσει ότι χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Και έρχεται ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, έρχεται η Ανάσταση στη ζωή μας μυστικά. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, έρχεται η Ανάσταση εκύπτουσα οσί όρθρος. Δηλαδή, όπως μέσα στο σκοτάδι το πρωί αρχίζει από την Ανατολή πάνω από τους λόφους ένα αμυδρό φως, σιγά σιγά σιγά, που δίνει χρώμα στην πλάση, δίνει ζωή, δίνει ομορφιά σε όλη τη δημιουργία. Έτσι απαλά απαλά όμορφα έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου στη ζωή μας. Σε όλους μας? Όχι. Μήπως εμφανίστηκε ο Χριστός μας την Κυριακή της Αναστάσεως στους 70 όλους? Όχι. Μόνο στους 2. Γιατί σε αυτούς τους 2 και όχι στους άλλους 68? Γιατί αυτοί έκαναν την έξοδο από το σπίτι τους προς την Ιερουσαλήμ, από το εγώ στο παρόν του Θεού, την έξοδο από τη μοναξιά τους, την ερημιά τους, την απογοήτευσή τους, και αναζήτησαν να βρουν ελπίδα στην σύναξη των μαθητών και μαθητριών του Κυρίου μας. Δεν έρχεται σε όλους μας ο Χριστός. Είναι δίπλα μας και δεν έρχεται. Πάει σε αυτούς που κάνουν έξοδο. Έξοδο από τα βιωτικά. Έξοδο από τα καθημερινά. Έξοδο από τα πάθη. Έξοδο από κάθε τι που μας σκλαβώνει στη γη και μας κρατάει εχμάλωτους. Έρχεται ο Χριστός μας σε εκείνους που αγαπούν, που πονούν και ψάχνουν. Πώς έρχεται ο Χριστός? Δεν είναι πανομοιότυπος ο τρόπος που έρχεται ο Χριστός στον καθένα μας. Αν δούμε λίγο
της παρουσίας του Κυρίου μας στην Καινή Διαθήκη θα δούμε πάρα πολλούς τρόπους. Σε άλλους στέκεται σε ένα τόπο και τους περιμένει. Σε άλλους πορεύεται αντίθετα και τους συναντά. Σε άλλους προπορεύεται και οι άλλοι ακολουθούν. Εδώ δεν βαδίζει σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά έρχεται από πίσω, διακριτικά. Γιατί, και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος που έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας. Γιατί, δεν έρχεται κατά μέτωπον να μας επιβάλλει την παρουσία του, αλλά έρχεται ως ένας διακριτικός συνοδοιπόρος που περιμένει τη δική μας αποδοχή, τη δική μας λαχτάρα, δεν ανακόπτει την πορεία μας, αλλά περιμένει τη δική μας συγκατάθεση. Και όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί, έρχεται με ένα τέτοιο τρόπο που όλοι εμείς νιώθουμε σαν να ήρθε μόνο για μας, σαν να υπάρχουμε μόνον εμείς στον κόσμο και κανένας άλλος. Έχει έναν τρόπο να πλησιάζει ο Χριστός τον καθένα μας σαν να είμαστε εμείς το μοναδικό πρόσωπο της αγάπης Του, της οργής Του, του ενδιαφέροντος Του. Και έχουμε αυτή ακριβώς τη βεβαιότητα, καθώς όταν βιώνουμε αυτό ακριβώς το πλησίασμα. Και γιατί δεν τον αναγνωρίζουμε αμέσως? Γιατί ενώ μεταγγίζει στην καρδιά μας χαρά, ειρήνη, ελπίδα, με διάφορους τρόπους, εμείς έχουμε πάθει μια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνουμε. Τυφλή, παράλυτη, ετοιμοθάνατη λες κι είμαστε. Γιατί? Βέβαια πολλές φορές, σαν τους δύο μαθητές προς Εμαούς και σε εμάς ο Χριστός, κρατάει τα μάτια μας κλειστά για να μην τον αναγνωρίσουμε. Γιατί? Για να μας δώσει αφορμή να πούμε τον πόνο μας, να εκφράσουμε την οδύνη μας, τη δυσκολία μας. Έτσι έκανε και στους δύο. Δεν εμφανίστηκε όπως στις μυροφόρες με ανοιχτά τα μάτια των γυναικών αυτών, ώστε ακαριαία να τον δουν, να τον πιστέψουν, αλλά σε μας που βυθιζόμαστε στον πόνο και στην οδύνη, έρχεται ενετέρα μορφή. Γιατί εάν δεν προετοιμαστεί η καρδιά μας, δεν βγει από μέσα μας το πίον των πληγών που έχουμε μέσα μας, δεν θα τον αναγνωρίσουμε ποτέ, δεν θα είμαστε ποτέ δεκτικοί για να τον καταλάβουμε. Πρέπει πρώτα να δώσουμε τόπο στο Χριστό μας, να ανοίξει η καρδιά μας, να σπάσει αυτή η σκληρότητα για να έρθει ο Χριστός μέσα μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός ως άγνωστος, όπως ήρθε και στους δύο μαθητές εκεί στην πορεία αυτή. Και τι έκανε σε εκείνους και τι κάνει και σε εμάς? Ίδιο ακριβώς έργο, ιερό, μεγάλο και άγιο. Ποιο είναι αυτό? Κατεδάφιση και ανέγερση. Γκρεμίζει μέσα μας τις μεσιανικές μας προσδοκίες, τις ηλιστικές, τις εγκόσμιες, αυτές που έχουν κέντρο τον εαυτό μας και την καλοζωία μας. Γκρεμίζει μέσα μας τις ψεύτικες, τα ψεύτικα οράματα και τις ψεύτικες προσδοκίες. Τα γκρεμίζει και είναι επώδυνο αυτό. Να κάνεις μια ζωή όνειρα, να βάζεις στόχους, αλλά για να μπορέσει ο Θεός μέσα σου να δημιουργήσει, να αναδημιουργήσει, να χτίσει, πρέπει πρώτα να γκρεμίσει τα ερείπια ενός εγώ, του κάθε εγώ που πίστεψε εγωκεντρικά στο είδωλό του και νόμιζε ότι είναι το κέντρο της γης. Έρχεται λοιπόν, γκρεμίζει και δημιουργεί, αλλά γίνει αυτό το γκρέμισμα, γίνεται με έναν τρόπο διακριτικό. Πρώτα ακούει, γίνεται δέκτης των απογοητεύσεών μας,
μας αφήνει να αποτινάξουμε από μέσα μας το φορτίο των προβλημάτων μας, των αγωνιών μας, και να συμπορευτεί μαζί μας και στον πόνο μας και στην αρρώστια μας και στην απογοήτευσή μας. Ουσιαστικά εκείνος σηκώνει το φορτίο το δικό μας. Τίποτε δεν σώζει ο Χριστός εάν δεν τον αλάβει ο ίδιος. Είναι λίγο βαθιά τα νοήματα που περιγράφουμε, αλλά θέλω σήμερα για λίγο την προσοχή μας, την προσοχή σας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και δυνατά. Κάποια στιγμή ο Κλεόπας στην πορεία αυτή, σαν να ξέρει τα πάντα, με μια σιγουριά μιλάει στον άγνωστο διπόρο, σαν ο άγνωστος να μην ξέρει τίποτα. «Καλά εσύ», λέει, «μόνος κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις, τα ξέρω εγώ, ε». Μήπως αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη δική μας συμπεριφορά? Ενώ ο Κλεόπας είναι βραδύς, δηλαδή την καρδία, έχει μια καρδιά που αργοπεθαίνει, σε λίθαργο, μισοκοιμισμένος, ετοιμόρροπος, νομίζει τα ξέρει όλα, μα καλά εσύ μόνος κατοικείς και δεν ξέρεις. Σε ποιον απευθύνεται? Σε αυτόν που δεν ξέρει ή σε αυτόν που τα ξέρει όλα? Μήπως δεν έρχεται στη ζωή μας ο Χριστός επειδή τα ξέρουμε όλα? Ξέρουμε να λύνουμε προβλήματα για όλα. Νομίζουμε ότι άμα γινόμασταν και οι πρωθυπουργοί, θα είχε πάει η Ελλάδα μπροστά. Και τα οικογενειακά των άλλων, τα πάντα ξέρουμε να λύνουμε. Πριν να μας μιλήσει ο άλλος, δεν τον αφήνουμε καν να μιλήσει. Προλαμβάνουμε και δίνουμε απάντηση. Όχι, εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστό. Γιατί να έρθει στη ζωή μας? Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να γκρεμίσει τις βεβαιότητες, τις ψευδεστήσεις μας. Όμως, για να το κάνει αυτό, του ζητάει να διηγηθούν αυτά τα οποία έμαθαν. Γιατί? Για μπείτε λίγο στη θέση ενός παππού που περιγράφει στα εγγονάκια του τα παιδικά του χρόνια. Εκείνη την ώρα ο παππούς, καθώς τα θυμάται, τα ξαναζεί και έρχονται τα ίδια αισθήματα και λες και τα αισθητήρια του παππού αισθάνονται, εισπράττουν ακόμη και τους ερεθισμούς του περιβάλλοντος εκείνης της εποχής, τις αισθήσεις, τις οσφρήσεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις. Ζητά λοιπόν ο Χριστός από τους δύο να διηγηθούν εκείνες τις επώδυνες καταστάσεις που τους πλήγωσαν, να τα ξαναζήσουν. Γιατί? Διότι όταν ξαναζείς και θυμάσαι αυτά ακριβώς που ξαναζείς, τα ξαναβιώνεις, τα θυμάσαι και αρχίζεις να τα σκέφτεσαι, να τα βλέπεις με διαφορετικό πρίσμα. Γι' αυτό βλέπετε και οι άγγελοι καλούν τις μυροφόρες να θυμηθούν. Όπως και οι μαθητές, λέει αργότερα, εμνίσθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να θυμόμαστε. Στη δύσκολη ώρα μας άφησε ποτέ ο Χριστός? Μας εγκατέλειψε ποτέ μέχρι τώρα? Γιατί σε εκείνη τη στιγμή της ζωής μας, όταν ήμασταν στο νοσοκομείο, σε ένα άλλο οικογενειακό πρόβλημα, μας βοήθησε έτσι και έτσι και έτσι και τώρα θα μας αφήσει? Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Αυτοί βέβαια, ενώ περιγράφουν όλες αυτές τις αναμνήσεις, τις περιγραφές εκφράζουν όμως και τη δυσκολία τους. Εμείς ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Γιατί τώρα δεν ελπίζουν? Γιατί θέλουν αποδείξεις αυτές. Θέλουν να ψηλαφίσουν σαν το θωμάκι αυτή τον αναστημένο Χριστό. Και το αρνείται αυτό ο Χριστός σταθερά. Και τι κάνει? Τους αφήνει να εκφράσουν αυτό το ψεύτικο οικοδόμημα της ζωής τους, που είναι φτιαγμένο από άχυρα.
έτσι ώστε μετά από λίγο να το φυσήξει και να τον γκρεμίσει. Με άχυρα δεν χτίζεις τη ζωή σου. Τους αφήνει λοιπόν να ομολογήσουν τη χρεοκοπία της λογικής τους για να καταλάβουν ότι αν θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό πρέπει να υπερβείς τη λογική και να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά. Η λογική μέχρι ενός σημείου σε οδηγεί, αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται καρδιά. Καρδιά σε εγρήγορση. Γι' αυτό ακριβώς τους λέει είστε βραδείς την καρδία. Πώς κλείρινε έτσι η καρδιά σας? Τι πάθατε? Και αυτό το παράπονο του Χριστού μας το λέει και σε μας. Πώς κλείρινε έτσι η καρδιά μας? Για σκεφτείτε λίγο από τα παιδικά μας χρόνια. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, με τι λαχτάρα, με τι αγάπη, με τι πίστη προσευχόμασταν, πηγαίναμε στην εκκλησία. Πώς βιώναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή της Αναστάσεως? Πώς όλα αυτά μέσα έτσι γίναν τυπικά, συνήθεια? Τα βιώνουμε λες και είναι ένα πανηγύρι. Δεν αλλάζουμε, δεν μεταμορφώνουν την καρδιά μας. Γιατί? Γιατί μήπως είμαστε κι εμείς βραδείς στην καρδία και θέλει ο Χριστός να σπάσει αυτή τη σκληροκαρδία για να μπορέσει να έλθει μέσα μας και να μας μάθει ότι προκειμένου να εισέλθει ο ίδιος στη δόξα του πρέπει να προηγηθεί ο Σταυρός, για να έλθουμε κι εμείς στη χαρά και στην ελπίδα πρέπει να περάσουμε μέσα από το μοναπάτια των θλίψεων, να βιώσουμε τον θάνατο όχι ως βιολογικό τέλος αλλά ως το τέλος των ψευδεστήσεών μας. Οι θλίψεις είναι ένας σεισμός που γίνεται μέσα μας, που σπάζει τη σκληροκαρδία της καρδιάς μας, που γκρεμίζει τα σαθρά οικοδομήματα που χτίζαμε από τα παιδικά μας χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν οι μαθητές γεμίζουν ελπίδα, χαρά, φως, νιώθουν ότι μέσα τους χτίστηκε ένας ναός, ένας ιερός ναός, εκείνη ακριβώς την ώρα στο σταυροδρόμι της ζωής τους ο Κύριος προσποιείται. Κάποιοι σκανδαλίζονται, μα λένε προσποιείται ο Θεός, είναι δυνατόν? Η προσποίηση αυτή του Χριστού μας δεν έχει καμιά σχέση με τη δική μας προσποίηση. Να πω ένα παράδειγμα. Χτυπάει η πόρτα και έρχεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και λέει η μαμά στο παιδάκι, πες στην κυρία ότι η μαμά μου δεν είναι εδώ. Και πάει το παιδάκι, κυρία μου είπε η μαμά μου ότι δεν είναι εδώ. Αυτή η προσποίηση είναι μια υποκριτική στάση όπου θες να κρύψεις την αντιπάθειά σου στους άλλους, δεν τους θέλεις στη ζωή σου και προσπαθείς να τους διώξεις. Η προσποίηση του Χριστού μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Χριστός δεν προσποιείται για να τους διώξει, γιατί δεν τους θέλει δίπλα του, αλλά επειδή τους θέλει πολύ. Και αυτή η προσποίηση του Χριστού μας δεν είναι η πρώτη και μοναδική. Θα θυμάστε σε μια άλλη συγκλονιστική στιγμή των μαθητών, ήταν νύχτα, σκοτάδι, πυκνό, η τρικυμία φοβερή, τα κύματα πάνω από το πλοίο ρημάζαν, τσακίζαν, σαν καριδότσου φλωτίναζαν το καράβι τους και ο Κύριος μας περνάει βαδίζοντας πάνω στα κύματα, αλλά προσποιείται ότι πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση και περιμένει την κραυγή των μαθητών, την ηκεσία τους. Αυτή ακριβώς η προσποίηση του Χριστού μας υπάρχει πολλές φορές στις περιγραφές ιερών γεγονότων και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Ένα βράδυ σε μια ακατάληπτη πάλι του Ιακώβου με τον Θεό, όταν θα πήγαινε στην επιστροφή του σε μια άλλη πορεία να συναντήσει τον αδελφό του τον Ισάφ, όλη τη νύχτα λέει πάλευε ο Θεός με τον Ιακώβ και είπε ο Θεός τον Ιακώβ, μόλις ξημέρωνε, όπου ο Θεός εκεί προσποιούνταν
ότι έχασε, γιατί χαίρεται ο Θεός να χάνει, στην πάλη που κάνουμε μαζί Του, στην εικεσία μας, στην προσευχή μας, χαίρεται να χάνει και να μας αφήνει να νιώθουμε ότι νικούμε εμείς. Νικάει τελικά η αγάπη Του. Λέει λοιπόν στον Ιακώβ, άφησε με να φύγω γιατί ξημερώνει. Και ο Ιακώβ το απαντά, δεν σ' αφήνω αν πρώτα δεν με ευλογήσεις. Ή στο Μωυσή άλλη φορά του λέει, άφησε με και μη με εμποδίσεις να εξοντώσω τον λαό αυτό που τόσο με παραοργίζει. Είναι σαν να λέει στο Μωυσή, τι, εμπόδισε με Μωυσή, μη μου αφήσεις να εξοντώσω τον λαό που τόσο κι εγώ κι εσύ αγαπούμε. Οι μαθητές λοιπόν σε εκείνο το σταυροδρόμι της ζωής τους, καθοριστικό στην πορεία τους, σε όλη τους τη ζωή, νιώθουν ότι δεν θα έχει κανένα νόημα πλέον η πορεία τους αν δεν είναι μαζί τους εκείνος ο άγνωστος. Ο ήλιος έβησε, η μέρα χάθηκε, το σκοτάδι άρχισε να τυλίγει την πλάση και αυτοί τώρα που άρχισαν να ελπίζουν, να ζουν, τώρα λοιπόν υποψιάζονται αυτήν την φωνή της άβρας, της λεπτής, την αίσθηση του Θεού μέσα τους. Μείνε μαζί μας Κύριε, πού θα πάμε χωρίς εσένα. Αυτή είναι η κραυγή τους. Τώρα πια οι Απόστολοι είναι έτοιμοι για όλα και ο Κύριος εισέρχεται στο σπίτι τους, προσφέρεται, εμφανίζεται σαν αστραπή για ελάχιστη χρονική στιγμή, όπως μέσα στη νύχτα μια αστραπή τυλίγει την πλάση σε ένα εκπληκτικό φως και χάνεται. Έτσι και ο Χριστός μας εμφανίστηκε στους μαθητές για ελάχιστο χρόνο, σε μια στιγμή μοναδική της ζωής τους, και αμέσως άφαντος γένετο. Γιατί θα λέγαμε εμείς Κύριε, τώρα που σε είδαμε, τώρα που σε νιώσαμε, τώρα που σε καταλάβαμε, έγινες άφαντος, γιατί μας το κάνεις αυτό, γιατί μας βασανίζεις. Θέλουμε να σε έχουμε πάντοτε έτσι δίπλα μας, να σε βλέπουμε με τα μάτια μας. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όμως ο Χριστός μας, επειδή ξέρει το συμφέρον μας, ξέρει ότι πρέπει να μας μάθει, να μας εκπαιδεύσει να τον αναγνωρίζουμε όχι με τα μάτια αυτά, τα φυσικά μάτια, αλλά με άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως, και να τον αναγνωρίζουμε εν εταίρα μορφή στις δύσκολες ώρες, όταν θα ξανάρθει νύχτα, όταν θα τυλίξει και πάλι το σκοτάδι της ζωής μας, γι' αυτό λοιπόν θέλει να μας μάθει τι, ότι ο Θεός όταν φανερώνεται ουσιαστικά κρύβεται, και όταν αποκαλύπτεται και κρύβεται θέλει να μας μάθει να τον καταλαβαίνουμε όταν δεν τον βλέπουμε παρόντα με τα φυσικά μας μάτια. Είναι πιο κοντά μας όταν δεν τον βλέπουμε. Εμείς το θέλουμε βέβαια να τον βλέπουμε. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά ο Χριστός μακαρίζει ποιους. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες και πιστεύσαντες. Έρχεται τόσο όσο να βάλει μπουρλότο στην καρδιά μας, να ανάψει πυρκαγιά, να κάψει μέσα κάθε τι άχρηστο, σαν αστραπή και βροντί, σαν σεισμός μοναδικός, να διαλύσει τα πάθη μας, τις ψευδεστήσεις μας, τις κακές προσδοκίες μας, και μετά φεύγει και κρύβεται. Δεν είναι η μοναδική φορά που το κάνει εδώ. Θα θυμηθούμε για λίγο μόνο μια άλλη φορά πολύ ωραία. Στην Παλαιά Διαθήκη, σε έναν άνθρωπο, θα έλεγα το πιο δοκιμασμένο άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι πέρασε τόσες δοκιμασίες. Ποιος είναι? Ο Ιώβ. Ο Ιώβ λοιπόν έχει χάσει τα παιδιά του όλα, την περιουσία του, τους υπηρέτες του, ζει μέσα σε φρικτή ασθένεια που του σακατεύει τη σάρκα, οι φίλοι του του λένε αλλοπρόσαλα πράγματα, η γυναίκα του τον καλεί να βλασφημίσει τον Θεό, και ο Ιώβ τι λέει? Κύριε, γιατί μου κρύφτηκες? Τον Θεό θέλει,
τον Θεό ζητά. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί κρύβεται ο Θεός, γιατί φεύγει, και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Λένε λοιπόν ότι ο Χριστός μας κρύβεται οικονομικός, δηλαδή για κάποιο χρονικό σημείο, για κάποια χρονική στιγμή, σαν να δεν φεύγει. Εμείς αισθανόμαστε ότι φεύγει. Αυτό ονομάζεται στην Εκκλησία θεοεγκατάλειψη. Σαν να φεύγει από τη ζωή μας και εμείς νιώθουμε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν φεύγει, είναι πιο κοντά μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος πολύ χαρακτηριστικά, τι κάνει, λέει, ο Χριστός μας, ό,τι κάνει μια μάνα με το παιδάκι της. Κάποιες φορές, λέει, κρύβεται, φεύγει για λίγο, και τι κάνει το παιδάκι, αρχίζει και άνεσε τη μανούλα του. Γιατί το κάνει αυτό η μαμά? Για να καταλάβει το παιδί τη σχέση που πρέπει να έχει μαζί της. Το παιδάκι αρχίζει και κλαίει και σπαρταράει, μαμά, μητέρα, μανούλα. Και όταν εμφανίζεται η μητέρα, τρέχει στην αγκαλιά το παιδί και βιώνει αυτή την εμπειρία, αυτή τη σχέση. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός κρύβεται από τη ζωή μας. Και εμείς υποφέρουμε, κλαίμε, βασανιζόμαστε. Πού είσαι, Κύριε? Δεν αντέχω άλλο, είμαι στα όρια μου, θα τρελαθώ. Και ο Χριστός είναι δίπλα μας. Εν εταίρα μορφή. Μέσα στις δυσκολίες είναι ο Χριστός, στα βάσανα, ναι. Μέσα από τις διατροπίες του συζύγου ή της συζύγου είναι ο Χριστός. Δεν μας αρέσει, το ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν εταίρα μορφή. Μέσα από τα προβλήματα και τα βάσανα των παιδιών είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Μέσα από ένα οικογενειακό, οικονομικό πρόβλημα, εργασιακό, είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψουμε αυτό, αδελφοί. Στα λόγια το πιστεύουμε. Εκείνη τη δύσκολη ώρα. Θέλουμε τον Χριστό να τον βιώνουμε καθημερινά. Το θέλουμε. Να τον θέλουμε εν εταίρα μορφή. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνη την ώρα της έκπληξης, ξεσπάει ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής σε ένα ξέσπασμα λιγμών, χαράς και συγκινήσεως. Δεν αγγίζουν τροφή. Είναι νηστικοί όλη την ημέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Τρέχουν με λαχτάρα, με όση δύναμη έχουν, να μεταγγίσουν και στους άλλους αυτό που έζησαν, την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Πώς πήγαιναν και πώς έφυγαν? Πώς δεν τρελάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία στην ελπίδα, από τον θάνατο στη ζωή. Και τι νόημα έχουν όλα αυτά για μας? Στον ίδιο δρόμο βρισκόμαστε, στην ίδια πορεία.

χάνουμε, μεταγγίζουμε χαρά Αναστάσεως στους άλλους γύρω μας. Να το μεγάλο σκάνδαλο των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν τα ζούμε όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να τα βιώσουμε. Ποιος είναι αυτός? Να επαναλάβουμε κι εμείς ολόψυχα, όχι με προϋποθέσεις, προσέξτε, όχι με προϋποθέσεις που θα βάλουμε εμείς στο Θεό. Κύριε, μείνον με θυμών. Τι σημαίνει μείνον? Σημαίνει μένω, παραμένω. Ο Κύριος μένει μαζί μας. Το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι εμείς να μείνουμε με τον Κύριο. Μένω με τον Κύριο σημαίνει παραμένω, περιμένω, υπομένω. Ε, δεν μας αρέσουν πολύ αυτές οι λέξεις. Αυτό σημαίνει. Όταν ζητούμε τον Κύριο να μείνει μαζί μας, ουσιαστικά το ζητούμε να μας κρατήσει κοντά Του. Σταθερούς και μετακίνητους και στις δύσκολες ώρες και στα βάσανα και στις δυσκολίες. Και για να μείνει μαζί μας, ασφαλώς θα πρέπει να το δώσουμε τόπο στην καρδιά μας. Να τον αφήσουμε να γκρεμίσει και να χτίσει. Και όταν, αδελφοί μου, έρχεται στην καρδιά μας ο Χριστός, δημιουργεί μέσα μας πνευματική άνοιξη. Σε ένα θαύμα και σε μια έκπληξη της φύσεως. Ανασθένονται μέσα μας τα πάντα. Το σκοτάδι φεύγει και έρχεται το φως του Χριστού στη ζωή μας. Κλείνοντας, είχαμε πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι στα παλιά χρόνια, δεν ξέρω σήμερα αν γίνεται ακόμη, όταν τελείωνε η λειτουργία της Αναστάσεως ξημερώματα της μιας των Σαββάτων, στα χωριά οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στα σπίτια τους μετά να φάνε τα αυγά, τα τσουρέκια και τις μαγειρίτσες. Αλλά πού πήγαιναν? Στα νεκροταφεία. Με αναμένες τις λαμπάδες πήγαιναν να ανάψουν το καντήλι της μαμάς που έφυγε, του πατέρα, του παιδιού, και να του πούν «Χριστός Ανέστη». Αυτό το νόημα έχει η πρόσκληση, όχι του ιερέως αλλά του Χριστού, όταν μας λέει «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Δεν μας το λέει για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα χαράς μέσα στην Εκκλησία, αλλά για να μας καταδείξει το χρέος μας, να γίνουμε εμείς αναμένες λαμπάδες και να γυρίζουμε όχι στα νεκροταφεία του χωριού, αλλά στα νεκροταφεία των πόλεων, στα νεκροταφεία ψυχών, τα οποία είναι γεμάτα σήμερα με αμέτρητες χιλιάδες ψυχές που δεν ξέρουν γιατί ζουν και τι θέλουν, χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, χωρίς χαρά. Αυτές οι πορείες ξεκινούν μέσα στα μεσάνυχτα ή ξημερώματα πρωί, όταν οι άλλοι πηγαίνουν για ύπνο, εμείς πορευόμαστε για τη ζωή, γιατί ο νυμφίος έρχεται πάντοτε εν το μέσο της νυχτός. Μας καλούν λοιπόν αυτοί οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο ανώνυμος συνοδοιπόρος, σήμερα να βγάλουμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστική, να βγάλουμε μια βόλτα τους γύρω μας, ένα περίπατο σε αυτή την πορεία προς Εμαούς, σε μια πορεία προς την Ανάσταση, να αναπνεύσουν και αυτοί μαζί μας τον αέρα της ελευθερίας και να τους πούμε ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει, εδώ αρχίζει, ότι ο Χριστός αναστήθηκε για να αδειάσει τα μνήματα, για να σπάσει τις ταφόπλακες, για να φέρει ελπίδα μέσα στην απελπισία. Και επειδή ακριβώς τις μέρες μας η πατρίδα μας περνάει σε ένα πυκνό, αδιαπέραστο σκοτάδι, όπου όλα τα μηνύματα είναι απέλπιδα, τα διέξοδα πολλά, όλα μας απογοητεύουν, αντικειμενικές πραγματικότητες, ηγέτες, οικονομία, οι άνθρωποι, έχουμε χρέος σε αυτό το απέραντο νεκροταφείο της πατρίδας μας, εμείς οι λίγοι,

που είμαστε όρθιοι με αναμένες τις λαμπάδες να ανάψουμε τις λαμπάδες των ανθρώπων που απογοητευμένοι και τσακισμένοι ζουν χωρίς προοπτική και χωρίς ελπίδα και να τους πούμε ότι όσο το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό πλησιάζει το θαύμα του Χριστού μας, η Ανάσταση. Να τους πούμε Χριστός Ανέστη.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη και καλή εβδομάδα και καλά να περνάτε και καλό μήνα για όσους δεν ήσασταν μαζί μας τις τρεις πρώτες μέρες του Μάη. Σήμερα 4 του μηνός και να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Πελαγία. Χρόνια σου πολλά, Πελαγία. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Και θα αφιερώσουμε στη φίλη μας, την καλή μας τη φίλη, την Πελαγία, ένα τραγουδάκι. Μετά το τραγουδάκι θα πάμε κατευθείαν στις πράξεις των Αποστόλων. Πάμε λοιπόν.

Ο Παύλος στην Κόρινθο. Αν την Αθήνα Θεόφιλη εκείνο τον καιρό τη θεωρούσαν ως το σημαντικότερο θρησκευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο του κόσμου, η Κόρινθος με τα δύο λιμάνια της σίγουρα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Ο ταξιδιώτης που έφτανε για πρώτη φορά εντυπωσιαζόταν από τον πλούτο της και το πλήθος των εμπορικών καταστημάτων και σχημάτιζε την εντύπωση ότι αυτή η πόλη δεν είναι για τον καθένα, μα για όσους έχουν και εξοδεύουν. Ο Παύλος για αρκετή ώρα περιδιάβαζε στα μαγαζιά της. Κουρασμένος σταμάτησε μπροστά σε ένα εργαστήρι που κατασκεύαζαν και πουλούσαν σκηνές. Ένας άντρας και μια γυναίκα καθισμένοι στους αργαλιούς τους υφαίναν το γιδόμαλο. Τους καλοχαιρέτησε. Του ανταποδώσανε και αυτοί το χαιρετισμό και πιάσανε κουβέντα. Τον άντρα τον έλεγαν Ακύλα, τη γυναίκα Πρίσκυλα. Από τον Ακύλα άκουσε πως είχαν έρθει πριν λίγο καιρό από τη Ρώμη μαζί με άλλους Ιουδαίους διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Ευτυχώς και στην Κόρινθο οι σκηνές είχαν ζήτηση και έτσι δεν έμειναν δίχως δουλειά. Είπε και ο Παύλος ποιος είναι και το λόγο που τον έφερε σε τούτη τη Μεγαλούπολη και ότι έψαχνε για μια καμαρούλα να δίνει στο κορμί του λίγη ανάπαυση. Προσφέρθηκαν αυτοί να τον φιλοξενήσουν στο φτωχικό τους. Ο Παύλος δέχτηκε με ευγνωμοσύνη την προσφορά τους και με χαρά, γιατί θα μπορούσε όταν θα του έμενε έστω και λίγος χρόνος ελεύθερος να κάθεται και αυτός στον αργαλιό. Τη δουλειά την ήξερε και με αυτόν τον τρόπο να βγάζει την υποχρέωση της φιλοξενίας. Το Σάββατο πήγαν όλοι μαζί στη συναγωγή. Μετά τον αρχισυνάγωγο ζήτησε και ο Παύλος να διαβάσει κάτι από τα ιερά τους βιβλία και να το σχολιάσει. Διάλεξε τις προφητείες που αναφέρονταν στο Μεσσία, μα στα σχόλιά του ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν είπε ότι ο Μεσσίας ήρθε. Το άφησε για την επόμενη συνάντησή τους. Και καθώς ο λόγος του ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός, το άλλο Σάββατο μήλο να έριχνε στη συναγωγή δεν θα έπεφτε κάτω. Τόσος πολλής κόσμος είχε μαζευτεί. Και ο αρχισυνάγωγος από την αρχή έδωσε το λόγο στον Παύλο. Όρθιος ο Παύλος μπροστά στο βήμα, διάλεγε με προσοχή τα λόγια του. Φοβόταν μην προκαλέσει το ακροατήριό του και δεν ακουστούν αυτά που ήθελε να τους πει. Δεν κατάφερε να το αποφύγει. Ίσως έφταιγε η αγάπη του στην αλήθεια, η αγάπη του στον Ιησού που τον επηρέαζε έτσι όπως του παρουσιάστηκε μέσα στο φως της θεότητάς του στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Και ανέβαιναν στα χείλη του από την καρδιά του οι λέξεις αστραφτερές σαν νιόκοπα νομίσματα και γίνονταν κρυστάλλινες όπως το νερό από τη Βρυσομάνα. Δεν γινόταν να αφήσουν αδιάφορο το ακροατήριο. «Ήρθε ο Ιησούς, αδελφοί μου, ήρθε για όλους. Και μετά το θάνατό του και την ένδοξή του Ανάσταση, όλοι έχουμε θέση στη Βασιλεία του, Ιουδαίοι και Εθνικοί, άρχοντες και δούλοι, άνδρες και γυναίκες, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, όλοι, όλοι, όλοι. Φτάνει να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε, να παρνηθούμε τον προηγούμενο αμαρτωλό εαυτό μας, να μετανοήσουμε και τα βήματά μας το εξής να τα οδηγεί η αγάπη, ακόμα και για τους εχθρούς μας. Γιατί θα έρθει μια μέρα, ναι, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, θα έρθει μια μέρα που όλα θα παρέλθουν, και ο ουρανός και η γη, όλα, όλα. Και το μόνο που θα απομείνει θα είναι η αγάπη. Και για την αγάπη μας θα κριθούμε από τον Κύριο. Πόσο αγαπήσαμε, αυτό θα μετρήσει. Τι είναι αυτά που λες, πετάχτηκε ένας από κάτω. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες, ακούστηκαν κι άλλες, πολλές φωνές. Στη συναγωγή ακολούθησε πανδαιμόνιο. Όλοι φώναζαν. Κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Το ακροατήριο χωρίστηκε στα δυο. Οι μισοί υποστήριζαν τον Παύλο. Οι άλλοι μισοί τον κατηγορούσαν ως αιρετικό.
Να μην ξαναπατήσεις τη συναγωγή μας. Δεν σε θέλουμε. Ψώνει τότε ο Παύλος στη φωνή του, να τον ακούσουν όλοι, και τεινάζοντας τη σκόνη από τα ρούχα του, δήλωσε ότι δεν θα ξαναασχοληθεί μαζί τους. Θα κηρύττει μόνο στους εθνικούς. Αυτοί ας ζουν στην πλάνη τους. Δική τους η ευθύνη. Επειδή όσοι δεν συμφωνούσανε μαζί του έπεσαν πάνω του να τον σύρουν έξω από τη συναγωγή με τη βία, ένας από το ακροατήριο, Ιούστο τον έλεγαν, τράβηξε τον Παύλο μέσα στο σπίτι του που ήταν πλάι στη συναγωγή για να τον προστατέψει. Σε λίγο το σπίτι του Ιούστου γέμισε κόσμο. Ακόμα και ο αρχισυνάγωγος, ο Κρίσπος, πήγε με όλη την οικογένειά του για να ακούσουν τον Παύλο. Και αυτό έγινε και το άλλο Σάββατο και το παράλλο. Και δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι αυτοί που πήγαιναν, μα και εθνικοί. Δεν τους χωρούσε το σπίτι του Ιούστου και η συναγωγή άδειαζε. Ο νέος αρχισυνάγωγος που πήρε τη θέση του Κρίσπου, ο Σωσθένης, βλέποντας τη συναγωγή να αδειάζει, ανησύχησε. «Κάτι πρέπει να κάνουμε», λέει στους Ιουδαίους που επιμένανε να μένουν πιστοί στις παραδόσεις τους. «Δεν μπορούμε να αφήνουμε ελεύθερο αυτόν τον πλάνο να ξεμυαλίζει τους ανθρώπους μας, να τους απομακρύνει από την πίστη των πατέρων μας». Αποφασίζουν να πιάσουν τον Παύλο και να τον οδηγήσουν προς τον Ανθύπατο, τον Γαλλίωνα, να τον κλείσουν στη φυλακή να ησυχάσουν. Εκείνο το βράδυ ήταν που ο Παύλος ξανάκουσε τη φωνή του Θεού, τον ενθάρρυνε. «Μη φοβάσαι, συνέχισε να κηρύττεις το Ευαγγέλιό μου, μη σιωπήσεις». Την άλλη μέρα, και ενώ ο Παύλος μιλούσε σε μερικούς εθνικούς στην αγορά, γίνονται πάνω του κάμπος Ιουδαίοι, αυτοί που τον είχαν τραβήξει με τη βία έξω από τη συναγωγή. Και με το Σωσθένη μπροστά, τον αρχισυνάγωγο, τον αρπάζουν από το ρούχο του και τον οδηγούν στον Ανθύπατο, τον Γαλλίωνα. «Είναι αιρετικός», φωνάζουν όλοι μαζί. «Παραποιεί τα ιερά μας κείμενα. Θέλει να καταργήσει τον νόμο, τον νόμο που ο ίδιος ο Θεός έδωσε στο Μωυσή». Ο Γαλλίων δεν μπορεί από τις πολλές φωνές να καταλάβει γιατί ακριβώς κατηγορούν τον Παύλο. «Ακούει νόμο, ακούει Μωυσή, μα όλα τούτα δεν έχουν σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες. Είναι θρησκευτικά ζητήματα που αφορούν τους ίδιους. Δεν τον κατηγορούν για κάποιο αδίκημα που να δείχνει ότι στρέφεται εναντίον της πολιτείας ή και του αυτοκράτορα». Του ρίχνει μια πεταχτή ματιά. Ήρεμα ο Παύλος κοιτά τους κατηγόρους του. Θαρρύζει και δεν τον αφορούν όσα του καταμαρτυρούν. Ήταν και η φωνή του Θεού που αποκρατιόταν ακόμα στα αυτιά του και τον καθησύχαζε. «Μη φοβάσαι. Κανείς δεν πρόκειται να σε βλάψει». Και τότε ακούει τον Γαλλίωνα να διατάζει τους ραβδούχους του αμέσως να απομακρύνουν τους Ιουδαίους. Το τι ακολούθησε, Θεόφιλε, κανείς δεν το περίμενε. Καθώς οι κατήγοροι του Παύλου έτρεχαν να εξαφανιστούν, μαζί τους και ο Σωσθένης, πάτησε ο καημένος ο Σωσθένης πάνω στη βιάση του το φαρδί του ημάτιο και πέσε σωρό σκουβάρι μπροστά στο βήμα του Ανθύπατου. Τον περιλαβαίνουν τότε οι Έλληνες, αυτοί με τους οποίους συνομιλούσε ο Παύλος την ώρα που τον έπιασαν, και μπρος στα μάτια του Γαλλίωνα άρχισαν να τον χτυπούν. Αγέροχος εκείνος τους κοιτούσε, λες και τίποτα δεν έτρεχε. Βλέπεις, Θεόφιλε, ως στοικός που ήταν ο Γαλλίων, θεωρούσε αδυναμία ακόμα και τον ίκτο.

Ενάμισης χρόνος. Πότε πέρασε κιόλας. Θαρρής ήταν χθες που ήρθε στην Κόρινθο. Και πόση δουλειά σε τούτο το διάστημα. Κοιτάζει ο Παύλος τα χέρια του, γεμάτα ρόζους. Το πρωί στον αργαλιό, στο εργαστήρι του Ακύλα, το απόγευμα κήρυγμα, από σπίτι σε σπίτι, να μην γίνεται βάρος στον Ιούστο, στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα. Και οι Κορίνθοι, απλοί άνθρωποι, τελείως διαφορετικοί από τους Αθηναίους, έρχονταν, τον άκουγαν, ρωτούσαν τι να κάνουμε. Ενδιαφέρονταν για τη σωτηρία τους, για τη σωτηρία της ψυχής τους. Λαχταρούσαν να μπουν στη χαρά του Κυρίου, στη χαρά που δεν έχει τέλος. Για τούτο και λυπήθηκαν όταν ο Παύλος είπε ότι θα έφευγε, μα δεν γινόταν να το αναβάλει. Έπρεπε να επισκεφθεί για μια ακόμα φορά τις εκκλησίες που ίδρυσε, να δει αν προόδευαν, να μάθει για τις δυσκολίες που συναντούσαν, να τις στηρίξει. Στους Θεσσαλονικείς έγραψε μια μακροσκελέστατη επιστολή, την έστειλε με τον Τιμόθεο. «Να χαίρεστε πάντα», του σύστησε ανάμεσα στ' άλλα, «και να προσεύχεστε, να ευχαριστείτε για το κάθε τι το Θεό». Έφυγε μόλις μπήκε ο Απρίλης. Τον συνόδεψαν και η Πρίσκυλα με τον Ακύλα. Αυτοί κατέβηκαν στην Έφεσο. Ο ίδιος συνέχισε το ταξίδι. Ξαναντάμωσαν όταν ξεπλήρωσε το χρέος του προς τις εκκλησίες της Ασίας. Χαρές πια η Πρίσκυλα, χαρές ο Ακύλας. Έτσι ξαφνικά που τον είδαν να στέκεται στην είσοδο του εργαστηρίου τους, σηκώθηκαν από τον αργαλιό τους και τον αγκάλιασαν. Τον είχαν τόσο επιθυμήσει. Στο σπίτι που είχαν νοικιάσει, βάστηξαν και για εκείνον μια καμαρούλα, να συναντά τους αδελφούς, να ξεκουράζεται και από τις έννοιες της μέρας. Το πρώτο Σάββατο κιόλας πήγαν μαζί στη συναγωγή, επίσης και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Μα οι Ιουδαίοι και εδώ από την αρχή δεν τον είδαν με καλό μάτι. Δεν τους άρεσαν αυτά που τους έλεγε, όπως τους τα έλεγε, και του φέρονταν άσχημα. Τον διακόπτανε, τον έβριζαν. Το πράγμα δεν πήγαινε άλλο. Και ερχόταν χειμώνας. Δεν μπορούσε να κηρύττει ούτε στους δρόμους, ούτε στις πλατείες. Νίκιασε ένα χώρο στη σχολή του Τυράννου για τις ώρες που δεν γίνονταν εκεί μαθήματα. Τα βράδια τον καλούσαν πότε ο ένας, πότε ο άλλος στο σπίτι του. Σε κανέναν δεν έλεγε όχι. Πήγαινε. Και αν τύχαινε κάποιος από την οικογένεια να είναι άρρωστος, καθόταν κοντά του. Προσευχόταν μαζί του με θέρμη να γίνει καλά. Και πάντα γινόταν. Πάντα Θεόφιλε. Άκουγε ο Θεός την προσευχή του. Το πράγμα βέβαια δεν έμενε μυστικό. Και έτρεχαν ξοπίσω του οι άνθρωποι. Οι απλοί άνθρωποι. Και όχι πάντα για να ακούσουν το κήρυγμά του, αλλά και για να ζητήσουν λύση σε κάποιο τους πρόβλημα. Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό οι καημοί και τα βάσανα του κόσμου. Ούτε για μια στιγμή δεν τον άφηναν ήσυχο. Ο Παύλος τους σύστηνε πίστη στον Ιησού, τους σύστηνε προσευχή, δεν τους έφτανε. Και αν είχαν άρρωστο, τον έβγαζαν στο δρόμο, από όπου ήξεραν ότι θα περνούσε, για να πέσει έστω και ο ίσκιος του πάνω του, πάνω στον άνθρωπό τους, να γίνει καλά. Ή τον σκέπαζαν με την ποδιά που φορούσε την ώρα που ήφαινε στο εργαστήρι του Ακύλα, ή με τη ζώνη του, τη ζητούσαν από την Πρίσκυλα. Και η καημένη Πρίσκυλα, πώς να πει όχι, σε ποιον να πει όχι, να μην του τη δώσει. Ήταν τόση η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό του, το πρόσωπο του Παύλου, που κανείς πια δεν κατάφευγε στους μάγους ή στους εξορκιστές για τα ζητήματα που τους πέδευαν, όπως γινόταν πριν τον ερχομό του στην πόλη τους.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο πλούτος και η ομορφιά της παράδοσής μας μέσα από το ραδιόφωνο της Λιδίας.

Με ένα ξανθό κορίτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα σαρικούζ, όπως το ξέρουν ως χορό όλοι οι πόντοι. Και από το ξανθό κοριτσίστικο μαλλί να πάμε στο άσπρο μαλλί της ωριμότητας, ακολουθώντας τη φωνή του Χρύσανθου. Τα μαλλία μ' Ντέσπριναν.

Οι κόρ επίεν σοπαρχάρ τώρα και εικόνες από αλόνια, λιβάδια και ακροτικές δουλειές στα ψηλά παρχάρια του πόντου γεμίζουν το μυαλό.

Το ξέρουν και οι μη πόντιοι, είμαι σίγουρη, και το αγαπούν. Αφιερωμένο στις μανούλες όλων.

ερμηνεία του τέλους, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η πιο ρωμαλαία, η πιο συγκομπυκνωμένη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου σε ένα τραγούδι της καταγωγής του. Από εμάς, γεια και χαρά σας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από σήμερα θα διαβάζουμε ένα καινούριο βιβλίο που έχει τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι άγνωστος. Γράφει λοιπόν ο συγγραφεύς: «Με του Θεού τη χάρη είμαι ένας χριστιανός. Οι πράξεις μου, αλίμονο, με παρουσιάζουν ένα μεγάλο αμαρτωλό και ως προς τη ζωή μου είμαι ένας άνθρωπος χωρίς σπίτι. Προέρχομαι από πολύ άσημη οικογένεια και γυρίζω περιπλανόμενος από μέρος σε μέρος. Τα υπάρχοντά μου είναι ένα σακούλι στην πλάτη μου με λίγο ψωμί μέσα και μια Αγία Γραφή μέσα στην τσέπη του σακακιού μου. Αυτά είναι όλη μου η περιουσία. Κάποτε ήταν το Σάββατο της 32ης εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή και πήγα στην εκκλησία να προσευχηθώ και να ακούσω τη Θεία Λειτουργία. Άκουσα τον Απόστολο της ημέρας που ήταν παρμένος από την πρώτη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικής και μου έκαναν πολύ βαθιά εντύπωση οι δύο λέξεις «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Οι λέξεις αυτές εμπήκαν και κατέλαβαν κυριολεκτικά το μυαλό μου. Άρχισα δε να σκέπτομαι σοβαρά πώς είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς χωρίς να σταματά ούτε στιγμή, αφού ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει και κάποια άλλη δουλειά για να ζήσει. Διάβασα και ο ίδιος στο δικό μου Ευαγγέλιο το ρητό αυτό που είχα ακούσει, δηλαδή τα λόγια που προτρέπανε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο να σηκώνουμε τα χέρια μας εις τον ουρανό και να προσευχόμεθα. Εσκέφθηκα και ξανασκέφθηκα πάνω σε αυτή την προτροπή χωρίς να μπορέσω να την καταλάβω. Τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να βρω κάποιον να μου εξηγήσει τις δύσκολες αυτές λέξεις, διερωτώμουνα και αποφάσισα να πάω να ακούσω τους καλύτερους ιεροκήρυκες. Μήπως μπορέσουν αυτοί και μου ερμηνεύσουν το μυστήριο και ξεδιαλύνουν την έννοιά του στο μυαλό μου. Πράγματι, άκουσα πολλούς εξαίσιους λόγους για την προσευχή που με έμαθαν τι είναι προσευχή, πόσο τη χρειαζόμεθα και ποιοι είναι οι καρποί της. Ακόμη δε, άκουσα για την πνευματική προσευχή και την αδιάλειπτη προσευχή. Αλλά πώς θα μπορούσα να την εφαρμόσω, κανείς δεν μπόρεσε να μου το ξεδιαλύνει. Έτσι κατάλαβα πως οι λόγοι των ιεροκηρύκων δεν ήταν δυνατό να με βοηθήσουν και έβαλα σε ενέργεια ένα άλλο σχέδιο που σκοπό είχε να με βοηθήσει να δυνηθώ με του Θεού τη χάρη να βρω κάποιον άνθρωπο που να έχει πείρα ανάλογη για να μπορέσει να μου εξηγήσει σε συζήτηση το πρόβλημα που με απασχολούσε. Για πολύ καιρό έπειτα περιπλανήθηκα σε πολλά μέρη. Διάβαζα πάντα την Αγία Γραφή που είχα και όπου πήγαινα ρωτούσα αν υπάρχει εκεί κανένας δάσκαλος θρησκευτικός, κανένας ιερωμένος ή μοναχός, έχοντας έτσι την ελπίδα ότι κάποτε θα βρω κάποιον να με φωτίσει στην απορία και τη δυσκολία μου αυτή την ανυπέρβλητη. Κάποια μέρα τέλος μου είπαν ότι σε ένα χωριό κοντά εκεί που ήμουνα βρισκόταν κάποιος που είχε αφιερωθεί εις τη σωτηρία της ψυχής του. Είχε και ένα εκκλησάκι εκεί που έμενε. Δεν απομακρυνόταν ποτέ από το μέρος που ζούσε. Περνούσε δε τις ημέρες του με εγκράτεια, με μελέτη και με προσευχή. Αλήθεια, φτερά έκανα και πήγα και τον ευρύκα. «Τι θέλεις από μένα?» με ρώτησε. «Άκουσα ότι είστε ένας άνθρωπος αφιερωμένος εις το Θεό», του απάντησα. «Αλλά σας παρακαλώ, για την αγάπη του Χριστού, εξηγήστε μου τα λόγια του Αποστόλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πέστε μου, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεται κανείς χωρίς ποτέ να σταματά? Πάρα πολύ θέλω να μάθω γι' αυτό, που δυστυχώς δεν μπορώ μόνος μου να το καταλάβω».
εσιώπησε για λίγο και με είδε κοντά κοντά. Έπειτα είπε: «Αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή είναι η αδυσόπιτη επιθυμία της ψυχής του ανθρώπου για το Θεό. Για να επιτύχει κανείς εις αυτήν την άσκηση που γεμίζει την ψυχή από παρηγοριά, πρέπει να προσεύχεται εις το Θεό περισσότερο, να τον διδάξει αυτός πώς να προσεύχεται αδιαλείπτος. Προσευχή σου όλο και περισσότερο, όλο και πιο θερμά. Η ίδια η προσευχή θα σου αποκαλύψει πώς θα κατορθωθεί να γίνει ακατάπαυστη. Αλλά αυτό θα διαρκέσει αρκετά». Αυτά λέγοντας, μου δώσε τροφή και χρήματα για το ταξίδι μου και μ' άφησε να φύγω. Δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει αυτό που ήθελα. Άρχισα πάλι τις περιπλανήσεις. Εσκέφθηκα και πάλι εσκέφθηκα, διάβασα και πάλι διάβασα και μελέτησα με πολλή υπομονή αυτά που είχα ακούσει, μα δεν κατόρθωσα να τα καταλάβω εις το βάθος τους. Κι όμως επιθυμούσα πολύ να δυνηθώ να τα καταλάβω, τόσο που δεν κοιμόμουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Θα περπάτησα το λιγότερο 200 χιλιόμετρα μέχρι ότου έφτασα σε μια μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα εις την επαρχία που είχε και ένα μοναστήρι. Εις τον ξενώνα του μοναστηριού άκουσα ότι ο ηγούμενος ήταν πολύ καλός και φιλόξενος άνθρωπος. Επήγα να τον ειδώ. Με δέχτη με καλοσύνη, με παρεκάλεσε να καθίσω λίγο και μου προσέφερε ένα αναψυκτικό. «Δεν είναι ανάγκη για το αναψυκτικό, Άγιε Πάτερ», είπα. «Το μόνο που σας χιλιοπαρακαλώ είναι να μου δώσετε πνευματικές συμβουλές πώς να σώσω την ψυχή μου». «Να σώσετε την ψυχή σας δεν έχετε παρά να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Να είστε τακτικός στις προσευχές σας και θα σωθείτε». «Μα άκουσα ότι θα μπορούσε κανείς να προσεύχεται χωρίς ποτέ να σταματήσει. Κι εγώ δεν ξέρω πώς να το εφαρμόσω. Και ακόμα δεν γνωρίζω ούτε τι θα πει ακατάπαυστη προσευχή. Σας ικετεύω, Πάτερ μου. Δεν θα μπορούσατε εσείς να μου το εξηγήσετε αυτό?» «Δεν ξέρω να σου πω περισσότερα, παιδί μου. Αλλά στάσου μια στιγμή. Έχω ένα μικρό βιβλίο που θα σε βοηθήσει». Μου είπε και μου έδωσε ένα βιβλίο για την πνευματική μόρφωση του εσωτερικού ανθρώπου. «Διάβασε αυτή τη σελίδα», πρόσθεσε ανοίγοντάς μου το βιβλίο, και εγώ άρχισα να διαβάζω τα ακόλουθα. Τα λόγια του Αποστόλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» εννοούν την δημιουργική προσευχή της κατανοήσεως. Η κατανόηση σε αυτή μπορεί πάντοτε να εκτείνεται ψηλά προς το Θεό, ενώ ο άνθρωπος θα προσεύχεται προς Αυτόν αδιάλειπτα. Αλλά ερώτησα, ποια είναι η μέθοδος που κάνει την κατανόηση να στρέφεται συνεχώς προς το Θεό χωρίς ενόχληση και την προσευχή να γίνεται ακατάπαυστη? Είναι πολύ δύσκολο και για αυτούς που ο ίδιος ο Θεός τους έχει χαρίσει το δώρο αυτό, απήντησε ο ηγούμενος, χωρίς να μου δώσει την εξήγηση που ζητούσα. Έμεινα το βράδυ εκεί και το πρωί, ευχαριστώντας για την ευγενική του φιλοξενία, έφυγα χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Η αποτυχία μου να καταλάβω αυτό που ζητούσα με έθλιβε πολύ και άνοιξα το Ευαγγέλιό μου να διαβάσω για να βρω κάποια ανακούφιση. Έτσι έκανα άλλες 5 ημέρες πορεία. Τέλος το βραδάκι της 5ης ημέρας με έφτασε ένας γεροντάκος που έμοιαζε σαν ιερωμένος. Απαντώντας εις τις ερωτήσεις μου, μου είπε μαζί με άλλα ότι ήταν μοναχός σε ένα μοναστήρι 8 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που συναντηθήκαμε.
με παρεκκίνησε να πάω λέγοντάς μου: «Δεχόμεθα προσκυνητάς και τους προσφέρουμε τροφή και ανάπαυση στον ξενώνα, όπου τους περιποιούνται αφοσιωμένοι στον Θεόν άνθρωποι». Δεν αισθανόμουν μεγάλη επιθυμία να πάω και απήντησα ότι η ειρήνη της ψυχής μου δεν εξαρτάται από την εξέβρεση μέρους για να αναπαυθώ και φαγητού για να φάω, αλλά από την απόκτηση τροφής πνευματικής. Τι με ένοιαζε εμένα για την υλική τροφή? Μήπως τάχα δεν είχα ένα σωρό παξιμάδια στο σακίδιό μου? «Τι είδους πνευματική τροφή ζητείς?» με ερώτησε ο γερομοναχός. «Τι είναι αυτό που σε κάνει τόσο πολύ να απορείς? Σε παρακαλώ, έλα, έλα να πάμε στο μοναστήρι, αδερφέ μου. Εκεί έχουμε αγίους πνευματικούς οδηγούς με όριμη σκέψη που θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν την ψυχή σου στο αληθινό μονοπάτι με τη βοήθεια που παρέχει το φως του Λόγου του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας». «Αφού είναι έτσι, πάτερ μου, άκουσέ με», του είπα. «Εδώ και ένα χρόνο, ένα Σάββατο στη λειτουργία, άκουσα από την περικοπή του Αποστόλου λόγια που παρότριναν τους ανθρώπους λέγοντάς τους να προσεύχονται αδιάλειπτα. Δεν κατόρθωσα να καταλάβω τη βαθιά του έννοια και άρχισα έτσι να διαβάζω πολύ το Ευαγγέλιο. Άλλοι μου είπαν σε διάφορα μέρη ότι σύμφωνα με την εντολή αυτή του Παύλου πρέπει να προσευχόμεθα κάθε στιγμή σε κάθε μέρος, όχι μόνον όταν είμεθα ξύπνη, αλλά και όταν κοιμόμεθα ακόμα. Όπως λέει και ένα άλλο ρητό, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Έτσι έχασα την ηρεμία μου, επειδή και ο ίδιος εχάθηκα εις τις σκέψεις για να εννοήσω όλα αυτά και να βρω τρόπο να τα εφαρμόσω. Μέρα και νύχτα οι σκέψεις μου στριφογύριζαν επάνω στο θέμα αυτό που μου αναστάτωνε τις πνευματικές μου δυνάμεις και μου φλόγιζε την επιθυμία για μάθηση. Επήγαινα εις τις εκκλησίες για να ακούσω ειδικές ομιλίες και άκουσα πολλές, αλλά καμιά δεν έσβησε τη δίψα που είχα για να γνωρίσω πώς να προσεύχομαι ακατάπαυστα. Ακόμη δε γυρίζω τρέχοντας, ζητώντας φλογερά να μάθω πώς να γευθώ τον άγνωστο καρπό που θα με κάνει να γνωρίσω τον τρόπο ώστε να προσεύχομαι αδιάλειπτα. Όταν είπα αυτά, είδα το γερομοναχό να κάνει το σταυρό του και να μου λέει: «Δόξασε το όνομα του Θεού, αδερφέ μου, που σου απεκάλυψε την ανειρήνευτη επιθυμία για την ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι αυτό είναι κλήσεις του Θεού και ειρήνευσε με τον εαυτό σου. Ησύχασε με τη βεβαιότητα ότι αυτό που έχει συμβεί μέσα σου μέχρι τώρα δεν είναι παρά μια εξέταση της αρμονίας της εσωτερικής σου θελήσεως με του Θεού τη φωνή. Έχεις ήδη αξιωθεί να καταλάβεις ότι το ουράνιο φως της αδιαλείπτου προσευχής δεν επιτυγχάνεται ούτε με τη σοφία αυτού του κόσμου, ούτε με τη σκέτη επιθυμία για γνώση, αλλά αντίθετα αποκτάται με την απλότητα του πνεύματος και την πραγματική πείρα της απλότητος της καρδιάς. Γι' αυτό δεν είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν άκουσες τίποτα για την ουσιώδη εργασία της προσευχής και δεν απέκτησες την γνώση πώς να κατορθώσεις να αποκτήσεις την ατελείωτη ενέργειά της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά έχουν υποθεί και γραφεί από τους διαφόρους ιεροκήρυκες και συγγραφείς. Εφόσον όμως περισσότερα από αυτά βασίστηκαν στη σκέψη και την εργασία της συνηθισμένης σοφίας
και όχι στην ενεργητική πραγματική πείρα, απετέλεσαν μόνον λόγους για τις ιδιότητες της προσευχής μάλλον παρά για την ουσία της. Ο ένας πραγματεύεται όμορφα για την αναγκαιότητα της προσευχής, ο άλλος για τη δύναμή της και τις ευεργεσίες της, ο τρίτος για όλα αυτά που οδηγούν εις την τελειότητα της προσευχής, δηλαδή για την απόλυτη αναγκαιότητα του ζήλου, για την προσήλωση του μυαλού, για τη θερμότητα της καρδιάς, την καθαρότητα της σκέψεως, την συμφιλίωση με τους εχθρούς μας, την ταπείνωση, την συντριβή και άλλα. Αλλά τι είναι η προσευχή, ποια είναι η ουσία της και πώς μαθαίνει κανείς να προσεύχεται? Απάντηση στις ερωτήσεις αυτές που είναι πρωταρχικές και ουσιώδεις πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να πάρει σήμερα, επειδή αυτές τις απορίες πολύ δυσκολότερα τις καταλαβαίνει κανείς από τις ιδιότητες της προσευχής που προηγουμένως ανέφερα. Οι απορίες αυτές χρειάζονται γνώση πολύ, γνώση βαθιά, γνώση μυστικιστική και όχι μόνο τη γνώση που δίνουν τα σχολεία.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μετά τα πρωτοφανή χιόνια του Μαΐου, ο καιρός άλλαξε, το σκηνικό του καιρού είναι σχεδόν καλοκαιρινό και θα είναι ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, αφού τα χιόνια έδωσαν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ανοιξιάτικες, τουλάχιστον σήμερα, καιρικές συνθήκες. Θα ανέβει το θερμόμετρο κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Αύριο Τρίτη μπορεί να αγγίξουμε και τους 26-28 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά και τους 24 βαθμούς Κελσίου στα νησιωτικά τμήματα. Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που επρόκειτο να περάσει από τα στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε τώρα να επιστρέψει αφού αγνόησε προειδοποίηση των Ιρανών και δέχθηκε επίθεση από δύο Ιρανικούς πυράβλους ενώ έπλεε κοντά στο νησί Τζάσκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News Agency, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές στο νότιο Ιράν, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα κοντά στο λιμάνι Τζάσκ την ώρα που το πλοίο επιχειρούσε να διασχίσει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Θυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εφαρμόσουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς και ήδη έχουμε δυνάμεις που αποστέλλονται εκεί, ενώ το Ιράν λέει ότι θα είναι παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς. Η ένταση παραμένει εκεί, ασαφές το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ, λένε πάντως οι διπλωματικές πηγές, ενώ νέες ιρανικές απειλές και αβεβαιότητα κυριαρχούν στην αυσιπλοεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στους πολιτικούς συντάκτες σήμερα και είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προνακτικής επιτροπής σε βάρος του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή για την υπόθεση πάντα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σαφές όχι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα κάνει δεκτό το αίτημα, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση. Αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια, στα πανωτόκια. Το πλαφόν 30 έως και 50% στις χρεώσεις έρχεται μέσα στις αλλαγές. Σε δάνειο 10.000 ευρώ το συνολικό χρέος, σε ένα παράδειγμα, δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Η ρύθμιση, αν εφαρμοστεί αυστηρά, μπορεί να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου μικρά καταναλωτικά δάνεια διωγγώνονται υπέρμετρα λόγω τόκων, προμηθειών και επιβαρύνσεων. Έκλεισε η πλατφόρμα εχθές το βράδυ για τον κοινωνικό τουρισμό για εργαζόμενους και ανέργους. Υποβλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, ενώ να πούμε ότι σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά αυτή τη φορά για τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΤΕΟΣ ΟΑΕ για τον κοινωνικό τουρισμό. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα για πολυήμερη επίσκεψη ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερόνιμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή στις 6 το απόγευμα. Ακολούθως στις 7 στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης προστασίας της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο Τρίτη, μια ιστορική ομιλία θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια του Σώματος, ο Παναγιώτατος, στη Βουλή των Ελλήνων. Ενώ ξεχωρίζει και η εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλά στις 7 Μαΐου. Στις 8 Μαΐου θα επισκεφθεί τα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο. Τελέστηκαν τα εγγένεια εχθές της 32ης έκθεσης Ορθοδοξίας στους χώρους της ΔΕΦΧΕΛΕΞΠΟ στο περίπτερο 16. Έως και αύριο Τρίτη το απόγευμα η έκθεση Ορθοδοξία που άνοιξε τις πύλες της με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων καλλιτεχνών και δημιουργών της εκκλησιαστικής τέχνης από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Εστονία και Αυστραλία. Συμμετέχει το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και οι γραφικές τέχνες Μέλισσα.
Συνεχίζεται το προσκύνημα της ιεράς εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου. Καθημερινά χιλιάδες εκεί στον ιερό ναό όπου έχει μεταφερθεί η ιερά εικόνα για να προσκυνήσουν με αφορμή βέβαια και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Σε πανελλαδικό προσκύνημα η ιερά εικόνα ως το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τα 331 θύματα του ολοκαυτώματος των πύργων Εορδέας η χθεσινή Κυριακή του Παραλίτου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ναίδριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους πύργων Εορδέας και αμέσως μετά τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Επί τη συμπληρώση 13 ετών τώρα από την εισκύριο εκδημία του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου, τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κίσαμο το αρχιερατικό μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της μακαρίας ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη. Το τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου κύριος Αμφιλόχιος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η ενορία των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής Καλαμαριάς τέλεσε τα ιερά εγγένεια εχθές το πρωί της Κυριακής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής βρίσκεται στην Κηφισιά της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Ενώ σήμερα το απόγευμα θα παρακολουθήσετε από τον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων στα Πεύκα Θεσσαλονίκης τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Νωρίτερα θα προηγηθεί η λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων Λειψάνων, καθώς έχουμε την πανήγυρη του Αγίου Εφραίμ. Και μια σειρά από απευθείας μεταδόσεις που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες. Αύριο το απόγευμα από την Καλαμαριά, από την περιοχή Βότση και τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς, θα παρακολουθήσετε ζωντανά την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Πιστό αντίγραφο του Σταυρού θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή, γράφει η εφημερίδα, μια δεκαετία, για την Αττική μιλώντας πάντα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που θέλει η κυβέρνηση να επιτευχθεί. Σήμερα από τα 1.540 που υπάρχουν, κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000 στο λεκανοπέδιο. Απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Οι εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία που ξεκινούν, οι ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, έρχεται δεύτερο πακέτο μέτρων για το 2027 που εξετάζει η κυβέρνηση, αυξήσεις κατά 2,6%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μερικά από αυτά. Η εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε σε κοινοτική υποχρέωση, σε κυβερνητική αγαθοεργία. Η εξαγγελία, η πρωθυπουργική εξαγγελία εδώ για τα πανωτόκια αλλά και ποιους δανειολήπτες αφορά. Ελεύθερος τύπος. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Μανιφέστο ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αττικής για παρέτηση Τζαβέλα. Κόντρα, τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν αθλειότητες, επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Εστία, ανοησίες η γενοκτονία των ποντίων και απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Προς τον λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο στρέφεται η εφημερίδα και με το ερώτημά της αυτό, με αφορμή παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη, εμφάνιση τώρα Μάιο μήνα και δηλώσεις που έκανε περί ελληνοτουρκικής φιλίας και απειλών πολέμου και οτιδήποτε άλλο που δεν υφίσταται.
Political, διπλή επίθεση από τους Τούρκους, κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. (Συσχελίδι) 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται βέβαια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική Συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208. 208.

Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων, προσκύνησης Ιερών Λειψάνων και πανήγυρης Αγίου Εφραίμ. Δευτέρα 4 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα, Λιτανία Ιεράς Εικόνος και Αγίων Λειψάνων. 6:30 πανηγυρικός αρχιερατικός Ασπερινός και αρτοκλασία της εορτής του Αγίου Εφραίμ. Τρίτη 5 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλαιο. Τετάρτη 6 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση του Αγίου Εφραίμ. Της πανηγύρος θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, προς ενίσχυση και αγιασμό των πιστών από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 57 και 59.

μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί. Όμοια ετός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το αφιέρωμα που είχε κάνει η χοροδία σε συναυλία για τον Πέτρο Μπερεκέτη. Θα ξεκινήσουμε με το αργό Θεοτόκε Παρθένε σε ήχο πρώτο, το πρώτον πόδα, το οποίο θα ακούσουμε μαζί με το κράτημα.

θα συνεχίσουμε με άλλη συναυλία η οποία είχε δοθεί με ύμνους του Πέτρου Περοποννησίου και θα ακούσουμε πρώτα σε ηχοπλάγιο του πρώτου τον αργό πολυέλαιο δούλη Κύριον.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από την ίδια συναυλία για τον Πέτρο Πελοποννήσιο και από την χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα και θα ακούσουμε τα αργά ευλογητάρια σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλο αυτό το καιρό, καθισμένη πλάι στο κρεβάτι της Χλώης, η κυρία Δημαρά προσπαθούσε να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα, με τη ζωή όπως φάνταζε τώρα μπρος στα μάτια της, σ' όλη της την αδυσόπιτη πραγματικότητα και τραγικότητα. Όπως όλοι εκείνοι που στη ζωή τους αρκέστηκαν σε μια τυπική θρησκευτικότητα, η κυρία Δημαρά δεν μπορούσε να βρει κάποια παρηγοριά στην πίστη που τώρα θα μπορούσε να γίνει για αυτήν ένα αληθινό καταφύγιο. Αντί για αυτό, ένιωθε μέσα της όλο και περισσότερο να φουντώνει το παράπονο, η επανάσταση. Γι' αυτό και της ήταν αδύνατο να σκεφτεί το μέλλον. Έτσι της φαινόταν πως δεν θα άντεχε μπρος στις αμήλικτες πιθανότητες του. Το παρόν δεν ήταν παρά ένα κακό όνειρο που για μια στιγμή την τύφλωνε με τις διαδοχικές του εικόνες και ύστερα έφευγε. Το μόνο που της απέμενε ήταν το παρελθόν. Σ' αυτό αγαπούσε να σταματά και να λησμονιέται, και μάλιστα στις ευχάριστες αναμνήσεις των πρώτων χρόνων της ζωής της σαν σύζυγου και μητέρας, τότε που ήταν ευτυχισμένη. Μέσα στις ατέλειωτες ώρες της αναμονής, αντίκρισε το δεμένο πρόσωπο της Χλώης με τα κλειστά μάτια, έβρισκε μια απέραντη ανακούφιση όταν μπορούσε να ξεχνιέται. Δεν ήταν τότε μια μάνα παρηγόρητη για τη συμφορά που έπληξε την νιόπαντρη κόρη της. Ήταν νέα και όμορφη και κρατούσε στα χέρια ένα πεντάμορφο μωρό, ενώ πάνω της χαμογελούσε η αγαπημένη μορφή του αντρός της, ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη τη φωτογραφία την πρώτη-πρώτη της Χλώης. Είχε τη συνήθεια να φωτογραφίζει τα παιδιά της η κυρία Δημαρά σε όλες τις ηλικίες. Έτσι τώρα που θέλει να θυμηθεί το παρελθόν, της είναι εύκολο να τα ξαναφέρει στη μνήμη της, όπως ήταν μικρά κοριτσάκια, στην εποχή της ευτυχίας της. Δεν της ήταν παραδείγματος χάρη καθόλου δύσκολο να ξαναζήσει ένα απόγευμα πολύ μακρινό. Έφτανε να μισοκλείσει τα μάτια της για να δει τη Ρία να πιάνει από το χέρι τη Χλώη και να τρέχουν στον ανοιχτό κάμπο, εκεί στη μικρή πολιτεία όπου είχαν ζήσει για μερικά χρόνια. Ήταν ένας κάμπος απέραντος που δεν τον έκλεινε τίποτα. Πέρα μόνο μακριά, σαν ένα σύννεφο, τα μάντευες μάλλον παρά τα βλέπεις στα βουνά. Τα παίρνει από το χέρι και τα βγάζε περίπατο τα παιδιά της. Και ύστερα τα άφηνε ελεύθερα να τρέξουν. Έπιανε τότε η Ρία, πάντα πια ζωηρή, τη Χλώη από το χέρι και έτρεχαν και ήταν μια χαρά να τα βλέπεις έτσι χαρούμενα. Σε τέτοια στιγμή ήταν που τα φωτογράφησε ο μπαμπάς τους. Είχε έρθει να τους συναντήσει. Ήταν ένα καλοκαιριάτικο δειλινό που το θυμάται ακόμα η κυρία Δημαρά. Φορούσε το ροζ φόρεμα που της πήγαινε θαυμάσια και έκανε τόση αντίθεση με τα καλοχτενισμένα μαύρα της μαλλιά. Είχε καθίσει με τη δουλειά της στη σκιά κάποιου δέντρου και από εκεί είδε το Γιάννη να έρχεται ψηλός με τα στρατιωτικά του και εκείνο το χαμόγελο που και σήμερα ακόμη της ήταν αδύνατο να ξεχάσει. Ήρθε κατευθείαν προς το μέρος της. Έπιασε το χέρι της και τη ρώτησε. «Τα παιδιά?» Γυρίσαν και οι δυο τους τα μάτια προς τις δύο μικρές σιλουέτες που τρέχανε προς το μέρος τους φωνάζοντας. «Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς!» Κι έτσι πιασμένα από το χέρι, καθώς τρέχαν κατά αντίκρι στον ήλιο, ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα που ο Γιάννης τράβηξε βιαστικά μια φωτογραφία. Τα μαλλιά της Ρίας έπεφταν στα μάτια της και ο νταντελένιος γιακάς της Χλώης είχε φύγει από τη θέση του. Κατά τα άλλα, ήταν μια τόσο πετυχημένη φωτογραφία, μια γλυκιά ανάμνηση εκείνης της καλοκαιριάτικης μέρας. Ύστερα ήταν κι άλλες φωτογραφίες. Όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά, ήταν μια που την τράβηξαν όταν πρωτοπήγε η Χλώη στο σχολείο. Της είχε κάνει ένα μπλε φορεματάκι, όλο πλισέ. Της είχε χτενίσει τα μαλλιά και τα είχε δέσει με μια φαρδιά κορδέλα. Κρατούσε την τσάντα στο χέρι, περιμένοντας την πάνταργο που περιμένει η Ρία για να πάνε μαζί στο σχολείο.
και είχε μια τόσο σοβαρή πόζα που μόλις κρατήθηκα να μην ξεσπάσουν στα γέλια. Ο μπαμπάς της δεν μπόρεσε, την τράβηξε τη φωτογραφία και είναι εκεί τώρα η Χλώη της μέρας εκείνης, με το πλισέ φουστάνι, τη μεγάλη κορδέλα και το σοβαρό ύφος. Εκείνο το σοβαρό ύφος που ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό της όταν μεγάλωσε. Εκείνο το σοβαρό και γλυκό ύφος που είχε όταν μεγάλη πια κοπέλα του γυμνασίου είχε ακουμπήσει στα κάγκελα της βεράντας και στάθηκε να τη φωτογραφίσει όχι αλίμονο ο μπαμπάς αλλά η Ρία. Ήταν εκείνη την εποχή στην ηλικία που είχε αρχίσει να αναφαίνεται η μεγάλη της ομορφιά. Όμως η Χλώη ποτέ δεν πρόσεξε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ποτέ. Αντί να ξεσηκώνεται με τα μυαλά της, όταν κατάλαβε γύρω της να αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η Χλώη έδινε όλο και περισσότερη προσοχή στα μαθήματά της. Πόσο τα αγαπούσε τα γράμματα, ήταν κάτι το αφάνταστο. Ενώ η Ρία ήταν πάντα της μια μέτρια μαθήτρια, όχι γιατί δεν έφτανε το μυαλό της, αλλά γιατί ο ζωηρός της χαρακτήρας μοίραζε την προσοχή της προς πολλές κατευθύνσεις. Η Χλώη ήταν πάντα πρώτη στην τάξη της. Και όταν τελειώνοντας το γυμνάσιο εξεδήλωσε την επιθυμία να σπουδάσει, με τι κόπο κατόρθωσε να την πείσει η κυρία Δημαρά να μην πάει στο πανεπιστήμιο. Αναγκάστηκε να της πει πως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει οικονομικώς τα έξοδα που θα πετούσαν οι σπουδές της. Πράγμα που ίσως να μην ήταν εντελώς και ψέματα. Δεν ήταν όμως και απόλυτη αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ήταν πως η κυρία Δημαρά βιαζόταν να την παντρέψει, να ξενιάσει. Και ήξερε πολύ καλά πως αν η Χλώη ακολουθούσε μια επιστήμη, θα ριχνόταν με τα μούτρα στη μελέτη. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν θα το επέτρεπε αυτό η κυρία Δημαρά. Η Χλώη είναι αλήθεια. Στεναχωρέθηκε τον πρώτο καιρό. Νομίζει πως τη βλέπει η μητέρα της τη μέρα που τελείωσε το γυμνάσιο, μέσα σε όλο το θρίαμβο της ομορφιάς της, να στέκεται ερεμβή και με κάποιο μελαγχολικό χαμόγελο να σηκώνει το χέρι της προς τη θάλασσα, όπως είναι σε εκείνη τη φωτογραφία που την έχει σε μεγένθηση τώρα κρεμασμένη στο δωμάτιό της, στο σπίτι της Ρίας. Τη φωτογραφία που θα τη βλέπει. Θα ραγίζεται η καρδιά της. Άλλες φορές πάλι θυμάται τη σοβαρότητα αυτού του παιδιού που επειδή ακριβώς ερχόταν σε αντίθεση με τη ζωηρότητα της Ρίας έκανε ακόμη πιο μεγάλη εντύπωση. Όλα τα παίρνε βαθιά. Όλα τα σκεπτόταν μέσα της και έβλεπε στα ζουμπουλιά της μάτια να καθρεφτίζεται όλος ο πλούσιος θησαυρός της ψυχής της. Ήταν στιγμές που ούτε η ίδια η μητέρα της την καταλάβαινε. Ήταν στιγμές που καθισμένη μπρος στο παράθυρο έσκυβε το κεφάλι της πάνω στο βιβλίο και τίποτε πια δεν υπήρχε και την κοίταζαν εκείνα τα βαθιά και γεμάτα μυστήριο μάτια της και έλεγε «Μα είναι αυτό το παιδί μου, η Χλώη μου, ή μην είναι κάποιο ξένο πλάσμα που έρχεται από κάποιον άλλο κόσμο και στέκεται για λίγο σαν το πουλί στον κλόνο για να ξαναφύγει». Κάτι τέτοιες στιγμές, ένας αλόκοτος φόβος, ένα δέος έσφιγγε την καρδιά της κυρίας Δημαρά. Και ύστερα έμπαινε στο δωμάτιο η Ρία, όλο ζωή και γέλιο, σωστός ύφουνας, και άρπαζε το βιβλίο από τα χέρια της Χλώης λέγοντάς της «Φτάνει πια, ξαναγύρισε κοντά μας». Και ξαναγυρνούσε κοντά τους και γινόταν πάλι η Χλώη, το δεύτερο κορίτσι της με την πεντάμορφη όψη και το γλυκό χαμόγελο. Όλα έτσι γινόταν. Και η μαμά ένιωθε μια αλλιώτικη αγάπη για αυτό το πλάσμα που ήταν σάρκα από τη σάρκα της και όμως στιγμές της ξέφευγε.

ύστερα ήταν πάντα τόσο απλή η Χλόη. Ποτέ της δεν θυμάται η μαμά να διακρίνει στο βλέμμα της έστω και την ελάχιστη ίηση για την αναμφισβήτητη ομορφιά της. Τη δεχόταν σαν κάτι το φυσικό, κάτι που της δόθηκε χωρίς κανένα κόπο από μέρους της, κάτι για το οποίο επομένως δεν της επιτρεπόταν να καμαρώνει. Η Ρία στεκόταν ώρες μπρος στον καθρέφτη, φρόντιζε τον εαυτό της, κοίταζε να διαλέξει την πόζα που της ταιριάζε καλύτερα, για να ξέρει να την κρατά όταν βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο. Και έτσι είχε κατορθώσει να γίνει ένα πολύ ελκυστικό κορίτσι η Ρία. Η Χλόη ήταν διαφορετική. Με την απόκοσμη ομορφιά της δεν μπορούσε να μην κάνει εντύπωση. Όμως εκείνο το συγκρατημένο ύφος της κρατούσε όλους σε απόσταση. «Γιατί δεν βάφεις τα χείλη σου?» τη ρωτούσε κάποτε η Ρία. «Δεν έχουν ανάγκη τα χείλη της Χλόης από κραγιόν για να γίνουν κόκκινα?» απάντησε για λογαριασμό της Χλόης η μεγάλη της θαυμάστρια, η Νάτα. Η Χλόη δεν μίλησε, σαν να μην επρόκειτο για αυτήν. «Μα θα δείχνες πιο μοντέρνα», επέμεινε η Ρία, που η αδυναμία της ήταν να είναι μοντέρνα. «Εγώ δεν θέλω να είμαι μοντέρνα», απάντησε τότε η Χλόη. «Και τι θέλεις παρακαλώ να είσαι, του περασμένου αιώνα μήπως?» «Όχι, θα είμαι εγώ, όπως είμαι στην πραγματικότητα». «Τι να σου κάνω που μπορείς ακίνδυνα να το κάνεις», είπε η Ρία και συνέχισε μπρος στον καθρέφτη την τουαλέτα της. Αυτά και τόσα άλλα περιστατικά έφερνε και ξανάφερνε στη μνήμη της η κυρία Δημαρά, όση ώρα καθόταν μόνη πλάι στο κρεβάτι της Χλόης με τα κλεισμένα μάτια, για να εμποδίζει έτσι το μυαλό της να στέκεται εκεί, στο σκληρό και αδυσόπιτο παρόν.

Η αδελφή Σοφία ήταν ένα κορίτσι απλό και με ζεστή καρδιά. Αυτή η θερμή της καρδιά την όθησε να γίνει αδελφή και να αγαπά το επάγγελμά της, που το βλέπε σαν μια μεγάλη ιερή αποστολή. Είχε μια αγάπη για όλο τον κόσμο, ίσια και δυνατή, ιδιαίτερη όμως για τους αρρώστους. Από μικρή, το χλωμό και απροστάτευτο πρόσωπο του αρρώστου τη συγκινούσε αφάνταστα. Όταν έπαιζε με τις κούκλες της, τότε αντί να είναι η μαμά ή η δασκάλα, όπως όλα τα μικρά κορίτσια, αυτή ήταν η νοσοκόμα. Αράδιαζε τις κούκλες της στα κρεβατάκια τους, τις θερμομετρούσε, τις περιποιόταν, τις χάιδευε στο κεφάλι. Τώρα που μεγάλωσε, είναι η μεγάλη της χαρά να το κάνει στους αληθινούς ανθρώπους. Και πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μια άρρωστη κούκλα και σε έναν άνθρωπο που υποφέρει. Βλέπε τα μάτια τους να γυαλίζουν από τον πυρετό. Τα χείλη να καίγονται, το χέρι να πλώνεται εσύ και εσύ προς το μέρος της. Αδελφή, γύρισέ με σε παρακαλώ. Αδελφή, λίγο νερό. Και τρέχε πρόθυμη από κρεβάτι σε κρεβάτι, να ανακουφίσει τον πόνο, να δροσίσει τον πυρετό, να παρηγορήσει την απελπισία. Η κλινική Διαμαντοπούλου είχε βγάλει καλό όνομα και χάρη στην αδελφή Άγγελο που είχε. Εκεί όμως που ήταν άφθαστη ήταν στους ηθικούς πόνους, που συνήθως, αν όχι πάντα, συνοδεύουν τις σωματικές αρρώστιες. Μάντευε κάποιο πονεμένο μυστικό μέσα στα μάτια του αρρώστου που ζητούσε να βγει στο φως. Όπως ήξερε να τον βοηθήσει, να το πει για να βρει την ανακούφιση. Πώς οι άρρωστοι που πέρασαν από την κλινική δεν βρήκαν την απάντηση στα προβλήματά τους, γιατί η αδελφή Σοφία ήξερε να αντλεί τη λύση τους, όχι από τη γεμάτη η αγάπη καρδιά της, αλλά από το ανεξάντλητο ταμείο της αιωνιότητος, το Ευαγγέλιο. Έτσι και στην περίπτωση της Χλώης. Από την πρώτη στιγμή που είδε το φορείο με την τραυματισμένη και ανέσθητη Χλώη και από πίσω το χλωμό και απελπισμένο πρόσωπο του Άρη, όταν άκουσε ότι το φοβερό δυστύχημα τους βρήκε στην επιστροφή τους από το γαμήλιο ταξίδι, κατάλαβε πως αυτό το βουβό δράμα είχε και αυτή να παίξει το ρόλο της. Έπρεπε πριν φύγουν από την κλινική οι δυο αυτοί νέοι να έχουν βρει την απάντηση στην καινούργια, την πονεμένη ζωή που τους περίμενε. Έπρεπε αυτή να τους μεταδώσει το πνεύμα της θυσίας, της αληθινής αγάπης, της πραγματικής ένωσης που δημιουργεί ο γάμος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, που δεν είναι μια απλή ένωση δύο φθαρτών θνητών σωμάτων, αλλά ο ακατάλυτος δεσμός δύο αθάνατων ψυχών. Ένα μυστήριο στο οποίο ο τρίτος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, παριστάμενος είναι ο ίδιος ο Θεός. Πώς να βρει τα κατάλληλα λόγια για να τους τονίσει τη σημασία που έχει στη ζωή το πνεύμα, η ψυχή, η μεγάλη αυτή παραγνωρισμένη και περιφρονημένη της εποχής μας. Ήταν ένα κορίτσι με περιορισμένη μόρφωση και αυτό το ήξερε. Ήξερε όμως και το άλλο, πως η αλήθεια δεν κρύβεται πάντα πίσω από τα ωραία και σοφά λόγια. Πως δόθηκε να βγαίνει από τα χείλη των φτωχών και των μωρών. Δεν θα δίσταζε λοιπόν να πλησιάσει τώρα που συνήλθε πια τη Χλώη. Πόσο η καρδιά της συμπονούσε την πεντάμορφη κοπέλα για τη δυστυχία που της έτυχε. Έτσι από τη στιγμή που άνοιξε η Χλώη τα μάτια της και ξαναγύρισε στη ζωή, πολύ συχνά έβλεπε πάνω από το προσκέφαλό της τη μορφή της αδελφής Σοφίας να χαμογελά. Και μέσα σε αυτό το χαμόγελο κάτι υπήρχε σαν ένα μήνυμα, σαν ένα μυστικό.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μετά τα πρωτοφανή χιόνια του Μαΐου, ο καιρός άλλαξε, το σκηνικό του καιρού είναι σχεδόν καλοκαιρινό και θα είναι ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, αφού τα χιόνια έδωσαν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες και σε ανοιξιάτικες, τουλάχιστον σήμερα, καιρικές συνθήκες. Θα ανέβει το θερμόμετρο κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Αύριο Τρίτη μπορεί να αγγίξουμε και τους 26-28 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά και τους 24 βαθμούς Κελσίου στα νησιωτικά τμήματα. Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που επρόκειτο να περάσει από τα στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε τώρα να επιστρέψει αφού αγνόησε προειδοποίηση των Ιρανών και δέχθηκε επίθεση από δύο Ιρανικούς πυράβλους ενώ έπλεε κοντά στο νησί Τζάσκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News Agency, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές στο νότιο Ιράν, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα κοντά στο λιμάνι Τζάσκ την ώρα που το πλοίο επιχειρούσε να διασχίσει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Θυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εφαρμόσουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς και ήδη έχουμε δυνάμεις που αποστέλλονται εκεί, ενώ το Ιράν λέει ότι θα είναι παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς. Η ένταση παραμένει εκεί, ασαφές το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ, λένε πάντως οι διπλωματικές πηγές, ενώ νέες ιρανικές απειλές και αβεβαιότητα κυριαρχούν στην αυσιπλοεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στους πολιτικούς συντάκτες σήμερα και είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚ.

ΕΠΕ και το αίτημα των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προνακτικής επιτροπής σε βάρος του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Ραμπατζή για την υπόθεση πάντα του ΠΚΠ, ένα σαφές όχι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα κάνει δεκτό το αίτημα, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση. Αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια, στα πανωτόκια, το πλαφόν 30 έως και 50% στις χρεώσεις έρχεται μέσα στις αλλαγές. Σε δάνειο 10.000 ευρώ το συνολικό χρέος, ένα παράδειγμα, δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Η ρύθμιση, αν εφαρμοστεί αυστηρά, μπορεί να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου μικρά καταναλωτικά δάνεια διωγγώνονται υπέρμετρα λόγω τόκων, προμηθειών και επιβαρύνσεων. Έκλεισε η πλατφόρμα εχθές το βράδυ για τον κοινωνικό τουρισμό για εργαζόμενους και ανέργους. Υποβλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, ενώ να πούμε ότι σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά αυτή τη φορά για τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΤΕΟΣ ΟΑΕ για τον κοινωνικό τουρισμό. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα για πολυήμερη επίσκεψη ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερόνιμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή στις 6 το απόγευμα. Ακολούθως στις 7 στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο Τρίτη, μια ιστορική ομιλία θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια του Σώματος ο Παναγιώτατος στη Βουλή των Ελλήνων. Ενώ ξεχωρίζει και η εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλά στις 7 Μαΐου. Στις 8 Μαΐου θα επισκεφθεί τα Αρσάκια Σχολεία Ψυχικού, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο. Εκτελέστηκαν τα εγγένεια εχθές της 32ης έκθεσης Ορθοδοξία στους χώρους της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ στο περίπτερο 16. Έως και αύριο Τρίτη το απόγευμα η έκθεση Ορθοδοξία που άνοιξε τις πύλες της με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων καλλιτεχνών και δημιουργών της εκκλησιαστικής τέχνης από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Εστονία και Αυστραλία. Συμμετέχει το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και οι γραφικές τέχνες Μέλισσα. Συνεχίζεται το προσκύνημα της Ιεράς Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Καθημερινά χιλιάδες εκεί στον Ιερό Ναό όπου έχει μεταφερθεί η Ιερά Εικόνα για να προσκυνήσουν με αφορμή βέβαια και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Σε πανελλαδικό προσκύνημα η Ιερά Εικόνα έως το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για τα 331 θύματα του ολοκαυτώματος των πύργων Εορδέας η χθεσινή Κυριακή του Παραλίτου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ναίδριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους πύργων Εορδέας και αμέσως μετά τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Επί τη συμπληρώση 13 ετών τώρα από την Ισκύριο Εκδημία του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου, τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κίσαμο το αρχαιρατικό μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της μακαρίας ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη. Το τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου κυρίου Αμφιλόχιος. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η ενορία των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής Καλαμαριάς τέλεσε τα ιερά εγγένεια εχθές το πρωί της Κυριακής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής βρίσκεται στην Κηφισιά της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Ενώ σήμερα το απόγευμα θα παρακολουθήσετε από τον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων στα Πεύκα Θεσσαλονίκης
τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Νωρίτερα θα προηγηθεί η λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων Λειψάνων, καθώς έχουμε την πανήγυρη του Αγίου Εφραίμ. Και μια σειρά από απευθείες μεταδόσεις που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες. Αύριο το απόγευμα από την Καλαμαριά, από την περιοχή Βότση και τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς, θα παρακολουθήσετε ζωντανά την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου από την Ιερά Μεγή στη Μονίβα το πεδίο Αγίου Όρους. Πιστό αντίγραφο του Σταυρού θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή, γράφει η εφημερίδα, μια δεκαετία, για την Αττική μιλώντας πάντα. Ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που θέλει η κυβέρνηση να επιτευχθεί. Σήμερα από τα 1.540 που υπάρχουν, κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000 στο λεκανοπέδιο. Απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Οι εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία που ξεκινούν, οι ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, έρχεται δεύτερο πακέτο μέτρων για το 2027 που εξετάζει η κυβέρνηση, αυξήσεις κατά 2,6%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μερικά από αυτά. Η εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε σε κοινοτική υποχρέωση, σε κυβερνητική αγαθοεργία. Η εξαγγελία, η πρωθυπουργική εξαγγελία εδώ για τα πανωτόκια, αλλά και ποιους δανειολήπτες αφορά. Ελεύθερος τύπος. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Μανιφέστο ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αττικής για παρέτηση Τζαβέλα. Κόντρα, τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν αθλειότητες, επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Εστία, ανοησίες η γενοκτονία των ποντίων και απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο, προς τον λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο στρέφεται η εφημερίδα και με το ερώτημά της αυτό, με αφορμή παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη, εμφάνιση τώρα Μάιο μήνα και δηλώσεις που έκανε περί ελληνοτουρκικής φιλίας και απειλών πολέμου και οτιδήποτε άλλο που δεν υφίσταται. Political, διπλή επίθεση από τους Τούρκους, κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται βέβαια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των ιερών λειψάνων του ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, Περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον αύλιο χώρο του ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι, στάση γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Θεωρία είναι για τους λίγους, η πράξη όμως είναι για όλους. Πρακτικά θέματα της εκκλησιαστικής μας ζωής προσεγγίζει η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Πώς είσαι ελεύσομο ανάξιος, πορεία προς την Θεία Κοινωνία. Ένα χρηστικό βοήθημα με οδηγίες βήμα προς βήμα για τη σωστή ετοιμασία και προσέλευσή μας στο Άγιο Ποτήριο.
4: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγίας Σοφίας 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Γνωρίζουμε το θαυμαστό βίο ενός σύγχρονου Αγίου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Κυρίου Σύψας Δράμας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγίας Σοφίας 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484. Email info@melissabooks.gr. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Χρήσιμα και πρακτικά, μικρά και απαραίτητα. Προμηθευτείτε τα προσευχητάρια που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μέλισσα. Πρωινή και βραδινή προσευχή. Οι δύο παρακλητικοί κανόνες στην Υπεραγία Θεοτόκου. Παράκληση και χαιρετισμοί στην Αγία Λιδία. Εσπερινός και εγκόμια στην κοίμηση της Θεοτόκου. Θεία Μετάληψη και Ευχαριστία.

0: Αδερφέ μου, το απόγευμα, αυτά τα παιδάκια που σκεφτείτε, μέσα από τις έλλειψεις άδειες ξεκινάνε.
1: Θα σκηνήσει ο δήμαρχος.
2: Παιδιά, μπροστά.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, εορτή του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης αύριο και εμείς απόψε βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλος και Σταυροπόλος, στον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

πνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον, το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα επετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ

που στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθή ένωσε εύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της.

ερχόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ωσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτό

αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Η το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω

Κύριο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτοέθου σκότος και έγαινε τον ίξ.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων

Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, εντιμότατοι εκπρόσωποι της τοπικής και ευρυτέρας διοικήσεως, Τίμιον Πρεσβυτέριο Χριστού Διακονία, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Εφέτος έχουμε την μεγάλη χαρά της πανηγύρεως του Αγίου Ενδόξου Όσιο Ιερομάρτυρος Εφρέμ, του εν το όρι των αμόμων στην Αττική Αθλήσαντος, από τα 600 χρόνια του μαρτυρικού του θανάτου. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Εφρέμ, εγεννήθη στις 14 Σεπτεμβρίου του 1384 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Εκείνη την περίοδο οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούσαν την κεντρική Ελλάδα και πολύ ενωρίς ο Άγιος μας κατέφυγε στα μέρη της Αττικής που βρίσκονταν τότε υπό την διοίκηση των καθολικών Ατζαγιόλη ως δουκάτο των Αθηνών. Εκεί βρήκε απάγγιο στο όρος των αμόμων, στις ανατολικές υπόρειες της Πάρνηθος και της Πεντέλης. Και εκεί, ως άλλος ασκητής, ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιών ασκητών, συνεμόνασε με αρκετούς άλλους, δεχόμενος την Θεία Χάρη και το Μέγα Έλεος. Το 1423 η Αττική εδέχθη την πρώτη από τις Οθωμανικές εισβολές. Το 1424 κατεκτήθη σε μεγάλο βαθμό και σφαγιάστηκαν όλοι οι πατέρες που εγκαταβιούσαν στην Λαύρα που βρίσκονταν τότε στο όρος των αμόμων. Ο Άγιος μας γλίτωσε επειδή την περίοδο εκείνη βρισκόταν μέσα σε ένα σπήλαιο προσευχόμενος. Όταν κατέβηκε από το σπήλαιο και είδε τα πτώματα των αδελφών, τα περισυνέλεξε, τα έθαψε με όλες τις τιμές και περίμενε και αυτός την επόμενη Οθωμανική επίθεση. Και πραγματικά, στα τέλη του 1425, οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί Τούρκοι, πάλι επιτέθηκαν μέσα στην Αττική και συνέλαβαν τον Άγιό μας, τον Άγιο Εφρέμ. Τον υπέβαλαν σε πάμπολα βασανιστήρια και στο τέλος τον σκότωσαν κρεμώντας τον από τη Μουριά που κι αυτήν βρίσκεται σήμερα εκεί στο μοναστήρι του. Θα ερωτούσε κάποιος, έκανε κάτι κακό αυτός ο άνθρωπος, γιατί δέχθηκε ως τιμωρητικό έναν τέτοιο άτιμο θάνατο? Μήπως έκανε αντίσταση σε αυτούς που ήθελαν να καταλάβουν την Αττική? Μήπως πήρε τα όπλα εναντίον τους? Μήπως ξεσήκωσε τον κόσμο να αντισταθεί σε αυτούς? Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Οι κατακτητές, οι Οθωμανοί Τούρκοι, τον βρήκανε προσευχόμενο να προσεύχεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Άρα, τι κακό έκανε? Είναι ένα ερώτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο το βρίσκουμε και στο στόμα του Πιλάτου, όταν οι Εβραίοι πήγαν εκεί μπροστά του τον Χριστό και τον κατηγορούσαν ότι τον εαυτό του τον έκανε Υιό του Θεού. Και αφού τον ανέκρινε ο Πιλάτος και πάλι είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι κακό, γιατί μου τον φέρατε εδώ να τον τιμωρήσω με άτιμη θανατική εκτέλεση? Τι κακό επίησε? Ιδέ περισσώς έκραζον, σταύρωσον αυτόν. Έτσι τώρα ερωτάμε, τι έκαναν όλοι εκείνοι οι νεομάρτυρες απέναντι στους κατακτητές? Το μόνο τους αδίκημα ήταν ότι ήταν χριστιανοί, ότι πίστευαν σε έναν Θεό ποιος τόλμησε, καταδέχθηκε να σαρκωθεί, να λάβει τη φύση του ανθρώπου, μέσα από το σταυρικό του θάνατο να την ανεβάσει στα ουράνια, έπειτα από την τριήμερό του Ανάσταση. Αυτό το κακό επιείσαμε όλοι εμείς οι χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό μας κυνηγά ο κόσμος. Γι' αυτό δεν θέλει να ακούει για εμάς ο κόσμος. Γι' αυτό κατηγορεί όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κόσμος
όμοι έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Το ίδιο και με τον Άγιο Εφραίμ. Το μόνο που έκανε ήταν να προσεύχεται για αυτόν, για τους χριστιανούς, για τους μουσουλμάνους, για όλο τον κόσμο. Και εάν τους ρωτούσες τότε εκείνους τους ανθρώπους γιατί τον κατηγοράτε, γιατί τον υποβάλλετε σε μια τέτοια θανατική ατίμωση, δεν θα ήξεραν ίσως να σου απαντήσουν. Τυφλωμένοι από το θρησκευτικό τους μίσος εναντίον των χριστιανών. Σήμερα όλοι μας ζητάμε δικαιοσύνη. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος συνετισμός απέναντι σε όσους πράττουν τα φαύλα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει πρώτα εμείς να γίνουμε δικαστές και εισαγγελείς του ίδιου μας του εαυτού, ερχόμενοι μπροστά στην εικόνα του Χριστού, βάζοντάς του μετάνοια και λέγοντας ότι η δικαιοσύνη μας απέναντί σου είναι ως ράκος αποκαθημένης, όπως τα σκουπίδια του κόσμου. Θα πρέπει όλοι μας να φέρουμε ως δώρα στο Θεό τις αμαρτίες μας, τα πλημελήματά μας, τα κακουργήματά μας. Να λέμε στην εξομολόγηση έκανα αυτό, είπα το άλλο, σκέφτηκα εκείνο, και θα πρέπει κι εμείς ως άλλοι Άγιοι Εφραίμ να τολμήσουμε να προσευχόμαστε υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Θα πρέπει να γίνουν παράδειγμα όλοι εκείνοι που μαρτύρησαν για τον Χριστό, που έδωσαν ομολογία για τον Χριστό, όπως ο Άγιος μας, ο Άγιος Εφραίμ. Και σκεφτείτε ότι ο Άγιος μας ασκήτευσε σε ένα βουνό που λέγεται το Όρος των Αμμώμων. Άμμωμος είναι ο άνθρωπος εκείνος για το οποίο δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας. Δεν μπορεί να βάλει στο στόμα του καμιά κατηγορία εναντίον του. Αλλά όπως είπαμε, ποιος μπορεί τώρα να βγει εδώ μπροστά και να πει «Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έκλεψα, δεν είπα ψέματα, δεν πόρνεψα, δεν κατηγόρησα τον αδελφό μου». Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Κανένας μας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχουμε πάντοτε στην προσευχή μας όλους, και εμάς και τους αλλοθρίσκους και όσους μας κατηγορούν, προπάντων δε όσους μας κατηγορούν και μας κυνηγούν. Τότε μόνο απολαμβάνουμε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό το μέγα έλεος εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

0: τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσκη τες αμαρτιές ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών, ένεκι το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής,
2: αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός,

0: και τα δικά σας τα χρόνια να είναι περισσότερα από τα δικά μου. Μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού, μέσα στη χαρά της Ανάστασης, μέσα στη χαρά των Αγίων μας, μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Εφραίμ, του Θαυματουργού, για τον οποίο τόσο όμορφα μας ομίλησε ο πατήρ Σιμεών, και τον ευχαριστώ υπενθυμίζοντάς μας ότι μέσα στα χρόνια της σκλαβιάς, της ατέλειωτης, της πικρής, που σαν χειροπιαστό σκοτάδι κατά τους στίχους των ποιητή σκέπασε τον τόπο μας, για 500 χρόνια στη Μακεδονία μας και 400 στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι νεομάρτυρές μας ήταν αυτοί που κράτησαν με το βάρος της ομολογίας και το αίμα τους την πίστη των ανθρώπων. Ήταν τα πρώτα χελιδόνια της άνοιξης για τη λευτεριά που θα έρχονταν. Είναι αυτοί που κράτησαν τον τόπο και την πίστη, και η ευγνωμοσύνη μας γίνεται προσευχή, παράκληση και ηκεσία. Οι Άγιοι μας είναι τα παιδιά της Ανάστασης, είναι οι λεβέντες της ομολογίας, οι ήρωες της πίστεώς μας. Είναι αυτοί που κρατούν το λαό μας, και θα ήθελα να σας υποδεχθώ με κάθε τιμή, να σας ευχαριστήσω που χαρίζατε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το χρόνο, την προσευχή, την αγάπη σας, για να γίνουμε εκκλησία και λατρεύουσα κοινότητα. Επιτρέψτε μου να σας καμαρώνω πάντοτε, καθώς μεγαλώνω χρόνια τώρα ανάμεσά σας, ψηλαφώντας το θαύμα που γίνεται με την πίστη και την αγάπη σας σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Σας καμαρώνω που ώρες τώρα, στην υπομονή της προσευχής και στη σειρά της πίστης, περιμένετε υπομονετικά να προσκυνήσετε το χαριτόβρητο ιερό λείψανο του Αγίου Εφραίμ, του Οσίου Μάρτυρος, του Θαυματουργού που κοσμεί τον ιερό αυτό ναό, θαρρής συνεχιστής της ομολογίας και του μαρτυρίου των Αγίων Αποστόλων, της Ανάστασης Απόστολος κι αυτός. Γιατί με τη δική σας αγάπη συντελούνται αυτά τα σπουδαία θαύματα που περνούν μέσα στη σιωπή της προσευχής σας, όπως αυτόν τον ναό που σε μια μικρή πολύχνη τα πεύκα, το ρετζίκι θα θυμηθούν οι παλαιότεροι, κύριε Δήμαρχε, αυτό το θαύμα θα μαρτυρεί πάντοτε στα χρόνια και τους αιώνες που θα περνούν τη βαθιά πίστη των ανθρώπων να χτίζουν εκκλησιές, να τις στολίζουν με τα πρόσωπά τους για να βιώνουν την αλήθεια της πίστης και της Ανάστασης. αντίδωρό μου, η προσευχή μου, η ευγνωμοσύνη μου και η τιμή προς τα πρόσωπά σας. Επιτρέψτε μου από εδώ χαιρετισμό, αναστάσιμο και ασπασμό αγάπης. Στέλνουμε στον κύριο Ιωάννη το Λαγκαδινό στη Βοστόνη της Αμερικής, που από εκεί η αγάπη του φροντίζει και αυτόν τον ναό για να ενωθεί συνέκδημος και συνοδοιπόρος μαζί με την πίστη αυτού του λαού μας στο χτίσιμο αυτής της εκκλησιάς μας, της αγάπης και του κόπου σας, μνηστεί Κύριος ο Θεός. Τους καλούς και ευλαβείς πατέρες της ενορίας να ευχαριστήσω, τους επιτρόπους, τις κυρίες της διακονίας, τους εθελοντές, όλους όσους με τον κόπο τους, την αγάπη τους, το χρόνο τους στηρίζουν αυτήν την ενορία. Τα παιδιά του ιερού, τους χορούς των ιεροψαλτών, τους καλούς πατέρες που ήρθαν μαζί μας να προσευχηθούν και τους διακόνους. Αύριο το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα στις 6 ο Εσπερινός και το Ευχέλαιο, ενώ Τετάρτη το πρωί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Εφραίμ. Η Λαχιοφόρος Αγορά και το Ενοριακό Ζαχαροπλαστείο περιμένουν τη φιλάνθρωπη επίσκεψή σας για τη στήριξη και τη συνέχεια των έργων της ενορίας. Κύριε Δήμαρχε, εσάς και τους συνεργάτες σας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία, για τη συμμετοχή, για την ενότητα και την αγάπη. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο, σφυριλατείτε μέσα από τη συνεργασία, την ταπείνωση και την ενότητά μας εν Χριστώ. Και αυτό πρέπει να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινότητας της ζωής των ανθρώπων για την οποία αγωνίζεστε καθημερινά. Τους βουλευτές της πόλης μας, τον κύριο Γκολιδάκη και τον κύριο Κούβελα, τους υποδέχομαι με την τιμή, καθώς με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει ο λαός πρέπει να τον υπηρετούν με ταπείνωση και αγάπη. Και επιτρέψτε μου να πω, σε αυτή την περιοχή που χρόνια τώρα βιώνει την εγκατάλειψη, νομίζω πως η ώρα φτάνει για τη δικαίωσή της, πολυπληθής, με τον νεότερο πληθυσμό της χώρας, με νέους ανθρώπους, με πολλά σχολεία, με προβλήματα. Πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον για την καθημερινότητα της αξιοπρέπειας, επαναλαμβάνω, του λαού μας. Και τους ευχαριστώ, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και πρέπει εντονότερα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας και ένα άλλο γεγονός που σημαδεύει, κύριε Δήμαρχε, μια και ήταν παλαιή απέτηση και αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, φτάνουν κοντά τα 30 χρόνια. Το Σάββατο 9 Μαΐου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά εγκαινιάζεται με τον πιο επίσημο τρόπο το Μουσείο Ιστορίας Θεσσαλονίκης με τον διακριτικό τίτλο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, που είναι σε αυτό μέσα όλα τα ευρήματα του μετρό από την εποχή της κτίσεως της πόλης μας από τον Κάσανδρο μέχρι την πυρκαγιά του 1917. Ένα μοναδικό μουσείο, παρακαλώ λοιπόν, είμαστε προσκεκλημένοι όλοι, 10 η ώρα το Σαββάτο, σε αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου. Ο Θεός να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας στηρίζει, να μας κρατά δυνατούς και ενωμένους στην πίστη. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγερση.
0: Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων όλοι μαζί.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Ο Άγιος βοήθειά μας, Χριστός Ανέστη,

Οι τρεις πόνοι. Μου είπε μια μέρα μια φίλη που είχα 2-3 χρόνια να τη δω: τελευταία, καλή τους ώρα, με επισκέφθηκαν και οι τρεις. Και όχι μονάχα από μια φορά ο καθένας. Ο πρώτος, ο πόνος του κορμιού, ο Κάπας λέμε, μια φορά ήρθε σιγά σιγά μη με τρομάξει. Μα τις άλλες 2-3 όρμησε βία και απότομα κατά πάνω μου σαν σύφουνας. Κάθε φορά που έφευγε και με αποχαιρετούσε, εγώ του έλεγα ευχαριστώ. Όχι μονάχα γιατί έφευγε, αλλά γιατί με είχε εξυπηρετήσει. Πώς θα ήξερα ότι είχα σπάσει 5 από τα χρησιμότατα κοκαλάκια μου σε εκείνο το τροχαίο αν δεν πόναγα, και πώς θα φρόντιζα να παστωθώ με γύψο για την αποκατάστασή τους. Καλός και ευλογημένος ο πόνος ο Κάπα, φιλενάδα μου. Του αξίζουν πολλά ευχαριστώ.

Και ο Σίγμα με επισκέφθηκε τελευταία πολλές φορές. Ο πόνος της συνείδησης εννοώ. Αυτός που οι σουβλιές του ονομάζονται ενοχές και τα γρατζονίσματά του τύψεις. Και αυτόν κάθε φορά που τέλειωνε πλάι μου τη θητεία του, τον χιλιοευχαριστούσα. Λίγη υποχρέωση του είχα. Δίχως αυτόν, πώς θα το ένιωθα ότι το στόμα μου απερίσκεπτα έβγαλε λόγια που κάποιον επίκραναν. Δίχως αυτόν, πώς θα έπαιρνα χαμπάρι ότι μέσα στο μυαλό μου ξεσάλωνα σκέψεις βρωμερές αλογόμυγες γενοβολώντας τα αυγά τους, ή πως τα χέρια μου ήταν τόσο άπλυτα όσο τα πλυμμένα του Πιλάτου. Ο βούρδουλος του πόνου της συνείδησης με έκανε να τρέξω κάτω από ένα πετραχύλι. Οι βιτσιές του έκαναν το στόμα μου να γνωρίσει τη γλύκα της λέξης συγνώμη.

Ήρθε και ο τρίτος, ο πόνος οψί. Βαρύς, ογκώδης, πολλές φορές αβάσταχτος ο πόνος της ψυχής. Ο πόνος που νιώθεις κάθε φορά που κάποιος που αγαπάς υποφέρει. Και αν μάλιστα αυτός που υποφέρει είναι παιδί σου, άστα, καλύτερα μην τα συζητάς. Ήρθε και αυτός που λες τον τελευταίο καιρό, και αφού πήρε το σχήμα πρέσα σιδερώματος, μου έδωσε να καταλάβω. Εκείνη τη στιγμή τη διέκοψα, και σαν ήρθε η στιγμή να φύγει, του είπες και πάλι ευχαριστώ. Ω ναι, μα πώς το κατάλαβες? Και όχι βέβαια μονάχα γιατί έφευγε, αλλά ναι, ναι, για αυτό το αλλά. Αν ήξερες πόσο πονούσα, αν ήξερες με τι λαχτάρα έψαχνα να βρω παυσίπονο. Όλα τα φαρμακεία τα πήρα με τη σειρά, πουθενά δεν το βρήκα. Ρώτησα γιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκόμες, τίποτα. Παυσίπονο για τέτοιους πόνους δεν υπήρχε πουθενά. Κάποτε όμως το ανακάλυψες, έτσι δεν είναι? Δεν σε τρόμαξε η μεγάλη απόσταση που σε χώριζε από αυτό? Γιατί αυτός που στο υπέδειξε σίγουρα σου μίλησε και για τον τρόπο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και τόλμησες. Με κοίταξε χαμογελαστή και δακρυσμένη. «Θεέ μου», του είπα, «δεν αντέχω τον πόνο μου. Θέλω παυσίπονο». Ήταν μικρό, σαν μια πυγολαμπίδα, σαν η λιαχτίδα ολόφωτη, γλυκύτατο σαν σταγόνα από μέλι. «Δεν είναι φάρμακο», μου είπε τρυφερά ο Θεός. «Δεν θα φύγει τελείως ο πόνος με αυτό. Απλά θα γλυκάνει».

αγκάλιασα τη φίλη και τη φίλησα γεμάτη ενθουσιασμό. Και 10 και 100 και 1000 ευχαριστώ πρέπει να λέμε στον πόνο της ψυχής, σαν γίνεται αιτία να αναζητήσουμε και να βρούμε το παυσίπονο του Θεού που λέγεται ελπίδα.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθιος
1: Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου, 7.30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 600 835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Κοντά σας η εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Συναντιόμαστε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα μας, το θέμα που φέτος διαπραγματευόμαστε, και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, παλαιότερα διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη το διαβάζουμε για τις γυναίκες οι οποίες ονομαζόταν διακόνησες. Τι ακριβώς ήτανε οι διακόνησες στην αρχαία Εκκλησία?
1: Ναι, αδελφοί αγγελικοί, υπήρχε αυτή η τάξη των γυναικών που ονομαζόταν διακόνησες, οι γυναίκες οι οποίες είχαν μία ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία και ουσιαστικά βοηθούσαν τους ιερείς στο έργο που επιτελούν οι ιερείς. Να διευκρινίσουμε ότι οι διακόνησες δεν επιτελούσαν λειτουργικό έργο, δηλαδή δεν έκαναν θεία λειτουργία, ούτε ήταν ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνει σήμερα ένας διάκονος. Ξέρουμε ότι στη Θεία Λατρεία ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος θα τελέσει το μυστήριο και της Θείας Ευχαριστίας και τα άλλα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, του γάμου, της εξομολόγησης, και όλα αυτά γίνονται με την χάρη της ιεροσύνης την οποία τη λαμβάνει ο ιερέας από τον αρχιερέα του. Και επίσης ξέρουμε ότι τον ιερέα τον βοηθάει σε όλο αυτό το λειτουργικό του έργο ο διάκονος. Ο διάκονος ο οποίος δεν μπορεί ο ίδιος να τελέσει τα μυστήρια, δεν μπορεί ένας διάκονος να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, το χρίσμα και τα άλλα μυστήρια, αλλά είναι βοηθός του ιερέα. Έχει όμως ο διάκονος ιεροσύνη, δηλαδή συμμετέχει στη Θεία Λατρεία, λειτουργεί με τον ιερέα, μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα, εκφωνεί τα ειρηνικά, τα πληρωτικά και γενικότερα παίζει ενεργό ρόλο μέσα στη Θεία Λατρεία, χωρίς όμως, όπως είπαμε, μόνος του να μπορέσει να τελέσει το μυστήριο.
0: Εκείνη την εποχή, Πάτερ, ήταν δηλαδή οι διακόνησες σαν να είναι ένας νεοκόρος, ας πούμε?
1: Σίγουρα δεν έκαναν το έργο που κάνει ο διάκονος σήμερα έτσι πως το ξέρουμε, το διάκονο. Η διακόνηση στην εποχή εκείνη ήταν μια ιδιαίτερη τάξη, όπως είπαμε, οι οποίες βοηθούσαν, ουσιαστικά θα λέγαμε, τους διακόνους. Όπως σήμερα ο διάκονος βοηθάει τον ιερέα, οι διακόνησες έκαναν ένα παραπλήσιο έργο με τον διάκονο, αλλά όμως δεν συλλειτουργούσαν με τον ιερέα όπως συλλειτουργούν σήμερα οι διάκονοι. Η διακόνησα βοηθούσε κυρίως σε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις γυναίκες, κυρίως βοηθούσαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, ήταν αυτές οι οποίες

0: Μέχρι αν με το εποπτιστικό έλαιο το σώμα των γυναικών στη βάπτιση, ήταν αυτές οι οποίες μετέφεραν πολλές φορές τη Θεία Κοινωνία στα σπίτια των γυναικών για να κοινωνήσουν οι γυναίκες, ήταν αυτές οι οποίες θα κατηχούσαν τις γυναίκες. Γνωρίζουμε αυτό την πρακτική της κατηχήσεως. Πριν κάποιος βαπτιστεί, όταν είναι ενήλικας, θα πρέπει να κατηχηθεί. Και επειδή μια γυναίκα πολύ πιο εύκολα θα εμπιστευθεί και θα ανοιχθεί και θα ακούσει μια άλλη γυναίκα, γι' αυτό και στην εποχή εκείνη αυτό το έργο της κατηχήσεως των γυναικών το είχαν αναλάβει οι διακόνησες. Έτσι λοιπόν, γενικότερα οι διακόνησες βοηθούσαν στις ανάγκες των γυναικών και βέβαια και στα άλλα έργα αγάπης, τα έργα φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, διότι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα εκ φύσεως έχει αυτή την ευαισθησία να προσφέρει, να θυσιάζεται, να αγαπάει, να ασκεί φιλανθρωπία, και έτσι οι διακόνησες στην εποχή εκείνη είχαν και αυτό το έργο να επιτελέσουν, το έργο αυτό της Εκκλησίας με τη μορφή της φιλανθρωπίας. Ήταν λοιπόν οι διακόνησες μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως είπαμε, η οποία επιτελούσε έργο μεγάλο και υψηλό την εποχή εκείνη. Ίσως αργότερα, επειδή σταμάτησαν να γίνονται οι βαπτίσεις ενηλίκων και τα παιδιά όλα βαπτίζονται στην νηπιακή τους ηλικία, ίσως από εκεί και έπειτα σταμάτησε να έχει και αυτό το πολύ βασικό έργο το οποίο είχε διακόνησα, και έτσι σταμάτησε και αυτός ο θεσμός των διακονισών. Αν και πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε παραδείγματα που κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν αυτό το θεσμό, αλλά προσπαθούν να τον επαναφέρουν με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που είτε σκανδαλίζουν τους πιστούς, είτε δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα της πρακτικής που εφαρμόζει σήμερα η Εκκλησία, και ίσως και δεν υπάρχει και ο λόγος να επανέλθει αυτός ο θεσμός. Αυτά όμως είναι θέματα της διοικούσης Εκκλησίας να τα επιληφθεί. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι η προσφορά της γυναίκας σήμερα στην Εκκλησία έχει ένα διαφορετικό ρόλο, ο οποίος ομοιάζει με τον ρόλο που είχαν οι διακόνησες, αλλά δεν είναι ακριβώς ο ίδιος.
1: Από την εποχή των Αποστόλων, Πάτερ, έχουμε έτσι κάποια παραδείγματα, κάποια ονόματα γυναικών που γνωρίζουμε για τη διακονία τους?
0: Ναι, διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε για μία διακόνησα ονόματι Φίβη, η οποία ήταν άγαμη. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στους Ρωμαίους ότι «Σας συστήνω την Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διακόνησα της Εκκλησίας της και χρεές, για να τη δεχθείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε Αγίους, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη». Αυτή είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, και από αυτή την προτροπή βλέπουμε ότι ήδη είχε αρχίσει αυτός ο θεσμός των διακονισών. Στο πρόσωπο της Φίβης μπορούμε να βρούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν γίνει διακόνησες και ουσιαστικά βοηθούσαν αυτό το έργο και του Ευαγγελισμού και της κατήχησης, αλλά και βοηθούσαν στα διάφορα μυστήρια, έτσι όπως τα αναφέραμε πιο πριν, που σημαίνει ότι από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια, από την αρχαία Εκκλησία, υπάρχει αυτός ο θεσμός των διακονισών, οι οποίες έπαιζαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο έργο της Εκκλησίας.
1: Για να μπορούσες τότε να είσαι διακόνισσας, που έπρεπε να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αρετές?
0: Οι διακόνισσες οι οποίες επιλέγονταν φυσικά και είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια και αγάπη για την Ιεραποστολή, αγάπη για το Θεό, ήταν ευσεβείς γυναίκες, έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκαν οι 7 πρώτοι διάκονοι που είχε πει ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να εκλέξουμε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα διακονούν τους πιστούς στις τράπεζες, και τα χαρακτηριστικά τα οποία τους ανέφερε ο Απόστολος Πέτρος είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε ευλαβής χριστιανός και ακόμα περισσότερα. Το ίδιο λοιπόν και για τις διακόνησες. Μάλιστα στις αποστολικές διαταγές που αναφέρεται αυτός ο θεσμός και αναφέρονται τα χαρίσματα με τα οποία πρέπει να είναι πρικισμένη διακόνησα. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε για αυτά τα χαρίσματα ότι πρέπει να είναι πραΐαν, ήσυχον, επιεικοί, άκακον, αόργητον, μη πολύλαλον κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έπρεπε να κοσμούν τις γυναίκες της διακόνησης και όλα αυτά τα χαρίσματα βεβαίως έπρεπε να διακρίνουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι διάδοχοι των Αποστόλων εάν τα είχε κάποια γυναίκα, ούτως ώστε να χρηστεί διακόνησα. Και βέβαια οι διακόνησες, εκτός από το έργο αυτό το οποίο είχαν να κάνουν το πρακτικό, ουσιαστικά ήταν και παραδείγματα για τις άλλες γυναίκες, παραδείγματα ευσεβίας, ευλαβίας, και όταν οι γυναίκες, είτε οι άπιστες είτε οι πιστές, έβλεπαν αυτό το παράδειγμα, τότε οι άπιστες γυναίκες οδηγούντας το βάπτισμα, αφού έβλεπαν όλα αυτά τα καλά χαρίσματα που τις κοσμούσαν, και οι πιστές γυναίκες αυτές δηλαδή που είχαν βαπτιστεί γινόταν ακόμα πιο πιστές, ακόμα πιο καλές, διότι έβλεπαν ότι τα πρότυπά τους ήταν αυτές οι διακόνησες, οι γυναίκες. Θα λέγαμε σήμερα κάτι σαν τις πρεσβυτέρες που πρέπει να είναι παράδειγμα για την ενορία, παράδειγμα για την τοπική εκκλησία. Κάπως έτσι ήταν και οι διακόνησες τότε.
1: Προφανώς, Πάτερ, ήταν τιμή, φαντάζομαι, δηλαδή, για να, όπως και στις μέρες μας, για να μπορεί κάποιος να μπει στο ιερό, να μπορεί να υπηρετήσει στο ναό. Δεν μπορεί όποιος και όποιος, ας πω, να μπει, και ιδιαίτερα σε ένα μοναστήρι. Θα διαλέξουν μια αδερφή, ας πω, που έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως αυτά που μας αναφέρατε.
0: Ναι, είναι τιμητική αυτή η θέση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον αγώνα και τα χαρίσματα που έχει μια γυναίκα. Δηλαδή δεν τιμάει απλώς η Εκκλησία μια γυναίκα και τη λέει ότι τώρα πήρες ένα βαθμό παραπάνω επειδή είσαι καλή, αλλά όμως επειδή είναι καλή μπορεί να διακονήσει σε αυτά τα διακονήματα και να διακονήσει με επιτυχία, διότι όταν καλεί ένα μέλος της Εκκλησίας η Εκκλησία να λάβει κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το οποίο κάνει είναι όχι για να το τιμήσει και το μέλος αυτό να γεμίσει υπερηφάνεια ότι εγώ πήρα ένα βαθμό, αλλά για να διακονήσει, δηλαδή να γίνει υπηρέτης των υπολείπων μελών της Εκκλησίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι ουσιαστικά υπηρέτες του λαού, αυτό το οποίο σημαίνει υπουργός, που εμείς νομίζουμε σήμερα ότι υπουργός είναι αυτός που έχει μια θέση, ένα αξίωμα μεγάλο μέσα στην κοινωνία. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει η Εκκλησία την υπηρεσία και το διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει μια θέση ουσιαστικά υπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι υπηρέτης όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και οι διακόνησες υπηρετούσαν την Εκκλησία μέσα από αυτήν την διακονία. Είναι αυτά τα χαρίσματα που λέμε ότι ο Θεός σκορπάει στους ανθρώπους, και όταν αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα που δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος τα επαυξάνει με τη χάρη του Θεού, τότε μπορεί αυτά τα χαρίσματα να βοηθήσουν πάρα πολύ και τους υπολείπους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και οι διακόνησες, ενώ φαίνεται ότι είχαν μια τιμητική θέση, ουσιαστικά υπηρετούσαν τις γυναίκες πιστές, ήταν αυτές οι οποίες τις βοηθούσαν στο έργο της σωτηρίας.
1: Πάτερ, αυτή η διακονία του τότε, πώς μεταφράζεται στο σήμερα, υπάρχει κάποιο ανάλογο πνεύμα διακονίας?
0: Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι διακόνησες έτσι όπως τις διαβάζουμε στα βιβλία που υπήρχαν παλαιότερα. Σήμερα όμως η γυναίκα πάρα πολύ μπορεί να προσφέρει μέσα από την καρδιά της, μέσα από το έργο της, στο έργο της Εκκλησίας. Πολλές γυναίκες τις βλέπουμε να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια, και η προσφορά τους αυτή είναι πολύπλευρη μέσα στο έργο της Εκκλησίας, μέσα σε μια ενορία. Πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες να ψάλουν, όχι στα ψαλτήρια των Κυριακών.

0: γυναικών που εκεί θα πάνε οι ψάλτες του ναού, αλλά σε καθημερινές ακολουθίες, σε μια καθημερινή θεία λειτουργία που θα έχει λίγο κόσμο, βλέπουμε γυναίκες να βγάζουν τη θεία λειτουργία ή να βγάζουν μια παράκληση. Επίσης τις γυναίκες τις βλέπουμε να φροντίζουν για την ευπρέπεια του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό για τη γυναίκα. Ας μην το θεωρούμε έτσι, ότι κάποια γυναίκα που θα σκουπίσει, που θα στολίσει την εικόνα, που θα καθαρίσει την εικόνα, ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Ίσα ίσα και το πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο το καταλαβαίνουμε από την ευχή την οπισθάμβωνο, τότε που ο ιερέας λίγο πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία λέει εκείνη την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στην οποία αναφέρει «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου». Δηλαδή εκεί τελειώνοντας η λειτουργία ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτούς όλους που φρόντισαν για την ευπρέπεια του ναού. Και για την ευπρέπεια του ναού φροντίζουν κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είτε θα καθαρίσουν το ναό είτε θα τον στολίσουν. Και έτσι λοιπόν εκεί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτές τις γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες διακονούν και σε άλλους τομείς της ενωριακής ζωής, τα έχουμε αναφέρει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές, και όλα αυτά τα κάνουν με πίστη, με αγάπη, με θυσία. Είναι δηλαδή σαν να ανήκουν σε αυτή την τάξη των διακονισών, χωρίς βέβαια να έχει επανέλθει αυτή η τάξη, αλλά όμως με τη στάση τους και με την προσφορά τους και με το θυσιαστικό τους πνεύμα ουσιαστικά κάνουν κάτι τέτοιο ανάλογο με τις διακόνισες της αρχαίας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ, ότι μπορούμε έτσι λίγο πολύ όλες οι γυναίκες να είμαστε διακόνισες όταν προσέχουμε, ας πω, την ευπρέπεια του ναού, και ας μην είμαστε ας πω μέλη της Επιτροπής ή νεοκόροι.
0: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για την ευπρέπεια του ναού. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για τον οίκο του Θεού να είναι καθαρός, ευπρεπής, όμορφος, εξοραϊσμένος. Από το δικό του το μετερίζει, όπου και να είναι ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι νεοκόρος, μια γυναίκα να είναι νεοκόρος για να καθαρίσει το ναό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια γυναίκα σύζυγος του Επιτρόπου για να φροντίσει το ναό. Η κάθε γυναίκα, όταν καλεί ο ιερέας να έρθουν γυναίκες να στρώσουν τα χαλιά, να βγάλουν τα χαλιά, να πλύνουν το ναό, να καθαρίσουν το ναό, αμέσως πρέπει να προστρέξουν και να προσφέρουν αυτήν την βοήθειά τους. Όπως είπαμε, δεν είναι υποτιμητικό, ας μην βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Είναι τιμητικό όταν ένας άνθρωπος προσφέρει, δεν είναι υποτιμητικό αυτό, όπου και να προσφέρει, είτε προσφέρει προς τον πάσχοντα αδελφό του, είτε προς ένα μέλος της οικογενείας του, είτε στον ιερό ναό, όλη αυτή η προσφορά του ανθρώπου είναι τιμητική για τον ίδιο. Εάν κάποιος την προσφορά την θεωρεί υποτιμητική, μάλλον έχει χάσει το δρόμο του και έχει μπερδευτεί. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει με αγάπη και θυσιάζει τον εαυτό του, τότε αυτό είναι τιμή για τον ίδιο.
1: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι κάθε φορά αυτά που μαθαίνουμε πολύ όμορφα και πολύ ωφέλιμα, έτσι να τα δουλέψουμε μέσα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε η κάθε μια μας και ο καθένας μας φυσικά, αλλά και όσον αφορά τις γυναίκες τώρα που ασχολούμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε διακόνισες μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε για σήμερα, θα τα πούμε όμως στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Αύλιο Χώρο του Ναού. Αστική Συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο πολυαρχιερατικό συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 0 22.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

βρισκόμαστε μέσα στην πανεφρόσινη περίοδο της Αναστάσεως. Καθημερινά διαβεβαιώνουμε, λέγοντας Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, ότι ζούμε την Ανάσταση, βλέπουμε την Ανάσταση, βιώνουμε την Ανάσταση. Και η Εκκλησία μας για 40 μέρες μας διατυμπανίζει αυτόν τον πεάνα της νίκης, ότι ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, αναστήθηκε εκ νεκρών για να δώσει ζωή σε όλους μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας καθημερινά μας μεταφέρει νοερός, μας ταξιδεύει σε εκείνες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι επί 40 ημέρες, βλέποντας τον αναστημένο Κύριό μας να τους μεταγγίζει χαρά, ειρήνη και ζωή. Μια από τις ωραιότερες περιγραφές, μια από τις ωραιότερες εμφανίσεις του αναστημένου Κυρίου μας είναι η εμφάνιση του Κυρίου μας στους δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα, οι οποίοι πορεύονταν προς Εμαούς. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί τους νοερός, όχι με την αίσθηση ότι ακούμε μια γνωστή διήγηση που την ακούσαμε, την ακούμε χρόνια τώρα από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά θα σας παρακαλούσαμε μια διάθεση να την ακούσουμε τη διήγηση αυτή σαν να την ακούμε για πρώτη φορά, και κατόπιν να προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο το μεγάλο, στα μυστήρια τα πολλά που αυτή η πορεία προς Εμαούς κρύβει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας την πορεία αυτή προς Εμαούς, λένε ότι μας αποκαλύπτει έναν από τους πολλούς και ανεξιχνίαστους τρόπους που ο Θεός συναντά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα όσο μπορούμε, είμαστε μικροί και ανάξι να μιλάμε για τα μεγάλα αυτά και φοβερά γεγονότα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι εμείς μαζί με τους δύο αυτούς, τον Κλεόπα και τον άλλον άγνωστο, δεν ξέρουμε αν ήταν ο Λουκάς ή κάποιος άλλος εκ των Εβδομήκοντα μαθητών, για να θυμηθούμε, να ζωντανέψουν μέσα μας γεγονότα, να τα ξαναζήσουμε, διότι η μνήμη βοηθάει στην αναμόχλευση των γεγονότων, στην αναβίωση και μας μεταγγίζει δύναμη και ζωή. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτοί οι δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα τη Μεγάλη Παρασκευή έζησαν ένα φοβερό σεισμό γύρω τους και μέσα τους. Πυκνό σκοτάδι κάλυψε την καρδιά τους. Σκοτίνιασε ο ορίζοντας του νου τους. Βυθίστηκαν στην απόγνωση. Γκρεμίστηκαν μέσα τους όνειρα και ελπίδες. Γκρεμίστηκε μέσα τους μια πίστη η οποία τους είχε αλλάξει τη ζωή. Επί 3 χρόνια αυτοί είχαν αγαπήσει τον Χριστό μας, τον ακολουθούσαν βήμα-βήμα στις πορείες τις ιερές και άγιες στην Αγία Γη της Γαλιλαίας, δεν χόρτεναν να ακούνε τα υπέροχα λόγια του, εκστατικοί αντίκριζαν τα εκπληκτικά θαύματά του, τον αγάπησαν μοναδικά, εγκατέλειψαν τα πάντα και δουλειές και σπίτια και οικογένεια και χρήματα και περιουσίες, με την απόφαση να τον ακολουθήσουν για πάντα όπου τους καλέσει και όπου εκείνος πορευθεί. Όμως τη Μεγάλη Παρασκευή όλα μέσα τους σμπαράλιασαν, σακατεύτηκαν. Πώς να μπορέσουν να πιστέψουν οι δύο αυτοί, όπως και οι άλλοι μαθητές, ότι αυτός
που επί 3 χρόνια σαγίνευε τα πλήθη, τώρα είναι στον τάφο νεκρός, χωρίς φωνή και χωρίς πνοή. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος έκανε εκπληκτικά θαύματα, έκανε παράλυτους να τρέχουν, αρρώστους να θεραπεύονται, τυφλούς να βλέπουν, δαιμονισμένους να ελευθερώνονται, νεκρούς να ανίστανται, τώρα ο ίδιος νεκρός στον τάφο χωρίς ζωή. 3 μέρες σκοτεινές, απέλπιδες, ζωφερές, αδιέξοδες, βυθισμένες στον πόνο, στην οδύνη, και μια μικρή χαραμάδα φωτός αχνόφεγγε στην καρδιά τους. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ότι την 3η ημέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί ξεκίνησαν από το χωριό τους, την Εμαούς, νωρίς το πρωί της μιας των Σαββάτων, να πάνε στην πόλη του πόνου, της οδύνης, του θανάτου, της απελπισίας, στην πόλη που τους θύμιζε τα σκληρά και φρικτά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Με μια αγωνία στο πρόσωπο λοιπόν, πρωί της μιας των Σαββάτων, πορεύονται με μια μικρή ελπίδα στην καρδιά τους. Να μάθουν, να ακούσουν, μήπως και πάρουν κάποια πληροφορία που θα τους έδινε ελπίδα, που θα ανέτρεπε τα δεδομένα, που θα δίνε διέξοδο στα αδιέξοδα. Όμως, όταν έφτασαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και πήραν κάποιες πληροφορίες, αντί να αναθαρίσουν, να αναστηθούν πνευματικά, να έρθει μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους το φως και η χαρά, αυτοί ακόμη περισσότερο βυθίστηκαν στην απελπισία, στην οδύνη, στον πόνο, και συγκλονισμένοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Είναι απόγευμα πλέον της Κυριακής της Αναστάσεως, της μιας των

Σαββάτων, απογοητευμένοι, ετοιμόρροπη, σακατεμένη, τρικλίζοντας με τρεμάμενο βήμα, συζητούν μεταξύ τους τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Σε αυτή την πορεία, την πορεία της απελπισίας και του πόνου, πορεύονται και κάποια στιγμή μαζί τους κι εμείς, ας ξεχάσουμε το σήμερα και ας τους ακολουθήσουμε στον ίδιο δρόμο και στην ίδια πορεία. Συζητούν, διαφωνούν μεταξύ τους. Μια πληροφορία αναφέρει ο άλλος, τον αντίλογο ο πρώτος, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσουν αυτό που, ή να διαψεύσουν αυτό που δεν μπορούν να αντικρίσουν μέσα τους και γύρω τους. Και κάποια στιγμή, διακριτικά, απαλά, αθόρυβα, ακούν το βηματισμό ενός αγνώστου πίσω τους, στο δρόμο τους, στην πορεία τους. Ένας άγνωστος. Τα μάτια τους δεν τον αναγνωρίζουν. Ένας άγνωστος οδηπόρος, ο οποίος δεν έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση για να τον δουν κατάματα μέτωπο προς μέτωπο, ούτε τους περιμένει σε κάποιο σταυροδρόμι να τους συναντήσει, αλλά έρχεται στον ίδιο βηματισμό, έχουν σημασία αυτά, στο ίδιο δρομολόγιο, στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια πορεία. Και διακριτικά γίνεται ένα πλησίασμα, ταχύνει το βήμα του άγνωστος οδηπόρος και συμπορεύεται μαζί τους. Και με ένα τρόπο πολύ διακριτικό, όμορφο, αρχοντικό θα λέγαμε, μπαίνει στη ζωή τους, στη συζήτησή τους. Σαν τι συζητάτε την ώρα αυτή μεταξύ σας και είστε έτσι σκυθροποί? Και ο Κλεόπας με ένα ξάφνιασμα, με μια έκπληξη, μα καλά, εσύ δεν κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες αυτά τα φοβερά γεγονότα που συγκλώνησαν την Αγία Πόλη εδώ και τρεις μέρες, αυτές τις μέρες? Και ο άγνωστος, σαν να μην ξέρει, τους ρωτά, ποια? Και τους δίνει έτσι τη δυνατότητα να βγάλουν από μέσα τους όλο τον πόνο σε ένα ξέσπασμα μιας ηφαιστιακής εκρήξεως. Ξεχύνεται η λάβα του πόνου, της οδύνης, των δακρύων, της απελπισίας. Δεν έμαθες? Μιλούν στον άγνωστο. Σε ποιον μιλούν? Και τον ρωτούν, μα δεν έμαθες για αυτόν τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος ήταν μοναδικός προφήτης, διδάσκαλος, έκανε θαύματα εκπληκτικά και τον αναγνώριζε όλος ο λαός? Όμως οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών τον παρέδωσαν σε σταυρικό θάνατο. Εμείς τον είχαμε αγαπήσει, του είχαμε δώσει την καρδιά μας, πιστέψαμε σε αυτόν, είχαμε τη βεβαιότητα, είχαμε, ελπίζομεν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας ο οποίος θα λύτρωνε τον Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς τα όνειρά μας γκρεμίστηκαν, οι προσδοκίες μας πλέον διαψεύστηκαν. Τρίτη μέρα σήμερα, από τότε που γίναν όλα αυτά και δεν είδαμε τίποτε που να επιβεβαιώνει έστω κάποια ελπίδα μας, αλλά και κάποιες γυναίκες οι οποίες τις είδαμε σήμερα το πρωί και σηκώθηκαν μέσα στα χαράματα, μέσα στο σκοτάδι και πήγαν στον τάφο του Ιησού του Ναζωραίου, μας είπαν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Ότι είδαν αγγέλους οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι αυτός ζει. Αλλά πήγαν και μερικοί δικοί μας μαθητές του Κυρίου μας στο μνημείο, διαπίστωσαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιέγραψαν οι γυναίκες αυτές, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. 11 χιλιόμετρα πορεία, 2 ώρες απόσταση περίπου,

αργό βήμα και τους αφήνει ο άγνωστος συνοδοιπόρος να μιλήσουν. Δεν μιλάει ο ίδιος, αλλά ξέρει να ακούει. Να ακούει τον πόνο. Να αφήνει το καρδιογράφημα του πόνου να αποκαλυφθεί. Να μαλακώσουν οι καρδιές. Για να μπορέσει να τους μιλήσει όταν αυτοί θα είχαν δεκτικό το νου και την καρδιά τους. Και ο Κύριος με έναν τρόπο υπέροχο, μοναδικό, αρχίζει να τους μιλά. Ο ανόητη και βραδύστη καρδία, πώς πάγωσε έτσι η καρδιά σας, τι πάθατε? Δεν τα είχαν πει όλα αυτά οι προφήτες? Δεν τα ξέρετε? Τα ξεχάσατε? Για θυμηθείτε. Αυτά δεν έλεγαν όλοι οι προφήτες ότι έτσι έπρεπε να συμβούν? Ότι ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει, να πεθάνει για να εισέλθει στη δόξα του? Και αρχίζοντας από τις προφητείες του Μωυσέως, προχώρησε ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος να τους ερμηνεύει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα? Πώς άρχισε ένα φως λίγο-λίγο να μπαίνει στην καρδιά τους και στο νου τους? Πώς μετάγγιζε αυτός ο άγνωστος χαρά και χάρη? Γλύκανε τη ζωή τους, άλλαξε τα συναισθήματά τους. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Τι χαρά μας έδωσε? Μα κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίζουν. Στο σταυροδρόμι εκεί, όταν ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος προσποιείται ότι θα πάει παραπέρα σε άλλο χωριό, οι δύο αυτοί μαθητές δεν αντέχουν ένα τέτοιο αποχωρισμό. Δεν θα έχει κανένα νόημα η ζωή μας και η πορεία μας χωρίς εκείνον, σκέφτηκαν. Και αυθόρμητα, σε μια έκρηξη αγάπης και λαχτάρας και ελπίδος, μόση δύναμη τους έδινε η καρδιά τους και η αγάπη τους, άρχισαν να τον οικετεύουν, να τον παρακαλούν και να του λένε: μείνον με θυμών, μείνε μαζί μας Κύριε, βράδιασε, πού θα πας, έλα στο σπίτι μας, έλα στη ζωή μας, μας άλλαξες τη ζωή μας, έδωσες χαρά στις καρδιές μας. Και ο Κύριος έρχεται στα σπίτια τους, στο χωριό τους, στη ζωή τους, και σε μια στιγμή ιερή, σε μια τελειτουργία που δεν περιγράφεται, την ώρα που ο άγνωστος συνοδοιπόρος στο τραπέζι το φτωχικό του σπιτιού ευλογεί τον Άρτον και τον μοιράζει στους δύο αυτούς μαθητές, πέφτουν τα λέπια από τα μάτια των δύο και κατανοούν ότι αυτόν που επί δύο ώρες τον είχαν μαζί τους, που τους μετάγγισε χαρά και ζωή και δύναμη και ελπίδα, δεν είναι ένας άγνωστος μελετητής των γραφών που έχει μεγαλύτερη πίστη από εκείνους, αλλά είναι ο αγαπημένος τους διδάσκαλος, αυτόν που είχαν λατρεύσει, αυτόν που είχαν αγαπήσει, σε αυτόν που είχαν δώσει την καρδιά τους και τη ζωή τους. Και εκείνη την ώρα, ξεσπώντα σε δάκρυα χαράς, τον βλέπουνε να γίνεται άφαντος και εκφράζουνε αυτή ακριβώς την καιωμένη καρδιά που επί δύο ώρες είχαν. Πώς δεν το καταλάβαμε? Πώς δύο ώρες αυτή η καρδιά μας που κόχλαζε από αγάπη για εκείνον δεν μας άφησε να κατανοήσουμε ότι αυτός είναι ο διδάσκαλος ο οποίος μας μιλούσε και μας άνοιγε το νου στην πορεία μας προς Εμαούς? Δεν άγγιξαν τον Άρτο. Από το πρωί νηστικοί, ίσως και άϊπνοι δύο βράδια, ποιος θα μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου,

2 ώρες δρόμο το πρωί, 2 ώρες το απόγευμα και τώρα μέσα στη νύχτα τρέχουν αλαφιασμένοι αλλά χαρούμενοι σε μια αντίστροφη πορεία, όχι από τη ζωή προς τον θάνατο αλλά από τον θάνατο προς τη ζωή, να μεταλαμπαδεύσουν στους αδελφούς, στους μαθητές και σε όλο τον κόσμο ότι ανέστη ο Κύριος, να ανακοινώσουν και να δείξουν και στους άλλους τη μεγάλη τους χαρά, την έκρηξη του ενθουσιασμού και της πίστεως και της ελπίδος, ότι ηγέρθη ο Κύριος, ανέστη, τον είδαμε. Εδώ τελειώνει η περιγραφή του Ευαγγελιστού Λουκά της μοναδικής αυτής πορείας από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ, από Ιερουσαλήμ προς Εμαούς και ξανά πίσω από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ. Την ώρα αυτή λοιπόν την ιερή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να δούμε την πορεία αυτή των δύο, να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε διαθέσεις, αισθήματα και αλήθειες που έχουν καθοριστική σημασία για τη ζωή μας. Η ζωή όλων μας είναι μια πορεία. Όχι πορεία προς Εμαούς, αλλά πορεία από τη γη προς τον ουρανό. Δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι αυτής της γης. Δεν είμαστε μόνιμοι πολίτες, αλλά είμαστε ταξιδιώτες, οδύτες. Και τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο με πεζοπορία ή με κάποια μέσα μεταφοράς, αλλά τα ωραιότερα ταξίδια γίνονται μέσα στην απεραντοσύνη της καρδιάς μας και δεν μετριούνται με χιλιομετρικές αποστάσεις αλλά με αποστάσεις ζωής και θανάτου, πίστεως και απελπισίας. Στην πορεία μας λοιπόν αυτή και εμείς αδελφοί, κάποιες φορές όταν αντιμετωπίζουμε πειρασμούς μεγάλους, δυσκολίες, ευνίδια γεγονότα, πειρασμούς, προβλήματα στο σπίτι, στην οικογένεια, στα παιδιά, στα αδέρφια, στους συγγενείς, απογοητευόμαστε, συγκλονιζόμαστε και σε αυτή την δύσκολη ώρα αισθανόμαστε μόνοι, κατάμονοι και από τα δικά μας χείλη κάποιες φορές ψελίζουμε το παράπονο: «Πού είσαι Κύριε? Γιατί με άφησες μόνο? Πώς θα τα βγάλω πέρα?» Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε αδελφοί όμως είναι ότι αυτή η πορεία μας, αυτή η οδός στην οποία πορευόμαστε, είναι οδός συμπορεύσεως, όπου αοράτος παρών μαζί μας ως άγνωστος συνοδοιπόρος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι το τέρμα της οδού, αλλά είναι, δεν είπε «Είμαι το τέρμα της οδού», αλλά «Είμαι η οδός». Δεν είναι η κατάπαυση, αλλά ο δρόμος, η πορεία. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν «Η της οδού». Οδός είναι η χριστιανική μας πορεία, το χριστιανικό μας βίωμα, η εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία. Όλη η ζωή μας, θα λέγαμε, είναι ένα κυνηγητό του Θεού. Αναζητούμε το Θεό να τον βρούμε. Ιδιαιτέρως αυτό βιώνουμε στις δύσκολες ώρες, στα προβλήματα, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, όταν το σκοτάδι μας περιτυλίγει και αισθανόμαστε ολομόναχοι και χανόμαστε. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει να προσκοληθεί μαζί μας σε μια στιγμιαία θέα του προσώπου του, δηλαδή να το δούμε μια φορά όπως οι μαθητές στην πορεία προς Εμαούς και τέλος, αλλά σε όλη μας τη ζωή να μας γοητεύει διαρκώς, να τον αναζητούμε όπως τα μικρά παιδάκια αναζητούν τη μάνα τους. Ουσιαστικά όμως δεν κυνηγούμε εμείς το Θεό, αλλά το αντίστροφο. Ο Θεός κυνηγά εμάς.
Ουσιαστικά λοιπόν η οδός, δηλαδή η χριστιανική ζωή μας, είναι μια πάλη. Είναι μια πάλη σκληρή που γίνεται μέσα μας για να ζήσουμε τον Θεό, να συναντήσουμε τον Θεό μέσα ιδιαιτέρως από τραγικές και δύσκολες εμπειρίες. Το παρήγορο στην πορεία προς Εμαούς είναι ότι ο Κλεόπας δεν ήταν μόνος. Είχε συνοδοιπόρο. Όταν μένουμε μόνοι στην οδό αυτή, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θυμάστε ο Θωμάς, 10 μέρες παλινδρομούσε στην δυσπιστία και στην πίστη και τον άφησε ο Κύριος μας μόνον μέχρι να μάθει να μην είναι μόνος, αλλά να βρεθεί στην σύναξη των μαθητών, στην εκκλησία, γιατί ο Χριστός έρχεται μόνον όταν δεν είμαστε μόνοι, τελείως μόνοι. Θέλει να είμαστε 2 ή 3 συνηγμένοι. Η παρουσία του αδελφού δεν είναι απλώς αυτιά για να μας ακούσουν, να ξεσπάσουμε σε μια έκρηξη ανακοινωτικότητος, να βγάλουμε τα φαρμάκια της ψυχής μας, αλλά είναι καρδιά που θα πάρει μερίδιο στο σκοτάδι της καρδιάς μας και με την παρουσία του θα απαλύνει τον πόνο μας και το ρίγος της μοναξιάς μας. Σε αυτή λοιπόν την πορεία και εμείς στις δύσκολες ώρες είμαστε σκυθροποί. Γιατί? Οι 2 μαθητές προς Εμαούς είχαν δικαιολογία. Δεν ήξεραν ποιον είχαν ανάμεσά τους. Εμείς ξέρουμε. Και έχουμε πίσω μας 2000 χρόνια εκκλησίας, θριάμβου. Έχουμε αμέτρητα εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων. Έχουμε εμπειρίες, έχουμε βιώματα, έχουμε συγγράμματα Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε δικαιολογία. Γιατί λοιπόν εμείς κάποιες φορές σκυθροπάζουμε, αγωνιούμε, απελπισόμαστε? Τόσα χρόνια στην Εκκλησία, από μικρά παιδιά, τόσα ακούμε, τόσα βιώνουμε και στη δύσκολη ώρα σκυθροπάζουμε ως άθεοι. Δεν μας αρέσει η λέξη. Ως άθεοι εν το κόσμο, σαν να είμαστε ορφανά παιδιά, παραπεταμένα, εγκαταλελειμμένα ενός σκληρού Θεού που μας παράτησε στα σκουπίδια. Γιατί ενώ ξέρουμε πολλά, δυστυχώς κολλάει η καρδιά μας στο τώρα, στην ύλη, στο παρόν, στη λογική μας, στα δικά μας χαρίσματα, στις δικές μας ικανότητες και δεν αφήνουμε το Θεό να παρεύει στη ζωή μας. Η πίστη μας δεν είναι επιπάσιν σε όλα δηλαδή τα οποία μας δίδεξε ο Χριστός. Και καμιά φορά επαναλαμβάνουμε και εμείς την φράση των 2. Τι είπανε? Εμείς ελπίζομεν. Ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Τελειώσαν όλα. Χάθηκαν. Γιατί θέλουμε ένα Θεό μόνο στην Ανάσταση και όχι στο Γολγοθά. Θέλουμε ένα Θεό που να μας χαρίζει μόνον ευεργεσίες και να μην επιτρέπει κανένα πειρασμό στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εν εταίρα μορφή το Χριστό μας όταν στη ζωή μας έχουμε αρρώστιες, δοκιμασίες, αδικίες, περιφρονήσεις, περιθωριοποιήσεις, βάσανα. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο Θεό επάνω στο Σταυρό, το δικό του και το δικό μας. Θέλουμε μόνον ένα Χριστό στη δόξα του. Και πότε έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Πότε? Για σκεφτείτε λίγο. Την Κυριακή της Αναστάσεως, τι ώρα εμφανίστηκε στους 10 ή στους 2? Τι ώρα έγινε φανερός? Είχε υποσχεθεί ότι θα εμφανιστεί την τρίτη ημέρα. Το πραγματοποίησε. Σε ποια ώρα της τρίτης ημέρας? Όταν έδιε ο ήλιος στους 2 και στους άλλους ενώ είχε ήδη νυχτώσει. Πότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Στο αμήν.
στα όρια μας, εκεί που εξαντλούνται

φτωχές μας, εκεί που απογοητευόμαστε πλήρως από τα δικά μας χαρίσματα, τις δικές μας ικανότητες, τις γνώσεις. Τότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός να μας μεταγγίσει τη χαρά και την ελπίδα.

ουσιαστικά που δίνει χρώμα στην πλάση, δίνει ζωή, δίνει ομορφιά σε όλη τη δημιουργία, έτσι απαλά απαλά όμορφα έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου στη ζωή μας. Σε όλους μας? Όχι. Μήπως εμφανίστηκε ο Χριστός μας την Κυριακή της Αναστάσεως στους 70 όλους? Όχι. Μόνο στους δύο. Γιατί σε αυτούς τους δύο και όχι στους άλλους 68? Γιατί αυτοί έκαναν την έξοδο από το σπίτι τους προς την Ιερουσαλήμ, από το εγώ στο παρόν του Θεού, την έξοδο από τη μοναξιά τους, την ερημιά τους, την απογοήτευσή τους, και αναζήτησαν να βρουν ελπίδα στην σύναξη των μαθητών και μαθητριών του Κυρίου μας. Δεν έρχεται σε όλους μας ο Χριστός. Είναι δίπλα μας και δεν έρχεται. Πάει σε αυτούς που κάνουν έξοδο. Έξοδο από τα βιωτικά. Έξοδο από τα καθημερινά. Έξοδο από τα πάθη. Έξοδο από κάθε τι που μας σκλαβώνει στη γη και μας κρατάει εχμάλωτους. Έρχεται ο Χριστός μας σε εκείνους που αγαπούν, που πονούν και ψάχνουν. Πώς έρχεται? Πώς έρχεται ο Χριστός? Δεν είναι πανομοιότυπος ο τρόπος που έρχεται ο Χριστός στον καθένα μας. Αν δούμε λίγο τις παρουσίες του Κυρίου μας στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε πάρα πολλούς τρόπους. Σε άλλους στέκεται σε ένα τόπο και τους περιμένει. Σε άλλους πορεύεται αντίθετα και τους συναντά. Σε άλλους προπορεύεται και οι άλλοι ακολουθούν. Εδώ δεν βαδίζει σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά έρχεται από πίσω, διακριτικά. Γιατί? Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος που έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας. Γιατί? Δεν έρχεται κατά μέτωπον να μας επιβάλλει την παρουσία του, αλλά έρχεται ως ένας διακριτικός συνοδοιπόρος που περιμένει τη δική μας αποδοχή, τη δική μας λαχτάρα, δεν ανακόπτει την πορεία μας, αλλά περιμένει τη δική μας συγκατάθεση. Και όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί, έρχεται με ένα τέτοιο τρόπο που όλοι εμείς νιώθουμε σαν να ήρθε μόνο για μας, σαν να υπάρχουμε μόνον εμείς στον κόσμο και κανένας άλλος. Έχει έναν τρόπο να πλησιάζει ο Χριστός τον καθένα μας, σαν να είμαστε εμείς το μοναδικό πρόσωπο της αγάπης Του, της οργής Του, του ενδιαφέροντος Του. Και έχουμε αυτή ακριβώς τη βεβαιότητα, καθώς όταν βιώνουμε αυτό ακριβώς το πλησίασμα. Και γιατί δεν τον αναγνωρίζουμε αμέσως? Γιατί ενώ μεταγγίζει στην καρδιά μας χαρά, ειρήνη, ελπίδα με διάφορους τρόπους, εμείς έχουμε πάθει μια αναισθησία? Δεν καταλαβαίνουμε. Τυφλή, παράλυτη, ετοιμοθάνατη λες κι είμαστε. Γιατί? Βέβαια πολλές φορές, σαν τους δύο μαθητές προς Εμαούς, και σε εμάς ο Χριστός κρατάει τα μάτια μας κλειστά για να μην τον αναγνωρίσουμε. Γιατί? Για να μας δώσει αφορμή να πούμε τον πόνο μας, να εκφράσουμε την οδύνη μας, τη δυσκολία μας. Έτσι έκανε και στους δύο. Δεν εμφανίστηκε όπως στις μυροφόρες με ανοιχτά τα μάτια των γυναικών αυτών, ώστε ακαριαία να τον δουν, να τον πιστέψουν, αλλά σε μας που βυθιζόμαστε στον πόνο και στην οδύνη, έρχεται εν εταίρα μορφή. Γιατί εάν δεν προετοιμαστεί η καρδιά μας, δεν βγει από μέσα μας το πίον των πληγών που έχουμε μέσα μας, δεν θα τον αναγνωρίσουμε ποτέ, δεν θα είμαστε ποτέ δεκτικοί για να τον καταλάβουμε. Πρέπει πρώτα να δώσουμε τόπο στο Χριστό μας, να ανοίξει η καρδιά μας.

να σπάσει αυτή η σκληρότητα για να έρθει ο Χριστός μέσα μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός ως άγνωστος, όπως ήρθε και στους δύο μαθητές εκεί στην πορεία αυτή. Και τι έκανε σε εκείνους και τι κάνει και σε εμάς. Ίδιο ακριβώς έργο, ιερό, μεγάλο και άγιο. Ποιο είναι αυτό? Κατεδάφιση και ανέγερση. Γκρεμίζει μέσα μας τις μεσιανικές μας προσδοκίες, τις ηλιστικές, τις εγκόσμιες, αυτές που έχουν κέντρο τον εαυτό μας και την καλοζωία μας. Γκρεμίζει μέσα μας τις ψεύτικες, τα ψεύτικα οράματα και τις ψεύτικες προσδοκίες. Τα γκρεμίζει και είναι επώδυνο αυτό. Να κάνεις μια ζωή όνειρα, να βάζεις στόχους, αλλά για να μπορέσει ο Θεός μέσα σου να δημιουργήσει, να αναδημιουργήσει, να χτίσει, πρέπει πρώτα να γκρεμίσει τα ερείπια ενός εγώ, του κάθε εγώ που πίστεψε εγωκεντρικά στο είδωλό του και νόμιζε ότι είναι το κέντρο της γης. Έρχεται λοιπόν, γκρεμίζει και δημιουργεί, αλλά γίνει αυτό το γκρέμισμα, γίνεται με έναν τρόπο διακριτικό. Πρώτα ακούει, γίνεται δέκτης των απογοητεύσεών μας, μας αφήνει να αποτινάξουμε από μέσα μας το φορτίο των προβλημάτων μας, των αγωνιών μας, για να συμπορευτεί μαζί μας και στον πόνο μας και στην αρρώστια μας και στην απογοήτευσή μας. Ουσιαστικά εκείνος σηκώνει το φορτίο το δικό μας. Τίποτε δεν σώζει ο Χριστός αν δεν τον αλάβει ο ίδιος. Είναι λίγο βαθιά τα νοήματα που περιγράφουμε, αλλά θέλω σήμερα για λίγο την προσοχή μας, την προσοχή σας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και δυνατά. Κάποια στιγμή ο Κλεόπας στην πορεία αυτή, σαν να ξέρει τα πάντα, με μια σιγουριά μιλάει στον άγνωστο δίπορο, σαν ο άγνωστος να μην ξέρει τίποτα. Καλά εσύ, λέει, μόνος κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις, τα ξέρω εγώ, ε. Μήπως αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη δική μας συμπεριφορά? Ενώ ο Κλεόπας είναι βραδύς, δηλαδή την καρδία, έχει μια καρδιά που αργοπεθαίνει, σε λίθαργο, μισοκοιμισμένος, ετοιμόρροπος, νομίζει τα ξέρει όλα, μα καλά εσύ μόνος κατοικείς και δεν ξέρεις. Σε ποιον απευθύνεται? Σε αυτόν που δεν ξέρει ή σε αυτόν που τα ξέρει όλα? Μήπως δεν έρχεται στη ζωή μας ο Χριστός επειδή τα ξέρουμε όλα? Ξέρουμε να λύνουμε προβλήματα για όλα. Νομίζουμε ότι άμα γινόμασταν και οι πρωθυπουργοί, θα είχε πάει η Ελλάδα μπροστά. Και τα οικογενειακά των άλλων, τα πάντα ξέρουμε να λύνουμε. Πριν να μας μιλήσει ο άλλος, δεν τον αφήνουμε καν να μιλήσει. Προλαμβάνουμε και δίνουμε απάντηση. Όχι, εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστό. Γιατί να έρθει στη ζωή μας? Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να γκρεμίσει τις βεβαιότητες, τις ψευδεστήσεις μας. Όμως, για να το κάνει αυτό, του ζητάει να διηγηθούν αυτά τα οποία έμαθαν. Γιατί? Για μπείτε λίγο στη θέση ενός παππού που περιγράφει στα εγγονάκια του τα παιδικά του χρόνια. Εκείνη την ώρα ο παππούς, καθώς τα θυμάται, τα ξαναζεί και έρχονται τα ίδια αισθήματα και λες και τα αισθητήρια του παππού αισθάνονται, εισπράττουνε ακόμη και τους ερεθισμούς του περιβάλλοντος εκείνης της εποχής, τις αισθήσεις, τις οσφρήσεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις. Ζητά λοιπόν ο Χριστός από τους δύο να διηγηθούν εκείνες τις επώδυνες καταστάσεις που τους πλήγωσαν, να τα ξαναζήσουν. Γιατί? Διότι όταν ξαναζείς και θυμάσαι,
Αυτά ακριβώς που ξαναζείς, τα ξαναβιώνεις, τα θυμάσαι και αρχίζεις να τα σκέφτεσαι, να τα βλέπεις με διαφορετικό πρίσμα. Γι' αυτό βλέπετε και οι άγγελοι καλούν τις μυροφόρες να θυμηθούν. Όπως και οι μαθητές, λέει αργότερα, εμνίσθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να θυμόμαστε. Στη δύσκολη ώρα μας άφησε ποτέ ο Χριστός? Μας εγκατέλειψε ποτέ μέχρι τώρα? Γιατί σε εκείνη τη στιγμή της ζωής μας, όταν ήμασταν στο νοσοκομείο, σε ένα άλλο οικογενειακό πρόβλημα, μας βοήθησε έτσι και έτσι και έτσι και τώρα θα μας αφήσει? Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Αυτοί βέβαια, ενώ περιγράφουν όλες αυτές τις αναμνήσεις, τις περιγραφές εκφράζουν όμως και τη δυσκολία τους. Εμείς ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Γιατί τώρα δεν ελπίζουν? Γιατί θέλουν αποδείξεις αυτές. Θέλουν να ψηλαφίσουν σαν το Θωμά και αυτοί τον αναστημένο Χριστό. Και το αρνείται αυτό ο Χριστός σταθερά. Και τι κάνει? Τους αφήνει να εκφράσουν αυτό το ψεύτικο οικοδόμημα της ζωής τους, που είναι φτιαγμένο από άχυρα, έτσι ώστε μετά από λίγο να το φυσήξει και να τον κρεμίσει. Με άχυρα δεν χτίζεις τη ζωή σου. Τους αφήνει λοιπόν να ομολογήσουν τη χρεοκοπία της λογικής τους, για να καταλάβουν ότι αν θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό, πρέπει να υπερβείς τη λογική και να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά. Η λογική μέχρι ενός σημείου σε οδηγεί, αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται καρδιά. Καρδιά σε εγρήγορση. Γι' αυτό ακριβώς τους λέει, είστε βραδείς την καρδία. Πώς κλείρινε έτσι η καρδιά σας? Τι πάθατε? Και αυτό το παράπονο του Χριστού μας το λέει και σε μας. Πώς κλείρινε έτσι η καρδιά μας? Για σκεφτείτε λίγο από τα παιδικά μας χρόνια. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, με τι λαχτάρα, με τι αγάπη, με τι πίστη προσευχόμασταν, πηγαίναμε στην εκκλησία. Πώς βιώναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή της Αναστάσεως? Πώς όλα αυτά μέσα έτσι γίναν τυπικά, συνήθεια? Τα βιώνουμε λες και είναι ένα πανηγύρι. Δεν αλλάζουμε. Δεν μεταμορφώνουν την καρδιά μας. Γιατί μήπως είμαστε κι εμείς βραδείς στην καρδία και θέλει ο Χριστός να σπάσει αυτή τη σκληροκαρδία για να μπορέσει να έλθει μέσα μας και να μας μάθει ότι προκειμένου να εισέλθει ο ίδιος στη δόξα του, πρέπει να προηγηθεί ο Σταυρός, για να έλθουμε κι εμείς στη χαρά και στην ελπίδα. Πρέπει να περάσουμε μέσα από το μοναπάτια των θλίψεων, να βιώσουμε τον θάνατο όχι ως βιολογικό τέλος, αλλά ως το τέλος των ψευδεστήσεών μας. Οι θλίψεις είναι ένας σεισμός που γίνεται μέσα μας, που σπάζει τη σκληροκαρδία της καρδιάς μας, που γκρεμίζει τα σαθρά οικοδομήματα που χτίζαμε από τα παιδικά μας χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν οι μαθητές γεμίζουν ελπίδα, χαρά, φως, νιώθουν ότι μέσα τους χτίστηκε ένας ναός, ένας ιερός ναός, εκείνη ακριβώς την ώρα, στο σταυροδρόμι της ζωής τους, ο Κύριος προσποιείται. Κάποιοι σκανδαλίζονται. Μα λένε, προσποιείται ο Θεός? Είναι δυνατόν? Η προσποίηση αυτή του Χριστού μας δεν έχει καμιά σχέση με τη δική μας προσποίηση. Να πω ένα παράδειγμα. Χτυπάει η πόρτα και έρχεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και λέει η μαμά στο παιδάκι, πες στην κυρία ότι η μαμά μου δεν είναι εδώ. Και πάει το παιδάκι, κυρία, μου είπε η μαμά μου ότι δεν είναι εδώ.
Αυτή η προσποίηση είναι μια υποκριτική στάση όπου θες να κρύψεις την αντιπάθειά σου στους άλλους, δεν τους θέλεις στη ζωή σου και προσπαθείς να τους διώξεις. Η προσποίηση του Χριστού μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Χριστός δεν προσποιείται για να τους διώξει, γιατί δεν τους θέλει δίπλα του, αλλά επειδή τους θέλει πολύ. Και αυτή η προσποίηση του Χριστού μας δεν είναι η πρώτη και μοναδική. Θα θυμάστε σε μια άλλη συγκλονιστική στιγμή των μαθητών, ήταν νύχτα, σκοτάδι, πυκνό, η τρικυμία φοβερή, τα κύματα πάνω από το πλοίο ρημάζαν, τσακίζαν, σαν καριδότσου φλωτίναζαν το καράβι τους, και ο Κύριος μας περνάει βαδίζοντας πάνω στα κύματα, αλλά προσποιείται ότι πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση και περιμένει την κραυγή των μαθητών, την ηκεσία τους. Αυτή ακριβώς η προσποίηση του Χριστού μας υπάρχει πολλές φορές στις περιγραφές ιερών γεγονότων και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Ένα βράδυ σε μια ακατάληπτη πάλη του Ιακώβου με τον Θεό, όταν θα πήγαινε στην επιστροφή του σε μια άλλη πορεία να συναντήσει τον αδελφό του τον Ισάφ, όλη τη νύχτα λέει πάλευε ο Θεός με τον Ιακώβ και είπε ο Θεός τον Ιακώβ, μόλις ξημέρωνε, όπου ο Θεός εκεί προσποιούνταν ότι έχασε, γιατί χαίρεται ο Θεός να χάνει στην πάλη που κάνουμε μαζί του, στην ηκεσία μας, στην προσευχή μας, χαίρεται να χάνει και να μας αφήνει να νιώθουμε ότι νικούμε εμείς. Νικάει τελικά η αγάπη του. Λέει λοιπόν στον Ιακώβ, άφησε με να φύγω γιατί ξημερώνει. Και ο Ιακώβ το απαντά, δεν σ' αφήνω αν πρώτα δεν με ευλογήσεις. Ή στο Μωυσή άλλη φορά του λέει, άφησε με και μη με εμποδίσεις να εξοντώσω τον λαό αυτό που τόσο με παροργίζει. Είναι σαν να λέει στο Μωυσή, τι, εμπόδισε με Μωυσή, μη με αφήσεις να εξοντώσω τον λαό που τόσο κι εγώ κι εσύ αγαπούμε. Οι μαθητές λοιπόν σε εκείνο το σταυροδρόμι της ζωής τους, καθοριστικό στην πορεία τους, σε όλη τους τη ζωή, νιώθουν ότι δεν θα έχει κανένα νόημα πλέον η πορεία τους αν δεν είναι μαζί τους εκείνος ο άγνωστος. Ο ήλιος έβησε, η μέρα χάθηκε, το σκοτάδι άρχισε να τυλίγει την πλάση και αυτοί τώρα που άρχισαν να ελπίζουν, να ζουν, τώρα λοιπόν υποψιάζονται αυτήν την φωνή της άβρας, της λεπτής, την αίσθηση του Θεού μέσα τους. Μείνε μαζί μας Κύριε, πού θα πάμε χωρίς εσένα. Αυτή είναι η κραυγή τους. Τώρα πια οι Απόστολοι είναι έτοιμοι για όλα και ο Κύριος εισέρχεται στο σπίτι τους, προσφέρεται, εμφανίζεται σαν αστραπή για ελάχιστη χρονική στιγμή. Όπως μέσα στη νύχτα μια αστραπή τυλίγει την πλάση σε ένα εκπληκτικό φως και χάνεται, έτσι και ο Χριστός μας εμφανίστηκε στους μαθητές για ελάχιστο χρόνο, σε μια στιγμή μοναδική της ζωής τους, και αμέσως άφαντος γένετο. Γιατί θα λέγαμε εμείς Κύριε, τώρα που σε είδαμε, τώρα που σε νιώσαμε, τώρα που σε καταλάβαμε, έγινες άφαντος, γιατί μας το κάνεις αυτό, γιατί μας βασανίζεις. Θέλουμε να σε έχουμε πάντοτε έτσι δίπλα μας, να σε βλέπουμε με τα μάτια μας, χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όμως ο Χριστός μας, επειδή ξέρει το συμφέρον μας, ξέρει ότι πρέπει να μας μάθει, να μας εκπαιδεύσει να τον αναγνωρίζουμε όχι με τα μάτια αυτά, τα φυσικά μάτια, αλλά με άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως, και να τον αναγνωρίζουμε εν εταίρα μορφή στις δύσκολες ώρες, όταν θα ξανάρθει νύχτα, όταν θα τυλίξει και πάλι το σκοτάδι της ζωής μας, γι' αυτό λοιπόν θέλει να μας μάθει τι, ότι ο Θεός όταν φανερώνεται ουσιαστικά κρύβεται, και όταν αποκαλύπτεται και κρύβεται θέλει να μας μάθει να τον καταλαβαίνουμε όταν δεν τον βλέπουμε παρόντα με τα φυσικά μας μάτια.
είναι πιο κοντά μας.

όταν δεν το βλέπουμε. Εμείς το θέλουμε βέβαια να τον βλέπουμε. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά ο Χριστός μακαρίζει ποιους. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες και πιστεύσαντες. Έρχεται τόσο όσο να βάλει μπουρλότο στην καρδιά μας. Να ανάψει πυρκαγιά. Να κάψει μέσα κάθε τι άχρηστο. Σαν αστραπή και βροντί. Σαν σεισμός μοναδικός. Να διαλύσει τα πάθη μας, τις ψευδεστήσεις μας, τις κακές προσδοκίες μας και μετά φεύγει και κρύβεται. Δεν είναι η μοναδική φορά που το κάνει εδώ. Θα θυμηθούμε για λίγο μόνο μια άλλη φορά πολύ ωραία. Στην Παλαιά Διαθήκη, σε έναν άνθρωπο, θα έλεγα το πιο δοκιμασμένο άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι πέρασε τόσες δοκιμασίες. Ποιος είναι? Ο Ιώβ. Ο Ιώβ λοιπόν έχει χάσει τα παιδιά του όλα, την περιουσία του, τους υπηρέτες του, ζει μέσα σε φρικτή ασθένεια που του ακατεύει τη σάρκα, οι φίλοι του του λένε αλλοπρόσαλα πράγματα, η γυναίκα του τον καλεί να βλασφημίσει τον Θεό και ο Ιώβ τι λέει? Κύριε, γιατί μου κρύφτηκες? Τον Θεό θέλει, τον Θεό ζητά. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί κρύβεται ο Θεός, γιατί φεύγει και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες? Λένε λοιπόν ότι ο Χριστός μας κρύβεται οικονομικός, δηλαδή για κάποιο χρονικό σημείο, για κάποια χρονική στιγμή, σαν να δεν φεύγει. Εμείς αισθανόμαστε ότι φεύγει. Αυτό ονομάζεται στην Εκκλησία θεοεγκατάλειψη. Σαν να φεύγει από τη ζωή μας και εμείς νιώθουμε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν φεύγει, είναι πιο κοντά μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος πολύ χαρακτηριστικά. Τι κάνει, λέει, ο Χριστός μας? Ό,τι κάνει μια μάνα με το παιδάκι της. Κάποιες φορές λέει κρύβεται, φεύγει για λίγο και τι κάνει το παιδάκι? Αρχίζει και αναζητεί τη μανούλα του. Γιατί το κάνει αυτό η μαμά? Για να καταλάβει το παιδί τη σχέση που πρέπει να έχει μαζί της. Το παιδάκι αρχίζει και κλαίει και σπαρταράει, μαμά, μητέρα, μανούλα. Και όταν εμφανίζεται η μητέρα, τρέχει στην αγκαλιά το παιδί και βιώνει αυτή την εμπειρία, αυτή τη σχέση. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός κρύβεται από τη ζωή μας. Και εμείς υποφέρουμε, κλαίμε, βασανιζόμαστε. Πού είσαι, Κύριε? Δεν αντέχω άλλο, είμαι στα όρια μου, θα τρελαθώ. Και ο Χριστός είναι δίπλα μας. Εν εταίρα μορφή. Μέσα στις δυσκολίες είναι ο Χριστός, στα βάσανα, ναι. Μέσα από τις διατροπίες του συζύγου ή τη συζύγου είναι ο Χριστός. Δεν μας αρέσει, το ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν εταίρα μορφή. Μέσα από τα προβλήματα και τα βάσανα των παιδιών είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Μέσα από ένα οικογενειακό, οικονομικό πρόβλημα, εργασιακό, είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψουμε αυτό, αδελφοί. Στα λόγια το πιστεύουμε. Εκείνη τη δύσκολη ώρα. Θέλουμε τον Χριστό να τον βιώνουμε καθημερινά. Το θέλουμε. Να τον θέλουμε εν εταίρα μορφή. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνη την ώρα της έκπληξης, ξεσπάει ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής σε ένα ξέσπασμα λιγμών, χαράς και συγκινήσεως. Δεν αγγίζουν τροφή. Είναι νηστικοί όλη την ημέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Τρέχουν με λαχτάρα, με όση δύναμη έχουν, να μεταγγίσουν και στους άλλους αυτό που έζησαν, την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Πώς πήγαιναν και πώς έφυγαν? Πώς δεν τρελάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Από το σκοτάδι στο φως. Από την απελπισία στην ελπίδα. Από τον θάνατο στη ζωή. Και τι νόημα έχουν όλα αυτά για μας? Στον ίδιο δρόμο βρισκόμαστε. Στην ίδια πορεία. Ο ίδιος Χριστός. Παρόμοιες οι συναισθηματικές μας μεταπτώσεις. Το καρδιογράφημα της ψυχής μας πολλές φορές. Πόσο μια
μοιάζει με αυτό του Κλεόπα και του εταίρου μαθητού. Αλλά εμείς τι καταλαβαίνουμε, τι νιώθουμε? Λέμε καθημερινά Ανάσταση Χριστού, θεασάμενοι, και πόσοι από εμάς το βιώνουμε αυτό? Στη δύσκολη ώρα τα χάνουμε. Μεταγγίζουμε χαρά Αναστάσεως στους άλλους γύρω μας. Να το μεγάλο σκάνδαλο των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν τα ζούμε όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να τα βιώσουμε. Ποιος είναι αυτός? Να επαναλάβουμε κι εμείς ολόψυχα, όχι με προϋποθέσεις, προσέξτε, όχι με προϋποθέσεις που θα βάλουμε εμείς στο Θεό. Κύριε, μείνον με θυμών. Τι σημαίνει μείνον? Σημαίνει μένω, παραμένω. Ο Κύριος μένει μαζί μας, το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι εμείς να μείνουμε με τον Κύριο. Μένω με τον Κύριο σημαίνει παραμένω, περιμένω, υπομένω. Δεν μας αρέσουν πολύ αυτές οι λέξεις. Αυτό σημαίνει. Όταν ζητούμε τον Κύριο να μείνει μαζί μας, ουσιαστικά το ζητούμε να μας κρατήσει κοντά Του. Σταθερούς και μετακίνητους και στις δύσκολες ώρες και στα βάσανα και στις δυσκολίες. Και για να μείνει μαζί μας, ασφαλώς θα πρέπει να το δώσουμε τόπο στην καρδιά μας. Να τον αφήσουμε να γκρεμίσει και να χτίσει. Και όταν, αδελφοί μου, έρχεται στην καρδιά μας ο Χριστός, δημιουργεί μέσα μας πνευματική άνοιξη. Σε ένα θαύμα και σε μια έκπληξη της φύσεως. Ανασταίνονται μέσα μας τα πάντα. Το σκοτάδι φεύγει και έρχεται το φως του Χριστού στη ζωή μας. Κλείνοντας, είχαμε πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι στα παλιά χρόνια, δεν ξέρω σήμερα αν γίνεται ακόμη, όταν τελείωνε η λειτουργία της Αναστάσεως ξημερώματα της μιας των Σαββάτων, στα χωριά οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στα σπίτια τους μετά να φάνε τα αυγά, τα τσουρέκια και τις μαγειρίτσες. Αλλά πού πήγαιναν? Στα νεκροταφεία. Με αναμένες τις λαμπάδες πήγαιναν να ανάψουν το καντήλι της μαμάς που έφυγε, του πατέρα, του παιδιού, και να του πούν Χριστός Ανέστη. Αυτό το νόημα έχει η πρόσκληση, όχι του ιερέως αλλά του Χριστού, όταν μας λέει δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Δεν μας το λέει για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα χαράς μέσα στην Εκκλησία, αλλά για να μας καταδείξει το χρέος μας. Να γίνουμε εμείς αναμένες λαμπάδες και να γυρίζουμε όχι στα νεκροταφεία του χωριού, αλλά στα νεκροταφεία των πόλεων, στα νεκροταφεία ψυχών, τα οποία είναι γεμάτα σήμερα με αμέτρητες χιλιάδες ψυχές που δεν ξέρουν γιατί ζουν και τι θέλουν. Χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, χωρίς χαρά, αυτές οι πορείες ξεκινούν μέσα στα μεσάνυχτα ή ξημερώματα πρωί, όταν οι άλλοι πηγαίνουν για ύπνο, εμείς πορευόμαστε για τη ζωή, γιατί ο νυμφίος έρχεται πάντοτε εν το μέσο της νυχτός. Μας καλούν λοιπόν αυτοί οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο ανώνυμος συνοδοιπόρος, σήμερα να βγάλουμε, με συγχωρείτε για την έκφραση αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστική, να βγάλουμε μια βόλτα τους γύρω μας, ένα περίπατο σε αυτή την πορεία προς Εμαούς, σε μια πορεία προς την Ανάσταση, να αναπνεύσουν και αυτοί μαζί μας τον αέρα της ελευθερίας και να τους πούμε ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει, εδώ αρχίζει, ότι ο Χριστός αναστήθηκε για να αδειάσει τα μνήματα, για να σπάσει τις ταφόπλακες, για να φέρει ελπίδα μέσα στην απελπισία. Και επειδή ακριβώς τις μέρες μας η πατρίδα μας περνάει σε ένα πυκνό, αδιαπέραστο σκοτάδι, όπου όλα τα μηνύματα είναι απέλπιδα, τα διέξοδα πολλά,

όλα μας απογοητεύουν. Αντικειμενικές πραγματικότητες, ηγέτες, οικονομία, οι άνθρωποι. Έχουμε χρέος σε αυτό το απέραντο νεκροταφείο της πατρίδος μας, εμείς οι λίγοι που είμαστε όρθιοι, με αναμένες τις λαμπάδες, να ανάψουμε τις λαμπάδες των ανθρώπων που απογοητευμένοι και τσακισμένοι ζουν χωρίς προοπτική και χωρίς ελπίδα, και να τους πούμε ότι όσο το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό, πλησιάζει το θαύμα του Χριστού μας, η Ανάσταση. Να τους πούμε: Χριστός Ανέστη.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστέμων έθνους την συμμαχίαν έχοντες την συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ.

Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού.

Του αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.

0: Ότι η κερήν και η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημά.

0: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν συ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμ.

0: Tarachtim. Ursina Gamon Shetheoron Kiklipchigamoni Pono Namemte, Mathon the Shutshilipshnek Brevmatusha Yuefi, Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφεται.
1: Χαίρε νύμφη ανήφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθοσον εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βό προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ρήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.

0: Ήτρος πολυφθόγκος ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμινάξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσης.

0: επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του εκτιρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύου.

0: Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκουτενής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρ εν δοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν, τις αναξίης εύχεστε υπερ αυτών,

Ελέησον κατά το μέγας ο έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδα

Ενώ τη διατασπολάς ημών αμαρτίας συνέσισας στην γην και συνετάραξας αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγαρημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκινήτωνην της φυσικής ακινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει καταπιή.

ημάς εκζητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη, δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες. Ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όλο αυτό το καιρό, καθισμένη πλάι στο κρεβάτι της Χλώης, η κυρία Δημαρά προσπαθούσε να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα, με τη ζωή όπως φάνταζε τώρα μπρος στα μάτια της, σ' όλη της την αδυσόπιτη πραγματικότητα και τραγικότητα. Όπως όλοι εκείνοι που στη ζωή τους αρκέστηκαν σε μια τυπική θρησκευτικότητα, η κυρία Δημαρά δεν μπορούσε να βρει κάποια παρηγοριά στην πίστη που τώρα θα μπορούσε να γίνει για αυτήν ένα αληθινό καταφύγιο. Αντί για αυτό, ένιωθε μέσα της όλο και περισσότερο να φουντώνει το παράπονο, η επανάσταση. Γι' αυτό και της ήταν αδύνατο να σκεφτεί το μέλλον. Έτσι της φαινόταν πως δεν θα άντεχε μπρος της

αμήλικτες πιθανότητες του. Το παρόν δεν ήταν παρά ένα κακό όνειρο που για μια στιγμή την τύφλωνε με τις διαδοχικές του εικόνες και ύστερα έφευγε. Το μόνο που της απέμενε ήταν το παρελθόν. Σ' αυτό αγαπούσε να σταματά και να λησμονιέται και μάλιστα στις ευχάριστες αναμνήσεις των πρώτων χρόνων της ζωής της, σαν συζύγου και μητέρας, τότε που ήταν ευτυχισμένη. Μέσα στις ατέλειωτες ώρες της αναμονής, αντίκρισε στο δεμένο πρόσωπο της Χλώης με τα κλειστά μάτια, έβρισκε μια απέραντη ανακούφιση όταν μπορούσε να ξεχνιέται. Δεν ήταν τότε μια μάνα παρηγόρητη για τη συμφορά που έπληξε την νιώπαντρη κόρη της. Ήταν νέα και όμορφη και κρατούσε στα χέρια ένα πεντάμορφο μωρό, ενώ πάνω της χαμογελούσε η αγαπημένη μορφή του αντρός της, ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη τη φωτογραφία την πρώτη-πρώτη της Χλώης. Είχε τη συνήθεια να φωτογραφίζει τα παιδιά της η κυρία Δημαρά σε όλες τις ηλικίες. Έτσι τώρα που θέλει να θυμηθεί το παρελθόν, της είναι εύκολο να τα ξαναφέρει στη μνήμη της, όπως ήταν μικρά κοριτσάκια, στην εποχή της ευτυχίας της. Δεν της ήταν παραδείγματος χάρη καθόλου δύσκολο να ξαναζήσει ένα απόγευμα πολύ μακρινό. Έφτανε να μισοκλείσει τα μάτια της για να δει τη Ρία να πιάνει από το χέρι τη Χλώη και να τρέχουν στον ανοιχτό κάμπο, εκεί στη μικρή πολιτεία όπου είχαν ζήσει για μερικά χρόνια. Ήταν ένας κάμπος απέραντος που δεν τον έκλεινε τίποτα. Πέρα μόνο μακριά, σαν ένα σύννεφο, τα μάντευες μάλλον παρά τα βλέπεις στα βουνά. Τα παίρνει από το χέρι και τα βγάζει περίπατο τα παιδιά της. Και ύστερα τα αφήνει ελεύθερα να τρέξουν. Έπιανε τότε η Ρία, πάντα πια ζωηρή, τη Χλώη από το χέρι και έτρεχαν και ήταν μια χαρά να τα βλέπεις έτσι χαρούμενα. Σε τέτοια στιγμή ήταν που τα φωτογράφησε ο μπαμπάς τους. Είχε έρθει να τους συναντήσει. Ήταν ένα καλοκαιριάτικο δειλινό που το θυμάται ακόμα η κυρία Δημαρά. Φορούσε το ροζ φόρεμα που της πήγαινε θαυμάσια και έκανε τόση αντίθεση με τα καλοχτενισμένα μαύρα της μαλλιά. Είχε καθίσει με τη δουλειά της στη σκιά κάποιου δέντρου και από εκεί είδε το Γιάννη να έρχεται ψηλός με τα στρατιωτικά του και εκείνο το χαμόγελο που και σήμερα ακόμη της ήταν αδύνατο να ξεχάσει. Ήρθε κατευθείαν προς το μέρος της. Έπιασε το χέρι της και τη ρώτησε. «Τα παιδιά?» Γυρίσαν και οι δυο τους τα μάτια προς τις δύο μικρές σιλουέτες που τρέχανε προς το μέρος τους φωνάζοντας. «Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς!» Και έτσι πιασμένα από το χέρι, καθώς τρέχαν κατά άντικρη στον ήλιο, ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα που ο Γιάννης τράβηξε βιαστικά μια φωτογραφία. Τα μαλλιά της Ρίας έπεφταν στα μάτια της και ο νταντελένιος γιακάς της Χλώης είχε φύγει από τη θέση του. Κατά τ' άλλο, ήταν μια τόσο πετυχημένη φωτογραφία, μια γλυκιά ανάμνηση εκείνης της καλοκαιριάτικης μέρας. Ύστερα ήταν κι άλλες φωτογραφίες. Όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά, ήταν μια που την τράβηξαν όταν πρωτοπήγε η Χλώη στο σχολείο. Της είχε κάνει ένα μπλε φορεματάκι, όλο πλισέ. Της είχε χτενίσει τα μαλλιά και τα είχε δέσει με μια φαρδιά κορδέλα. Κρατούσε την τσάντα στο χέρι, περιμένοντας την πάνταργο που περιμένει η Ρία για να πάνε μαζί στο σχολείο. Και είχε μια τόσο σοβαρή πόζα που μόλις κρατήθηκαν να μην ξεσπάσουν στα γέλια. Ο μπαμπάς της δεν μπόρεσε, την τράβηξε τη φωτογραφία. Και είναι εκεί τώρα η Χλώη της μέρας εκείνης, με το πλισέ φουστάνι, τη μεγάλη κορδέλα και το σοβαρό ύφος. Εκείνο το σοβαρό ύφος που ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό της όταν μεγάλωσε. Εκείνο το σοβαρό και γλυκό ύφος που είχε όταν μεγάλη πια κοπέλα του γυμνασίου είχε ακουμπήσει στα κάγκελα της βεράντας και στάθηκε να τη φωτογραφίσει όχι αλίμονο ο μπαμπάς αλλά η Ρία. Ήταν εκείνη την εποχή στην ηλικία που είχε αρχίσει να αναφαίνεται η μεγάλη της ομορφιά. Όμως η Χλώη ποτέ δεν πρόσεξε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ποτέ. Αντί να ξεσηκώνεται με τα μυαλά της, όταν κατάλαβε γύρω της να αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η Χλώη έδινε όλο και περισσότερη προσοχή στα μαθήματά της. Πόσο τα αγαπούσε τα γράμματα, ήταν κάτι το

αφάνταστο. Ενώ η Ρία ήταν πάντα της μια μέτρια μαθήτρια, όχι γιατί δεν έφτανε το μυαλό της, αλλά γιατί ο ζωηρός της χαρακτήρας μοίραζε την προσοχή της προς πολλές κατευθύνσεις. Η Χλώη ήταν πάντα πρώτη στην τάξη της. Και όταν τελειώνοντας το γυμνάσιο, εξεδήλωσε την επιθυμία να σπουδάσει, με τι κόπο κατόρθωσε να την πείσει η κυρία Δημαρά να μην πάει στο πανεπιστήμιο. Αναγκάστηκε να της πει πως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει οικονομικώς τα έξοδα που θα απαιτούσαν οι σπουδές της. Πράγμα που ίσως να μην ήταν εντελώς και ψέματα. Δεν ήταν όμως και απόλυτη αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ήταν πως η κυρία Δημαρά βιαζόταν να την παντρέψει, να ξενιάσει. Και ξέρε πολύ καλά πως αν η Χλώη ακολουθούσε μια επιστήμη, θα ριχνόταν με τα μούτρα στη μελέτη. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν θα το επέτρεπε αυτό η κυρία Δημαρά. Η Χλώη είναι αλήθεια, στεναχωρέθηκε τον πρώτο καιρό. Νομίζει πως τη βλέπει η μητέρα της τη μέρα που τελείωσε το γυμνάσιο, μέσα σε όλο το θρίαμβο της ομορφιάς της, να στέκεται ρεμβή και με κάποιο μελαγχολικό χαμόγελο να σηκώνει το χέρι της προς τη θάλασσα, όπως είναι σε εκείνη τη φωτογραφία που την έχει σε μεγένθηση τώρα κρεμασμένη στο δωμάτιό της, στο σπίτι της Ρίας. Τη φωτογραφία που θα τη βλέπει. Θα ραγίζεται η καρδιά της. Άλλες φορές πάλι θυμάται τη σοβαρότητα αυτού του παιδιού που επειδή ακριβώς ερχόταν σε αντίθεση με τη ζωηρότητα της Ρίας έκανε ακόμη πιο μεγάλη εντύπωση. Όλα τα παίρνε βαθιά. Όλα τα σκεπτόταν μέσα της και έβλεπε στα ζουμπουλιά της μάτια να καθρεφτίζεται όλος ο πλούσιος θησαυρός της ψυχής της. Ήταν στιγμές που ούτε η ίδια η μητέρα της την καταλάβαινε. Ήταν στιγμές που καθισμένη μπρος στο παράθυρο έσκυβε το κεφάλι της πάνω στο βιβλίο και τίποτε πια δεν υπήρχε και την κοίταζαν εκείνα τα βαθιά και γεμάτα μυστήριο μάτια της και έλεγε «Μα είναι αυτό το παιδί μου, η Χλώη μου, ή μην είναι κάποιο ξένο πλάσμα που έρχεται από κάποιον άλλο κόσμο και στέκεται για λίγο σαν το πουλί στον κλόνο για να ξαναφύγει». Κάτι τέτοιες στιγμές ένας αλόκοτος φόβος, ένα δέος έσφιγγε την καρδιά της κυρίας Δημαρά. Και ύστερα έμπαινε στο δωμάτιο η Ρία, όλο ζωή και γέλιο, σωστός ύφουνας, και άρπαζε το βιβλίο από τα χέρια της Χλώης λέγοντάς της «Φτάνει πια, ξαναγύρισε κοντά μας». Και ξαναγυρνούσε κοντά τους και γινόταν πάλι η Χλώη, το δεύτερο κορίτσι της με την πεντάμορφη όψη και το γλυκό χαμόγελο. Όλα έτσι γινόταν. Και η μαμά ένιωθε μια αλλιώτικη αγάπη για αυτό το πλάσμα που ήταν σάρκα από τη σάρκα της και όμως στιγμές της ξέφευγε.

Και ύστερα ήταν πάντα τόσο απλή η Χλόη. Ποτέ της δεν θυμάται η μαμά να διακρίνει στο βλέμμα της έστω και την ελάχιστη ήηση για την αναμφισβήτητη ομορφιά της. Τη δεχόταν σαν κάτι το φυσικό, κάτι που της δόθηκε χωρίς κανένα κόπο από μέρους της, κάτι για το οποίο επομένως δεν της επιτρεπόταν να καμαρώνει. Η Ρία στεκόταν ώρες μπρος στον καθρέφτη, φρόντιζε τον εαυτό της, κοίταζε να διαλέξει την πόζα που της ταιριάζε καλύτερα, για να ξέρει να την κρατά όταν βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο. Και έτσι είχε κατορθώσει να γίνει ένα πολύ ελκυστικό κορίτσι η Ρία. Η Χλόη ήταν διαφορετική. Με την απόκοσμη ομορφιά της δεν μπορούσε να μην κάνει εντύπωση. Όμως εκείνο το συγκρατημένο ύφος της κρατούσε όλους σε απόσταση. «Γιατί δεν βάφεις τα χείλη σου?» τη ρωτούσε κάποτε η Ρία. «Δεν έχουν ανάγκη.

Είμαι εγώ, όπως είμαι στην πραγματικότητα. Τι να σου κάνω που μπορείς ακίνδυνα να το κάνεις, είπε η Ρία και συνέχισε μπρος στον καθρέφτη την τουαλέτα της. Αυτά και τόσα άλλα περιστατικά έφερνε και ξανάφερνε στη μνήμη της η κυρία Δημαρά, όση ώρα καθόταν μόνη πλάι στο κρεβάτι της Χλώης με τα κλεισμένα μάτια, για να εμποδίζει έτσι το μυαλό της να στέκεται εκεί, στο σκληρό και αδυσόπιτο παρόν.

Η αδελφή Σοφία ήταν ένα κορίτσι απλό και με ζεστή καρδιά. Αυτή η θερμή της καρδιά την όθησε να γίνει αδελφή και να αγαπά το επάγγελμά της, που το βλέπε σαν μια μεγάλη ιερή αποστολή. Είχε μια αγάπη για όλο τον κόσμο, ίσια και δυνατή, ιδιαίτερη όμως για τους αρρώστους. Από μικρή, το χλωμό και απροστάτευτο πρόσωπο του αρρώστου τη συγκινούσε αφάνταστα. Όταν έπαιζε με τις κούκλες της, τότε αντί να είναι η μαμά ή η δασκάλα, όπως όλα τα μικρά κορίτσια, αυτή ήταν η νοσοκόμα. Αράδιαζε τις κούκλες της στα κρεβατάκια τους, τις θερμομετρούσε, τις περιποιόταν, τις χάιδευε στο κεφάλι. Τώρα που μεγάλωσε, είναι η μεγάλη της χαρά να το κάνει στους αληθινούς ανθρώπους. Και πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μια άρρωστη κούκλα και σε έναν άνθρωπο που υποφέρει. Βλέπε τα μάτια τους να γυαλίζουν από τον πυρετό. Τα χείλη να καίγονται, το χέρι να πλώνεται σε εικεσία προς το μέρος της. Αδελφή, γύρισέ με, σε παρακαλώ. Αδελφή, λίγο νερό. Και έτρεχε πρόθυμη από κρεβάτι σε κρεβάτι να ανακουφίσει τον πόνο, να δροσίσει τον πυρετό, να παρηγορήσει την απελπισία. Η κλινική Διαμαντοπούλου είχε βγάλει καλό όνομα και χάρη στην αδελφή Άγγελο που είχε. Εκεί όμως που ήταν άφθαστη ήταν στους ηθικούς πόνους, που συνήθως, αν όχι πάντα, συνοδεύουν τις σωματικές αρρώστιες. Μάντευε κάποιο πονεμένο μυστικό μέσα στα μάτια του αρρώστου που ζητούσε να βγει στο φως. Όπως ήξερε να τον βοηθήσει, να το πει για να βρει την ανακούφιση. Πόσοι άρρωστοι που πέρασαν από την κλινική δεν βρήκαν την απάντηση στα προβλήματά τους, γιατί η αδελφή Σοφία ήξερε να αντλεί τη λύση τους, όχι από τη γεμάτη αγάπη καρδιά της, αλλά από το ανεξάντλητο ταμείο της αιωνιότητος, το Ευαγγέλιο. Έτσι και στην περίπτωση της Χλώης. Από την πρώτη στιγμή που είδε το φορείο με την τραυματισμένη και ανέσθητη Χλώη και από πίσω το χλωμό και απελπισμένο πρόσωπο του Άρη, όταν άκουσε ότι το φοβερό δυστύχημα τους βρήκε στην επιστροφή τους από το γαμήλιο ταξίδι, κατάλαβε πως αυτό το βουβό δράμα είχε και αυτή να παίξει το ρόλο της. Έπρεπε πριν φύγουν από την κλινική οι δυο αυτοί νέοι να έχουν βρει την απάντηση στην καινούρια, την πονεμένη ζωή που τους περίμενε. Έπρεπε αυτή να τους μεταδώσει το πνεύμα της θυσίας, της αληθινής αγάπης, της πραγματικής ένωσης που δημιουργεί ο γάμος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, που δεν είναι μια απλή ένωση δύο φθαρτών, θνητών σωμάτων, αλλά ο ακατάλυτος δεσμός δύο αθάνατων ψυχών. Ένα μυστήριο στο οποίο ο τρίτος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, παριστάμενος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Πώς να βρει τα κατάλληλα λόγια για να τους τονίσει τη σημασία που έχει στη ζωή το πνεύμα, η ψυχή, η μεγάλη αυτή παραγνωρισμένη και περιφρονημένη της εποχής μας. Ήταν ένα κορίτσι με περιορισμένη μόρφωση και αυτό το ήξερε. Ήξερε όμως και το άλλο, πως η αλήθεια δεν κρύβεται πάντα πίσω από τα ωραία και σοφά λόγια, πως δόθηκε να βγαίνει από τα χείλη των φτωχών και των μωρών. Δεν θα δίσταζε λοιπόν να πλησιάσει τώρα που συνήλθε πια τη Χλώη. Πόσο η καρδιά της συμπονούσε την πεντάμορφη κοπέλα για τη δυστυχία που της έτυχε. Έτσι από τη στιγμή που άνοιξε η Χλώη τα μάτια της και ξαναγύρισε στη ζωή, πολύ συχνά έβλεπε πάνω από το προσκέφαλό της τη μορφή της αδελφής Σοφίας να χαμογελά. Και μέσα σε αυτό το χαμόγελο

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων.

και τελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το αφιέρωμα που είχε κάνει η χοροδία σε συναυλία για τον Πέτρο Μπερεκέτη. Θα ξεκινήσουμε με το αργό Θεοτόκε Παρθένα.

Θα συνεχίσουμε με άλλη συναυλία η οποία είχε δοθεί με ύμνους του Πέτρου Πελοποννησίου και θα ακούσουμε πρώτα σε ηχοπλάγιο του πρώτου τον αργό πολυέλαιο Δούλη Κύριον.

συναυλία για τον Πέτρο Πελοποννήσιο και από την χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως με χωράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, και θα ακούσουμε τα αργά ευλογητάρια σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

φίλοι ακροατέ, πάλι κοντά σας. Χαιρόμαστε γιατί μας δέχεστε καλοπροαίρετα και μας ακούτε με τόση καλή διάθεση, πράγμα το οποίο μας υποχρεώνει να μην ερχόμαστε κοντά σας με άδεια χέρια και με κούφια λόγια. Πρόθεσής μας να σας μεταφέρουμε τα μηνύματα του ουρανού που φωτίζουν τη σκέψη, που ηρεμούν το πνεύμα και γαλινεύουν την καρδιά, που χαρίζουν στον άνθρωπο την αληθινή χαρά και ευτυχία. Στα χέρια μας κρατούμε το ποτήρι και θέλουμε να σας το προσφέρουμε γεμάτο με δροσερό νερό. Είναι το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Όποιος πιει από το κεφαλόβρισο του Ευαγγελίου δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Όλοι μας φίλοι ακροατέ, νιώθουμε κουρασμένοι και απογοητευμένοι, θλιμμένοι και προδομένοι. Πολλοί μας υποσχέθηκαν χαρά και ευτυχία. Πολλοί μας είπαν πως θα μας δώσουν αυτό που μας λείπει, αλλά μας πήραν και αυτό που είχαμε. Πολλοί μας υποσχέθηκαν πως μέσα στα γλέντια και στις διασκεδάσεις, στα μεθύσια και τα ξεφαντώματα θα βρούμε το αληθινό νόημα της ζωής. Θα γίνουμε πλάσματα χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μας είπαν ακόμη πως τα μη και τα όχι τροχοπεδούν την ευτυχία της ζωής μας. Και εμείς τα σαρώσαμε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτε όρθιο. Και να τώρα πάνε οι φραγμοί, έφυγαν τα μη και τα όχι και εμείς τρέχουμε με ηλιγκιώδη ταχύτητα να φτάσουμε στο τέρμα που είναι ο όλεθρος και η καταστροφή. Εδώ μπορούμε να πούμε με όλο το δίκιο μας τα λόγια του αλυσμόνητου χριστιανού ποιητού Βερίτη. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν της ψυχής τα φτερά. Ένας μονάχα μας μένει πια ελπίδα και χαρά, και αυτός είναι μόνον ο Χριστός, ο πατέρας μας και ο αδελφός. Γι' αυτό φίλοι ακροατέ, όταν διαπιστώσετε ότι σας μεταφέρομαι ανθρώπινα μηνύματα, δικά μας μηνύματα, έχετε όλο το δικαίωμα να τα απορρίψετε. Αν όμως αυτά τα μηνύματα δεν είναι δικά μας, δεν είναι ανθρώπινα, τότε, ναι τότε, θα πρέπει πολύ να το σκεφτείτε προκειμένου να τα απορρίψετε χωρίς το αίσθημα της ενοχής. Κανένας μας φίλοι ακροατέ, δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε τα μηνύματα του ουρανού και να περιφρονούμε το θέλημα του Θεού. Καιρός όμως να διαβάσουμε το αγιογραφικό μας κείμενο από την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του αδελφού Θεού. Και ήδη ευρισκόμαστε εις το 4ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άγενήν οι λέγοντες σήμερον και αύριον πορευσόμεθα εις τίνδε την πόλην και ποιήσομεν εκεί εν εαυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν. Με πιο απλά λόγια, λησμονείς ότι εξαρτώμαστε εξ ολοκλήρου από τον Θεόν, ο οποίος είναι και απόλυτος Κύριος της ζωής του καθενός μας. Ελάτε τώρα εσείς που λέγετε σήμερα ή αύριο θα πάμε εις αυτήν την πόλη και θα μείνουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, χωρίς σχέδια.
Το σχέδιο αποτελεί το πλάνο της ζωής του καθενός ανθρώπου. Σχέδια έχουν οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Σχέδια έχουν οι πλούσιοι αλλά και οι πτωχοί. Σχέδια έχουν οι μεγιστάνες του κόσμου αλλά και οι άσημοι και περιφρονημένοι της γης. Σχέδια έχουν οι μικροπολιτέ αλλά και οι μεγαλέμποροι. Σχέδια έχουν οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Σχέδια κάνουν οι μαθητέ αλλά και οι διδάσκαλοι. Σχέδια έχουν οι μηχανικοί αλλά και οι πολιτικοί άνδρες. Σχέδια έχει ο στρατός αλλά και ο ερευνητής επιστήμων. Κανένας άνθρωπος δίχως σχέδια και κανένα έργο χωρίς σχεδιασμούς. Πρώτα το σχέδιο και μετά το έργο. Πρώτα ο προγραμματισμός και μετά το μεγαλεπίβολο έργο. Χωρίς σχεδιασμούς όλα τα ανθρώπινα έργα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Το σχέδιο ανοίγει το δρόμο στον άνθρωπο που δίνει τη γραμμή, το βοηθεί στη μεθόδευση προς επιτυχία του σκοπού, το εξασφαλίζει τη νίκη. Χωρίς σχέδια είναι πορεία δίχως στόχο, προσπάθεια δίχως σκοπό, πορεία δίχως τέρμα. Αναγκαίος λοιπόν ο προγραμματισμός για την επιτυχία του οποιοδήποτε έργου. Αν αυτός δεν υπάρχει, τότε κινούμεθα στο χώρο του βλέπουμε και κάνουμε. Πορευόμαστε στο άγνωστο και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Αλλά κάθε σχέδιο πρέπει να έχει ορισμένα απαραίτητα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα να διαθέτει την έγκριση της λογικής και να μην είναι εξωπραγματικό και παράλογο. Να είναι σχέδιο που να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Να είναι φτιαγμένο στα μέτρα του καθενός, απαλλαγμένο από τα στοιχεία της φθοράς, της μεγαλομανίας και της επιδειξιομανίας και ποτέ να μην υπερβαίνει τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Τα σχέδια παντός χριστιανού πρέπει να εναρμονίζονται κατά κύριο λόγο με το θέλημα του Θεού. Σχέδιο που κοντραρίζεται με τον νόμο και το θέλημα του Θεού είναι αμαρτωλό σχέδιο και επομένως ατέριαστο για τη ζωή του πιστού. Γι' αυτό ο αδελφό Θεός Ιάκωβος συνιστά στον οποιοδήποτε σχεδιασμό πρωταρχικά να τοποθετούμε το θείο παράγοντα και μετά να ακολουθεί ο ανθρώπινος παράγον. Για να το κάνουμε πιο απλό αυτό που λέμε, όλοι μας γνωρίζουμε πως η κυβέρνηση όταν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα ετοιμάζει ο αρμόδιος υπουργός ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταθέτει στη Βουλή. Η πλειοψηφία της Βουλής το απορρίπτει ή το αποδέχεται. Το επικυρώνει η Βουλή και στη συνέχεια υπογράφεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οπότε και έχει ισχύ νόμου. Θα μπορούσε αλήθεια, φίλοι ακροατέ, και το δικό μας σχέδιο για τη ζωή μας να είναι, ύστερα από πολλή σκέψη, να είναι καρπός και αποτέλεσμα προσευχής και να φέρει την έγκριση και την υπογραφή του Βασιλέως Χριστού? Γι' αυτό ο αδελφό Θεός Ιάκωβος μας συνιστά σε όλα μας τα σχέδια και σε όλες μας τις ενέργειες να τοποθετούμε το θείο παράγοντα κατά πρώτο λόγον και κατά δεύτερον τον οποιονδήποτε ανθρώπινον.
εάν θέλει ο Θεός, αν ευλογήσει ο Θεός, αν είναι θέλημα Θεού. Ναι, αν θέλει ο Θεός θα πάω εκεί, αν θέλει ο Θεός θα κάνω αυτό, αν είναι θέλημα Θεού θα ταξιδεύσω. Όλα τα σχέδια του χριστιανού και όλοι οι προγραμματισμοί του πρέπει να φέρουν την έγκριση και την υπογραφή του αρχηγού της πίστεώς μας, του βασιλέως των βασιλευόντων και του Κυρίου των κυριαβόντων, του Ιησού Χριστού. Εκείνο που συνιστά, φίλοι ακροατέ, ουσιαστικά ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, είναι όλοι μας οι σχεδιασμοί να ξεκινούν από τον Θεόν και να καταλήγουν εις Αυτόν. Κανένα πρόγραμμα και κανένα σχεδιασμός κόντρα και αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ένα λανθασμένο σχέδιο, ένας εσφαλμένος προγραμματισμός μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα εσφαλμένο ή και ένα τραγικό αποτέλεσμα. Κάποτε, φίλοι ακροατέ, ένας παππούς συζητούσε με τον εγγονό του. «Τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις?» Και ο μικρός απαντά: «Θα τελειώσω το σχολείο και θα πάω στο γυμνάσιο». Και έπειτα, ερωτά ο παππούς, «Έπειτα θα φορώ το γυμνασιακό καπέλο και όλοι θα με καμαρώνουν?» Και έπειτα, ερωτά ο παππούς τον εγγονό, και ο μικρός απαντά: «Θα πάω στο πανεπιστήμιο, θα φαράω ένα άσπρο κουστούμι και θα γίνω δικηγόρος. Και όλοι θα λένε κύριε δικηγόρε και θα βγάζω χρήματα πολλά». Και έπειτα, συνεχίζει να ερωτά ο παππούς τον εγγονό, και έπειτα απαντά ο εγγονός: «Θα πάρω ένα ωραίο σπίτι, μια βίλα, θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια και θα αποκτήσω παιδιά. Και έπειτα θα γίνω παππούς και θα γεράσω και έπειτα θα έχω και εγγόνια». Και έπειτα, ερωτά ο παππούς, και ο εγγονός αρχίζει να το σκέπτεται. Και έπειτα ερωτά ο παππούς, αλλά ο εγγονός αδύνατο να προχωρήσει να δώσει την τελευταία του απάντηση. Δεν μπορούσε να απαντήσει ότι θα πεθάνει. Όλα τα σχέδια του μικρού από την αρχή δεν είχαν υπόψη τους το τέρμα. Τα σχέδιά μας να έχουν μια αρχή, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε την αρχή μας από το Θεό και θα πάμε τερματίζοντες των βίων μας και πάλι εις τον Θεόν. Είναι όμως τόσο εύκολο αυτό να το σκεπτόμεθα? Ασφαλώς όχι. Διότι για να εναρμονίσουμε τα σχέδιά μας και τα έργα μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε. Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε εφόσον μελετήσουμε την Αγία Γραφή. Στο Ιερό Βιβλίο του Θεού είναι αποταμιευμένο το θέλημα του Θεού. Στις γενικές γραμμές να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και ανάλογα να ρυθμίσουμε τα σχέδιά μας και την πορεία της ζωής μας. Διαφορετικά θα ζούμε μέσα στην άγνοια, στην αμφιβολία και την αβεβαιότητα, εάν και κατά πόσον πολιτευόμαστε θεαρέστως. Στις ειδικές περιπτώσεις και στα μεμονωμένα περιστατικά έχουμε τη δυνατότητα με την προσευχή να επιτύχουμε το θεϊκό φωτισμό και την απάντηση στο πρόβλημά μας. Φίλοι ακροατέ, τα σχέδια όλων μας πρώτα στα χέρια του Θεού. Τα όνειρά μας, τα προγράμματά μας, οι επιδιώξεις μας, οι οποιασδήποτε ενέργειες και δραστηριότητες μας
να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και να φέρουν πάντα την έγκρισή Του. Έτσι θα έχουν την εγκυρότητα αλλά και τη βεβαιότητα ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο Του, που θα μας οδηγήσουν κόντρα και αντίθετα στο θέλημά Του. Είναι φοβερό να έρθουμε σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού, γιατί αυτή η σύγκρουση θα μας οδηγήσει στο βατερλό της ψυχής μας.

Λιχνός της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ψάλλει ο μοναχός Μάξιμος Αγιορείτης, συνοδεία ισοκρατημάτων. Συμμετέχει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

0: Αμήν. Αμήν.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αργαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, της Σταυματουργού και Πολιούχου Συνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεοδόρου του Στουδίτου και Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Εναγής Πατρός ημών, Ιερομάρτυρος, Εθνομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Έψαλε ο Αγιορείτης Μοναχός Πατήρ Μάξιμος. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από σήμερα θα διαβάζουμε ένα καινούριο βιβλίο που έχει τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι άγνωστος. Γράφει λοιπόν ο συγγραφεύς: «Με του Θεού τη χάρη είμαι ένας χριστιανός. Οι πράξεις μου, αλίμονο, με παρουσιάζουν ένα μεγάλο αμαρτωλό και ως προς τη ζωή μου είμαι ένας άνθρωπος χωρίς σπίτι. Προέρχομαι από πολύ άσημη οικογένεια και γυρίζω περιπλανόμενος από μέρος σε μέρος. Τα υπάρχοντά μου είναι ένα σακούλι στην πλάτη μου με λίγο ψωμί μέσα και μια Αγία Γραφή μες στην τσέπη του σακακιού μου. Αυτά είναι όλη μου η περιουσία. Κάποτε ήταν το Σάββατο της 32ης εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή και πήγα στην εκκλησία να προσευχηθώ και να ακούσω τη Θεία Λειτουργία. Άκουσα τον Απόστολο της ημέρας που ήταν παρμένος από την πρώτη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικής και μου έκαναν πολύ βαθιά εντύπωση οι δύο λέξεις «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Οι λέξεις αυτές εμπήκαν και κατέλαβαν κυριολεκτικά το μυαλό μου. Άρχισα δε να σκέπτομαι σοβαρά πώς είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς χωρίς να σταματά ούτε στιγμή, αφού ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει και κάποια άλλη δουλειά για να ζήσει. Διάβασα και ο ίδιος στο δικό μου Ευαγγέλιο το ρητό αυτό που είχα ακούσει, δηλαδή τα λόγια που προτρέπανε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο να σηκώνουμε τα χέρια μας στον ουρανό και να προσευχόμεθα. Εσκέφθηκα και ξανασκέφθηκα πάνω σε αυτή την προτροπή χωρίς να μπορέσω να την καταλάβω. Τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να βρω κάποιον να μου εξηγήσει τις δύσκολες αυτές λέξεις, διερωτώμουνα και αποφάσισα να πάω να ακούσω τους καλύτερους ιεροκήρυκες. Μήπως μπορέσουν αυτοί και μου ερμηνεύσουν το μυστήριο και ξεδιαλύνουν την έννοιά του στο μυαλό μου. Πράγματι, άκουσα πολλούς εξαίσιους λόγους για την προσευχή που με έμαθαν τι είναι προσευχή, πόσο τη χρειαζόμεθα και ποιοι είναι οι καρποί της. Ακόμη δε, άκουσα για την πνευματική προσευχή και την αδιάλειπτη προσευχή. Αλλά πώς θα μπορούσα να την εφαρμόσω, κανείς δεν μπόρεσε να μου το ξεδιαλύνει. Έτσι κατάλαβα πως οι λόγοι των ιεροκηρύκων δεν ήταν δυνατό να με βοηθήσουν και έβαλα σε ενέργεια ένα άλλο σχέδιο που σκοπό είχε να με βοηθήσει να δυνηθώ με του Θεού τη χάρη να βρω κάποιον άνθρωπο που να έχει πείρα ανάλογη για να μπορέσει να μου εξηγήσει σε συζήτηση το πρόβλημα που με απασχολούσε. Για πολύ καιρό έπειτα περιπλανήθηκα σε πολλά μέρη. Διάβαζα πάντα την Αγία Γραφή που είχα και όπου πήγαινα ρωτούσα αν υπάρχει εκεί κανένας δάσκαλος θρησκευτικός, κανένας ιερωμένος ή μοναχός, έχοντας έτσι την ελπίδα ότι κάποτε θα βρω κάποιον να με φωτίσει στην απορία και τη δυσκολία μου αυτή την ανυπέρβλητη. Κάποια μέρα τέλος μου είπαν ότι σε ένα χωριό κοντά εκεί που ήμουνα βρισκόταν κάποιος που είχε αφιερωθεί εις τη σωτηρία της ψυχής του. Είχε και ένα εκκλησάκι εκεί που έμενε. Δεν απομακρυνόταν ποτέ από το μέρος που ζούσε. Περνούσε δε τις ημέρες του με εγκράτεια, με μελέτη και με προσευχή. Αλήθεια, φτερά έκανα και πήγα και τον ευρύκα. «Τι θέλεις από μένα?» με ρώτησε. «Άκουσα ότι είστε ένας άνθρωπος αφιερωμένος εις το Θεό», του απάντησα. «Αλλά σας παρακαλώ, για την αγάπη του Χριστού, εξηγήστε μου τα λόγια του Αποστόλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πέστε μου, πώς είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς χωρίς ποτέ να σταματά? Πάρα πολύ θέλω να μάθω γι' αυτό, που δυστυχώς δεν μπορώ μόνος μου να το καταλάβω».
Εσιώπησε για λίγο και με είδε κοντά κοντά. Έπειτα είπε: «Αδιάλειπτη εσωτερική προσευχή είναι η αδυσόπιτη επιθυμία της ψυχής του ανθρώπου για το Θεό. Για να επιτύχει κανείς εις αυτήν την άσκηση που γεμίζει την ψυχή από παρηγοριά, πρέπει να προσεύχεται εις το Θεό περισσότερο, να τον διδάξει αυτός πώς να προσεύχεται αδιαλείπτος. Προσευχή σου όλο και περισσότερο, όλο και πιο θερμά. Η ίδια η προσευχή θα σου αποκαλύψει πώς θα κατορθωθεί να γίνει ακατάπαυστη. Αλλά αυτό θα διαρκέσει αρκετά». Αυτά λέγοντας, μου δώσε τροφή και χρήματα για το ταξίδι μου και μ' άφησε να φύγω. Δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει αυτό που ήθελα. Άρχισα πάλι τις περιπλανήσεις. Εσκέφθηκα και πάλι εσκέφθηκα, διάβασα και πάλι διάβασα και μελέτησα με πολλή υπομονή αυτά που είχα ακούσει, μα δεν κατόρθωσα να τα καταλάβω εις το βάθος τους. Κι όμως επιθυμούσα πολύ να δυνηθώ να τα καταλάβω, τόσο που δεν κοιμόμουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Θα περπάτησα το λιγότερο 200 χιλιόμετρα μέχρι ότου έφτασα σε μια μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα εις την επαρχία που είχε και ένα μοναστήρι. Εις τον ξενώνα του μοναστηριού άκουσα ότι ο ηγούμενος ήταν πολύ καλός και φιλόξενος άνθρωπος. Επήγα να τον ειδώ. Με δέχτη με καλοσύνη, με παρεκάλεσε να καθίσω λίγο και μου προσέφερε ένα αναψυκτικό. «Δεν είναι ανάγκη για το αναψυκτικό, Άγιε Πάτερ», είπα. «Το μόνο που σας χιλιοπαρακαλώ είναι να μου δώσετε πνευματικές συμβουλές πώς να σώσω την ψυχή μου». «Να σώσετε την ψυχή σας δεν έχετε παρά να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Να είστε τακτικός στις προσευχές σας και θα σωθείτε». «Μα άκουσα ότι θα μπορούσε κανείς να προσεύχεται χωρίς ποτέ να σταματήσει. Κι εγώ δεν ξέρω πώς να το εφαρμόσω. Και ακόμα δεν γνωρίζω ούτε τι θα πει ακατάπαυστη προσευχή. Σας οικετεύω, Πάτερ μου. Δεν θα μπορούσατε εσείς να μου το εξηγήσετε αυτό?» «Δεν ξέρω να σου πω περισσότερα, παιδί μου. Αλλά στάσου μια στιγμή. Έχω ένα μικρό βιβλίο που θα σε βοηθήσει». Μου είπε και μου έδωσε ένα βιβλίο για την πνευματική μόρφωση του εσωτερικού ανθρώπου. «Διάβασε αυτή τη σελίδα», πρόσθεσε ανοίγοντάς μου το βιβλίο, και εγώ άρχισα να διαβάζω τα ακόλουθα. Τα λόγια του Αποστόλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε» εννοούν την δημιουργική προσευχή της κατανοήσεως. Η κατανόηση σε αυτή μπορεί πάντοτε να εκτείνεται ψηλά προς το Θεό, ενώ ο άνθρωπος θα προσεύχεται προς Αυτόν αδιάλειπτα. Αλλά ερώτησα, ποια είναι η μέθοδος που κάνει την κατανόηση να στρέφεται συνεχώς προς το Θεό χωρίς ενόχληση και την προσευχή να γίνεται ακατάπαυστη? Είναι πολύ δύσκολο και για αυτούς που ο ίδιος ο Θεός τους έχει χαρίσει το δώρο αυτό, απήντησε ο ηγούμενος, χωρίς να μου δώσει την εξήγηση που ζητούσα. Έμεινα το βράδυ εκεί και το πρωί, ευχαριστώντας για την ευγενική του φιλοξενία, έφυγα χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Η αποτυχία μου να καταλάβω αυτό που ζητούσα με έθλιβε πολύ και άνοιξα το Ευαγγέλιό μου να διαβάσω για να βρω κάποια ανακούφιση. Έτσι έκανα άλλες 5 ημέρες πορεία. Τέλος το βραδάκι της 5ης ημέρας με έφτασε ένας γεροντάκος που έμοιαζε σαν ιερωμένος. Απαντώντας εις τις ερωτήσεις μου, μου είπε μαζί με άλλα ότι ήταν μοναχός σε ένα μοναστήρι 8 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που συναντηθήκαμε.
Με παρεκκίνησε να πάω λέγοντάς μου: «Δεχόμεθα προσκυνητάς και τους προσφέρουμε τροφή και ανάπαυση στον ξενώνα, όπου τους περιποιούνται αφοσιωμένοι στον Θεόν άνθρωποι». Δεν αισθανόμουν μεγάλη επιθυμία να πάω και απήντησα ότι η ειρήνη της ψυχής μου δεν εξαρτάται από την εξέβρεση μέρους για να αναπαυθώ και φαγητού για να φάω, αλλά από την απόκτηση τροφής πνευματικής. Τι με ένοιαζε εμένα για την υλική τροφή? Μήπως τάχα δεν είχα ένα σωρό παξιμάδια στο σακίδιό μου? «Τι είδους πνευματική τροφή ζητείς?» με ερώτησε ο γερομοναχός. «Τι είναι αυτό που σε κάνει τόσο πολύ να απορείς? Σε παρακαλώ, έλα, έλα να πάμε στο μοναστήρι, αδερφέ μου. Εκεί έχουμε αγίους πνευματικούς οδηγούς με όριμη σκέψη που θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν την ψυχή σου στο αληθινό μονοπάτι με τη βοήθεια που παρέχει το φως του Λόγου του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας». «Αφού είναι έτσι, πάτερ μου, άκουσέ με», του είπα. «Εδώ και ένα χρόνο, ένα Σάββατο στη λειτουργία, άκουσα από την περικοπή του Αποστόλου λόγια που παρότριναν τους ανθρώπους λέγοντάς τους να προσεύχονται αδιάλειπτα. Δεν κατόρθωσα να καταλάβω τη βαθιά του έννοια και άρχισα έτσι να διαβάζω πολύ το Ευαγγέλιο. Άλλοι μου είπαν σε διάφορα μέρη ότι σύμφωνα με την εντολή αυτή του Παύλου πρέπει να προσευχόμεθα κάθε στιγμή σε κάθε μέρος, όχι μόνον όταν είμεθα ξύπνη, αλλά και όταν κοιμόμεθα ακόμα. Όπως λέει και ένα άλλο ρητό, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Έτσι έχασα την ηρεμία μου, επειδή και ο ίδιος εχάθηκα εις τις σκέψεις για να εννοήσω όλα αυτά και να βρω τρόπο να τα εφαρμόσω. Μέρα και νύχτα οι σκέψεις μου στριφογύριζαν επάνω στο θέμα αυτό που μου αναστάτωνε τις πνευματικές μου δυνάμεις και μου φλόγιζε την επιθυμία για μάθηση. Επήγαινα εις τις εκκλησίες για να ακούσω ειδικές ομιλίες και άκουσα πολλές, αλλά καμιά δεν έσβησε τη δίψα που είχα για να γνωρίσω πώς να προσεύχομαι ακατάπαυστα. Ακόμη δε γυρίζω τρέχοντας, ζητώντας φλογερά να μάθω πώς να γευθώ τον άγνωστο καρπό που θα με κάνει να γνωρίσω τον τρόπο ώστε να προσεύχομαι αδιάλειπτα. Όταν είπα αυτά, είδα το γερομοναχό να κάνει το σταυρό του και να μου λέει: «Δόξασε το όνομα του Θεού, αδερφέ μου, που σου απεκάλυψε την ανειρήνευτη επιθυμία για την ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι αυτό είναι κλήσεις του Θεού και ειρήνευσε με τον εαυτό σου. Ησύχασε με τη βεβαιότητα ότι αυτό που έχει συμβεί μέσα σου μέχρι τώρα δεν είναι παρά μια εξέταση της αρμονίας της εσωτερικής σου θελήσεως με του Θεού τη φωνή. Έχεις ήδη αξιωθεί να καταλάβεις ότι το ουράνιο φως της αδιαλείπτου προσευχής δεν επιτυγχάνεται ούτε με τη σοφία αυτού του κόσμου, ούτε με τη σκέτη επιθυμία για γνώση, αλλά αντίθετα αποκτάται με την απλότητα του πνεύματος και την πραγματική πείρα της απλότητος της καρδιάς. Γι' αυτό δεν είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν άκουσες τίποτα για την ουσιώδη εργασία της προσευχής και δεν απέκτησες την γνώση πώς να κατορθώσεις να αποκτήσεις την ατελείωτη ενέργειά της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά έχουν υποθεί και γραφεί από τους διαφόρους ιεροκήρυκες και συγγραφείς. Εφόσον όμως περισσότερα από αυτά βασίστηκαν στη σκέψη και την εργασία της συνηθισμένης σοφίας
και όχι στην ενεργητική πραγματική πείρα, απετέλεσαν μόνον λόγους για τις ιδιότητες της προσευχής μάλλον παρά για την ουσία της. Ο ένας πραγματεύεται όμορφα για την αναγκαιότητα της προσευχής, ο άλλος για τη δύναμή της και τις ευεργεσίες της, ο τρίτος για όλα αυτά που οδηγούν εις την τελειότητα της προσευχής, δηλαδή για την απόλυτη αναγκαιότητα του ζήλου, για την προσήλωση του μυαλού, για τη θερμότητα της καρδιάς, την καθαρότητα της σκέψεως, την συμφιλίωση με τους εχθρούς μας, την ταπείνωση, την συντριβή και άλλα. Αλλά τι είναι η προσευχή, ποια είναι η ουσία της και πώς μαθαίνει κανείς να προσεύχεται? Απάντηση στις ερωτήσεις αυτές που είναι πρωταρχικές και ουσιώδεις πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να πάρει σήμερα, επειδή αυτές τις απορίες πολύ δυσκολότερα τις καταλαβαίνει κανείς από τις ιδιότητες της προσευχής που προηγουμένως ανέφερα. Οι απορίες αυτές χρειάζονται γνώση πολύ, γνώση βαθιά, γνώση μυστικιστική και όχι μόνο τη γνώση που δίνουν τα σχολεία.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.